Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Η έβρεση προσιτής στο μέσο βαλάντιο φοιτητική στέγη στο Ηράκλειο αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, με τις τιμές των ενοικίων να καταγράφουν κατακόρυφη άνοδο και τους γονείς να ξεκινούν την αναζήτηση πριν ακόμα ανακοινωθούν οι βάσεις των πανελλαδικών, προκειμένου να προλάβουν τα ελάχιστα διαθέσιμα ακίνητα. Μια γκαρσονιά.

30 τετραγωνικών μπορεί να φτάσει τα 400 με 450 ευρώ. Όσο πιο σύγχρονο είναι το ακίνητο, τόσο αυξάνεται και το κόστος. Με ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών να ξεπεράσει ακόμα και τα 600 ευρώ. Αρνητικά γνωμοδότησε η Περιφέρεια Κρήτης επί του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για τις προβλέψεις του σχεδίου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, το προτινόμενο πλαίσιο δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Κρήτης και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, το τοπίο, το πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Την ένταξη του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων στις υγειονομικές άγονες ζώνες ζητά ο διοικητής Γιώργος Μπέας με υπόμνημά του προς τον Υπουργό Υγείας, επισημένοντας ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα αντιμετωπίζει σοβαρές και διαχρονικές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, οι οποίες δυσχεραίνουν τη λειτουργία κρίσιμων τμήματων. Ένορκη διοικητική εξέταση και προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης μετά από σοβαρότατες έγγραφες καταγγελίες σε βάρος επιμελητή Κέντρου Υγείας στα Χανιά, οι οποίες αφορούν σε ανάρμοστη και αυταρχική συμπεριφορά απέναντι σε εργαζόμενους και ασθενείς. Εκατοντάδες πρόστιμα έχουν βεβαιωθεί στο Ηράκλειο κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, καθώς η Τροχιά Ηρακλείου και η Δημοτική Αστυνομία έχουν εξαπολύσει μπαράζ αυστηρών ελέγχων στους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών. Η ένταση των ελέγχων κορυφώθηκε μετά τα πρόσφατα σοβαρά ατυχήματα στην Κρήτη, αλλά και λόγω της αυθαίρετης κατάληψης δημόσιων χώρων από εταιρείες ενοικίασης. Σε άλλες ειδήσεις, τραγωδία στη Λιτίο Ρεοκάστρου, καθώς χθες το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης κατάφεραν να εισέλθουν στο σπίτι όπου νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός ένας 66χρονος. Εκεί εντόπισαν και δεύτερη απανθρακωμένη σωρό. Πλέον αναμένεται η ταυτοποίηση ώστε να διαπιστωθεί εάν όντως πρόκειται για το 12χρονο αγόρι που αγνοείται από το απόγευμα ή για κάποιο άλλο άτομο. Η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη της χειρότερης στεγαστικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζοντας ακραίες συνέπειες στην κοινωνική συνοχή, τη φτώχεια, την υγεία και το δημογραφικό, αναφέρει έγγραφο εργασίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ανατροπή από σήμερα στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επιβάλλεται δασμός 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού. Τρεις νεαρούς συνέλαβαν οι λιμενικοί στο Ηράκλειο όταν εντοπίστηκε ένας εκ των τριών να παραλαμβάνει και να μεταφέρει περισσότερα από 4,5 κιλά κατέργαστης κάναβης αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι. Οι έρευνες που ακολούθησαν αποκάλυψαν μεταξύ άλλων κοκαίνη, μικροποσότητες κάναβης, όπλα και χρήματα. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με στενώσεις λωρίδων σε δύο τμήματα του ΒΟΑΚ στα Χανιά τίθενται σε ισχύ από σήμερα έως και την 1η Σεπτεμβρίου. Στο τμήμα Χανιά Γεωργιούπολη μετά τον κόμβο Καλυβών και στον κόμβο Νοπηγείων στο τμήμα Κίσαμος Κολυμπάρη. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη ανήλθε στους 1.943 σύμφωνα με τις αρχές. Την ίδια ώρα οι τραυματίες σχεδόν διπλασιάστηκαν και ξεπέρασαν τους 10.000. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέτησε από τους εμπόρους καυσίμων να ρίξουν άμεσα τις τιμές στην Αγγλία, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την εκταμείευση ποσού ύψους 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Δανείου στήριξης ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, το οποίο αποσκοπεί στην κάλυψη των επιγουσών δημοσιονομικών και αμυντικών αναγκών της χώρας. Στα αθλητικά, η Νορβηγία κέρδισε την ακτή Ελεφαντοστού με 2-1 και πέρασε στους 16 του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Επίσης, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γαλλίας επικράτησε άνετα τη Σουηδίας με 3-0 και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ, όπου την περιμένει η Παραγουάη. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκε η εκλογική διαδικασία της Super League, καθώς η ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Προέδρου δεν έδωσε λύση και άφησε ανοιχτό το ζήτημα ηγεσία συνεταιρισμού. Οι δύο υποψήφοι για την Προεδρία, Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης, συγκέντρωσαν από 7 ψήφους με τον εκπρόσωπο της ΕΠΟ να επιλέγει το λευκό και έτσι νέα ψηφοφορία θα γίνει την 3η 14 Ιουλίου. Στο μεταξύ, όπως αποφασίστηκε, η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος στη Super League για τη σεζόν 2026-2027 ορίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου.

0: Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις για τον καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται έθριος, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στη νότια Κρήτη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr. Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλι. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα να έχουμε. Μπήκε ο Ιούλιος σήμερα. Δημήτρη, καλημέρα στον Δημήτρη τον Μπρουνάκη, που είναι σήμερα κοντά μας, μετά από λίγες μέρες. Στη ρύθμιση του ήχου και στο συντονισμό της εκπομπής. Σήμερα, λοιπόν, είναι Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026. Ο Ιούλιος είναι ο 7ος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου με διάρκεια 31 ημερών. Γιατί να μην είναι 30, βρε Δημήτρη, θα κάναν έτσι τα πράγματα. Πήρε το όνομά του από τον Ιούλιο Κέσαρα, το δημιουργό του Ιουλιανού ημερολογίου. Αρχικά ήταν ο 5ος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου, εξού και η ονομασία του 5ος, με την προσθήκη των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου από το Μπομπίλιο, και είναι ο 7ος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου. Ιούλιος ονομάστηκε με πρόταση του Μάρκου Αντωνίου, που αποδέχτηκε η Ρωμαϊκή Σύγκλιτος μετά τη δολοφονία του Ιουλίου Κέσαρα. Εντάξει, όλα είναι ρωμαϊκά τα ονόματα που έχουμε, βέβαια, έτσι, για τους μήνες, μην το ξεχνούμε αυτό. Κάθε μήνα που κάνουμε το αφιέρωμα, το διαπιστώνουμε. Έτσι λοιπόν, στην αρχαία Αθήνα, ο Ιούλιος αντιστοιχούσε με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Σκυροφοριώνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Εκατομβεώνα. Ο Σκυροφοριών ήταν ο τελευταίος μήνας του έτους, έτσι τον ονόμαζαν οι αρχαίοι Αθηναίοι, και ο Εκατομβεών ο πρώτος. Στο διάστημα αυτό γιορτάζονταν πάρα μα πάρα πολλές γιορτές στην Αθήνα. Στην αγροτική Ελλάδα ο Ιούλιος ονομάζεται Αλωνάρης, Αλωνιστής, Αλωνιάτης, Αλωνεύτης, διότι την εποχή αυτή γίνεται το αλώνισμα των Δημητριακών. Στα ορεινά της πατρίδας μας συναντάται και με την ονομασία Θεριστής, καθώς λόγω του ψυχρού κλίματος ο θερισμός γίνεται τον Ιούλιο. Σε άλλες περιοχές τον ονομάζουν Φουσκομινά ή Χασκομινά, επειδή αρχίζουν να φουσκώνουν ή να χάσκουν, να ανοίγουν δηλαδή, τα σίκα, να οριμάζουν. Σε άλλα νησιά, σε άλλες περιοχές, ο Ιούλιος αναφέρεται και ως γυαλιστής, επειδή οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζει η ρόγα τους. Δευτερόλης ή Δευτερογιούλης, επειδή είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Αηλιάς ή Αηλιάτης, λόγω της γιορτής του προφήτη Ηλίας στις 20 Ιουλίου. Και έχουμε και μεγάλες εορτές αυτό το μήνα. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, είναι των Αγίων Αναργύων, Κοσμά και Δαμιανού, γιατρών που εξασκούσαν αφιλοκερδώς το επάγγελμά τους. Χρόνια πολλά, λοιπόν, στους εορτάζονται σήμερα. 7 Ιουλίου είναι της Αγίας Κυριακής, προστάτηδας των ανθρώπων, των ζώων από ασθένειες. Της Αγίας Μαρίνας στις 17 Ιουλίου, του προφήτη Ηλίας στις 20 Ιουλίου, της Αγίας Παρασκευής, 26 Ιουλίου, και του Αγίου Παντελεήμονα στις 27 Ιουλίου. Πάρα πολλές εορτές. Έχουμε και πάρα πολλές παροιμίες, κυρίες και κύριοι, για τον Ιούλιο, που έχει βγάλει ο σοφός λαός μας. Ο σοφός λαός μας. Όπως παραδείγματος χάρη, έχουμε τις παροιμίες που λένε ότι τον Αλωνάρη, λέει Ιούλη, ευτυχία όλο το χρόνο. Πάρα πολλές παροιμίες. Πάμε να δούμε όμως για το καιρό, κυρίες και κύριοι. Σήμερα η θερμοκρασία στο Ηράκλειο θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά και σε άλλες περιοχές, το είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Θερμοκρασίες που ενδεχομένως να πλησιάσουν και τους 38 βαθμούς. Σήμερα στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34, με κάπως σχετικά υψηλά ποσοστά υγρασίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως θα ενισχυθούν οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη, τώρα 2 Ιουλίου, βλέπουμε υψηλότερες θερμοκρασίες, 35 με αίσθηση ίσως 37. Επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας και πτώση της έντασης των ανέμων. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου θερμοκρασία πάλι στους 34 με αίσθηση 39, δηλαδή η αίσθηση της ζέστης φτάνει σε αυτά τα επίπεδα εξαιτίας πάλι των υψηλών ποσοστών υγρασίας που θα έχουμε πάνω από 50%. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή στην αρχή της ημέρας, μετά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Αυτό όμως δεν θα ρίξει τη θερμοκρασία, καθώς βλέπω το βράδυ 9-10 η ώρα να διατηρείται στα επίπεδα των 30 βαθμών. Αυτό σημαίνει πολύ ζέστη. Το Σάββατο τώρα, 4 Ιουλίου, το ίδιο σκηνικό με τη θερμοκρασία από 32, 33 και 34 βαθμούς, με την αίσθηση το μεσημέρι στις 3 η ώρα να είναι στους 37, πάλι λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας πάνω από 60%. Και έχουμε και πτώση της έντασης των ανέμων που θα πνέουν έως 3 μποφόρ, σχεδόν άπνοια δηλαδή. Την Κυριακή 5 Ιουλίου θερμοκρασία από 30 έως 34 βαθμούς και οι άνεμοι ενισχύονται κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Θα φτάσουν τα 5 μποφόρα, επίσης όμως με πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας. Αυτό σημαίνει ότι η αίσθηση της ζέστης θα είναι σε ακόμα μεγαλύτερα επίπεδα. Τέλος, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, μπαίνουμε στην δεύτερη εβδομάδα ουσιαστικά του Ιούλη, η θερμοκρασία θα φτάσει 32 βαθμούς και ενισχύονται ξανά οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή, όπως κάθε μέρα, στην περιοχή της Ιτίας, πιο ανατολικά στο Λασίθι. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 33 βαθμούς, οι άνεμοι βορειοδυτικοί στα 5 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη, 33 βαθμοί με 34 η ανώτερη θερμοκρασία, αλλά η αίσθηση της ζέστης, λόγω και εκεί των υψηλών ποσοστών υγρασίας στη Ιτία, θα είναι στους 37 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν 2 έως 4 μποφόρ. Παρασκευή τώρα, 33 βαθμοί η ανώτερη θερμοκρασία, πάλι με την αίσθηση της ζέστης σε υψηλότερα επίπεδα έως 38 βαθμούς, λόγω επίσης των υψηλών ποσοστών υγρασίας, η άνεμη βορειοδυτική στα 4 μποφόρ. Το Σάββατο 32 με 33 βαθμούς, την Κυριακή 32 με

ενίσχυση των δυτικών, βορειοδυτικών ανέμων στα 6 μποφόρ, αλλά με πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας, 70% υγρασία θα έχουμε στη Σιτία την Κυριακή. Τη Δευτέρα 31 βαθμοί, πέφτει και η ένταση της υγρασίας και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με ένταση έως 6 μποφόρ. Πάμε να δούμε την περιοχή του Αγίου Νικολάου και γενικότερα τον κόλπο Μεραμβέλου. Στο κόλπο Μεραμβέλου θερμοκρασία 33 βαθμοί, η άνεμη δυτική στα 5 μποφόρ. Την Πέμπτη 34 βαθμοί Κελσίου με δυτικούς ανέμους 4 μποφόρ και σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Την Παρασκευή 33 βαθμοί στον Αγίου Νικολάου, το Σάββατο 32 με την αίσθηση όμως να είναι στους 37 βαθμούς, γιατί αυξάνονται και εκεί τώρα τα ποσοστά υγρασίας, θα έχουμε ζέστη πολύ. Την Κυριακή 30 βαθμοί Κελσίου και τη Δευτέρα 31 βαθμοί. Θα είναι θερμό το Σαββατοκύριακο, μάλλον οι επόμενες μέρες από σήμερα, όπως είπαμε σταδιακά. Πάμε νότια του Λασιθίου στην Ιεράπετρα να δούμε θερμοκρασίες. 36 βαθμούς θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο με άπνοια και σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας όμως. Αύριο Πέμπτη 36 βαθμούς. Την Παρασκευή 37 ανεβαίνει ακόμα υψηλότερα το θερμόμετρο στην περιοχή της Ιεράπετρας με άπνοια επίσης. Το Σάββατο 35 βαθμοί, την Κυριακή 35 και τη Δευτέρα 33 βαθμοί. Ενισχύονται και οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Πάμε λίγο πιο νότια στο Ηράκλειο, στην περιοχή των Μυρών, να δούμε τις θερμοκρασίες σήμερα. Τετάρτη η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει τους 32 βαθμούς με την αίσθηση της ζέστης να είναι στους 37, καθώς θα έχουμε υψηλότατα ποσοστά υγρασίας άνω του 70%. Και παρά το γεγονός ότι θα πνέουν άνεμοι δυτικοί στα 5 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία 32 βαθμούς, επίσης με την αίσθηση της ζέστης σε υψηλά επίπεδα. Την Παρασκευή 35, το Σάββατο 33. Το Σάββατο τώρα βλέπω μια αστάθεια εδώ, σύμφωνα με το meteo.gr, που βλέπετε βροχή λέει μετά το μεσημέρι, με υψηλά ποσοστά υγρασίας άνω του 65% και υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή από 32-33 βαθμούς με την αίσθηση να είναι στους 39, και συν την υγρασία αυτή και τη βροχή που ενδεχομένως, γιατί δεν ξέρω αν επιβεβαιωθεί αυτή η πρόγνωση που θα έχει, θα είναι αφόρητη κατάσταση στην περιοχή των Μυρών. Την Κυριακή 36 βαθμοί, τη Δευτέρα 36 βαθμοί Κελσίου με βόρειους ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο στους 32 βαθμούς με αρκετά σύννεφα μετά το μεσημέρι. Η άνεμη σχεδόν άπνοια 2-3 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη 35 και στο Ρέθυμνο, παρά το γεγονός ότι θα ενισχυθούν οι βορειοδυτικοί άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Παρασκευή 33 βαθμοί, το Σάββατο 31 βαθμοί Κελσίου με υψηλά ποσοστά υγρασίας, η αίσθηση της ζέστης θα είναι κοντά στους 36, την Κυριακή 28 με 30 βαθμούς, τη Δευτέρα 30 βαθμοί Κελσίου με ενίσχυση των βορείων ανέμων στα 5 μποφόρ. Και τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων, στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα και εκεί θα δείξει 33 με 34 βαθμούς, πάντα υψηλά και εκεί τα ποσοστά υγρασίας άνω του 50%. Αύριο Πέμπτη 33 βαθμοί με δυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ, την Παρασκευή 32, το Σάββατο 28 με 30, την Κυριακή 30 βαθμοί και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου η θερμοκρασία επίσης στους 32 βαθμούς με δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Αυτά κυρίες και κύριοι για τις επόμενες ημέρες. Εντάξει, είμαστε στην αρχή του Ιούλη. Καλοκαιρινές αυτές οι θερμοκρασίες, δεν είναι ακραίες θερμοκρασίες, απλά λίγο η υγρασία που βλέπω ότι θα επικρατήσει σε όλες τις περιοχές του νησιού μας θα δίνει τη ζέστη σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, αλλά δεν είναι ακραίες οι θερμοκρασίες όπως στην Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, που έχουμε πάρα πολλούς θανάτους, τα λέγαμε και χθες.

0: είναι απροετοίμαστοι οι άνθρωποι. Δεν έχουν κλιματιστικά, δεν έχουν τα κτίρια τους τις κατάλληλες προϋποθέσεις για υψηλές θερμοκρασίες. Εκεί είναι με διαφορετικό τρόπο οικοδομημένα και βεβαίως αυτή η κατάσταση, η αφόρητη κατάσταση που βιώνει η Ευρώπη, πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Βλέπουμε σε καθημερινή βάση τις εικόνες αυτές. Πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Είναι πολλά τα θέματα της ειδησιογραφίας και σε διεθνές επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο και βεβαίως αυτό που απασχολεί το νούμερο ένα που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες αλήθεια είναι ότι παρουσιάζονται πλέον σε καθημερινή βάση, προσπαθούν να εδραιώσουν κάποια πράγματα ορισμένα τηλεοπτικά δίκτυα και μεγάλες ιστοσελίδες, να πείσουν τον κόσμο για ορισμένα πράγματα. Οπότε κάθε μέρα έχουμε, Δημήτρη, δημοσκοπήσεις. Κάθε μέρα δημοσκοπήσεις. Κάθε μέρα δημοσκοπήσεις. Κάθε πρωί, δηλαδή, που ανοίγει την τηλεόραση, ρε παιδί μου, βλέπεις και νέα έρευνα της κοινής γνώμης. Όμως όλες οι έρευνες καταλήγουν, γιατί πέρα από τα πολιτικά γίνονται και άλλες ερωτήσεις. Νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τους Έλληνες πολίτες, που δεν τους πολύ απασχολεί και το γεγονός, και αυτό φαίνεται βεβαίως από τα στοιχεία που καταγράφονται σε αυτές τις δημοσκοπήσεις όσον αφορά εκλογική επάρκεια ή όχι, εν πάση περιπτώσει, των πολιτικών προσώπων και το ένα και το άλλο, και την αποχή που ενδεχομένως να έχουμε όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, φαίνεται ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Είναι το νούμερο ένα, αφού αναγκάστηκε χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο να πει ότι περιμένουμε να πέσουν, λέει, οι τιμές στην Αγγλία. Αυτό είπε χθες, Δημήτρη. Πόσο ήταν στα Χανιά η αμόλυβδη, για να πες μου, για να δούμε αν έχουμε διαφορές. 1,91, δεν έχει μεγάλες διαφορές σε σχέση με το Ηράκλειο. 1,93 τώρα σήμερα, 1,95 αλλού, 1,97 σε κάποια βενζινάδικο χθες. Δεν πέφτουν οι τιμές. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε ραγδαία πτώση στο πετρέλαιο διεθνώς, 73 τόσο είναι σήμερα, πολύ πιο κάτω, παρακαλώ, από τα επίπεδα προπολέμου, ήταν 77

0: πριν τον πόλεμο, 28 Φεβρουαρίου, έχουν περάσει τόσους μήνες. Έχουμε χρυσοπληρώσει τα κάψιμα, τα έχουμε χρυσοπληρώσει στην κυριολεξία, αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται να μειώνεται η τιμή τους. Αργούν, λέει, υπάρχει μια, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένα, υπάρχει, λέει, μια χρονοκαθυστέρηση. Και τι κάνει η κυβέρνηση για αυτή τη χρονοκαθυστέρηση? Να επιβάλλει στα διοικητήρια να ρίξουν τις τιμές. Να, επίσης να πω, δεν ξέρω σε τοπικό επίπεδο, δεν έχουμε ακούσει κάτι, δεν έχει βγει μια ανακοίνωση. Σε τοπικό επίπεδο τα βενζινάδικα διατηρούν, όπως είπα, αυτές τις τιμές, αλλά σε άλλες περιοχές της χώρας έχουν βρεθεί βενζινάδικα να κεροσκοπούν, να νοθεύουν κάψιμα. Καθένας προσπαθεί να κερδοσκοπήσει εις βάρος των καταναλωτών. Αυτό είναι το δεδομένο. Αυτό καταγράφεται με τα εκατομμύρια προστήμων που έχουν επιβληθεί σε όποιους, εν πάση περιπτώσει, ελέγχους έχουν γίνει. Αλλά οι τιμές των καυσίμων δεν πέφτουν, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ δεν πέφτουν. Το νούμερο ένα πρόβλημα, λοιπόν, που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις είναι αυτό. Είναι η ακρίβεια, οι υψηλές τιμές των καυσίμων και μην ξεχνάμε την ενέργεια. Το κάνανε κάθε μήνα τώρα το λογαριασμό της ενέργειας, τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και φαίνεται, κυρίες και κύριοι, ότι πραγματικά υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, παρά το γεγονός ότι οι ΑΠΕ έχουν μπει για τα καλά στο παιχνίδι, αλλά μέχρι εκεί τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Αρνητικά γνωμοδότησε η Περιφέρεια Κρήτης επί του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για τις προβλέψεις του σχεδίου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, το προτινόμενο πλαίσιο δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Κρήτης και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, το τοπίο, τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Με την επιβολή ποινής ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών στην 27χρονη μητέρα και ισόβιας κάθειρξης συν 24 έτη και 3 μήνες στο 45χρονο πρώην σύντροφό της, ολοκληρώθηκε η πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Τραγωδία στη λιτή Ωραιοκάστρου, καθώς χθες το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς στο Δερβαίνη κατάφεραν να εισέλθουν στο σπίτι όπου νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός ένας 66χρονος και εκεί εντόπισαν τη δεύτερη απανθρακωμένη σωρό. Πλέον αναμένεται η ταυτοποίηση ώστε να διαπιστωθεί αν όντως πρόκειται για το 12χρονο αγόρι που αγνοείται από το απόγευμα ή για κάποιο άλλο άτομο. Σοκ και αναπάντητα ερωτήματα προκάλεσε η κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα που μετατράπηκε σε ένα σωρό από μπάζα μέσα σε ελάχιστα λεπτά, αφήνοντας άστεγες τις 6 οικογένειες που διέμεναν σε αυτή, χωρίς προφανή λόγο και χωρίς να έχει προηγηθεί η παραμικρή σεισμική δόνηση. Το εμβληματικό έργο προστασίας και ανάδειξης της παράκτειας ζώνης της παλιάς ηλεκτρικής στον κόλπο του Δέρματα υπευλήθη επίσημα από το Δήμο Ηρακλείου για χρηματοδότηση. Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Την επαναφορά της συζήτησης για το ΦΠΑ στην εστίαση και την κατάργηση του ειδικού φορού κατανάλωσης στον καφέ ζήτα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση, τι μου λες.
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: σαν εμψευτικά στοιχεία.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά. Τώρα αναζητάτε πανεπιστημιακές σπουδές στην Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προκλασκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωση του Ηράκλειου την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Μαθητές και γονείς θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για προγράμματα σπουδών όπως ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική, κτηνιατρική, νομική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων και πληροφορική. Μάθετε για υποτροφίες, φοιτητική ζωή και τη διαδικασία εισαγωγής για το νέο ακαδημαϊκό έτος, περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο euc.ac.cy. Πολλά τα μηνύματα, κυρίες και κύριοι, από φίλους ακροατές. Υπάρχει πάλι κυκλοφοριακό σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου. Αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές, τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται να γίνει. Να δούμε τι θα γίνει και με το νέο βόρειο οδικό άξονα, πότε θα ξεκινήσουν και οι εργασίες. Δημήτρη, εδώ πότε θα ξεκινήσει αυτό το τμήμα Ηράκλειο-Χανιά. Να δούμε τι θα γίνει με τους κόμβους, αν θα βοηθήσουν οι νέοι κόμβοι που θα δημιουργηθούν και στην περιοχή της Φοινικιάς και αλλού και στην περιοχή του Γαζίου. Υπάρχουν ζητήματα πάρα πολλά. Για το θέμα βεβαίως των απορριμμάτων, εγώ έχω να πω το εξής, κυρίες και κύριοι. Παρά τα προβλήματα που ακόμα υπάρχουν σε διάφορες περιοχές και καταγράφονται, η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση σταδιακά. Το έχει πει και ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Τσαγκαράκης. Εν τούτης όμως βλέπουμε το εξής και παρατηρούμε το εξής. Δημήτρη, το έχεις παρατηρήσει και εσύ και πολλοί κόσμος. Φαντάζομαι να είναι κλειστή η κάδη, γιατί θα είναι κλειστή. Δεν μπορεί να είναι ανοιχτή η κάδη τώρα το καλοκαίρι. Θα είναι κλειστή. Υπάρχει ένα πεντάλ, ρε παιδιά. Ένα πεντάλ υπάρχει μπροστά από τον κάδο. Δεν χρειάζεται να βάλεις το χέρι σου να ανοίξεις το καπάκι. Πατάς το πεντάλ, ανοίγει το καπάκι, πετάς την τσάντα με τα σκουπίδια μέσα. Εδώ παρατηρούμε το εξής φαινόμενο. Να είναι άδειοι οι κάδοι και ο άλλος να πετάει τα σκουπίδια με τη σακούλα έξω από τον κάδο. Την αφήνει ή να την πετάει πάλι από το αυτοκίνητό του ή πεζός. Νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Δηλαδή ορισμένοι το κάνουν επίτηδες, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, το κάνουν επίτηδες. Να είναι πεντακάθαροι οι κάδοι, άδειοι και ο άλλος να αφήνει έξω από τον κάδο. Υπάρχει το πεντάλ. Το πεντάλ. Πατάς το πεντάλ, ανοίγει το καπάκι. Δεν χρειάζεται να βάλεις το χέρι σου. Πόσες δηλαδή φορές πρέπει κάποιος να το συνειδητοποιήσει ότι έτσι λειτουργεί. Γιατί να είναι ανοιχτή η κάδη δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει και η νέα πλατφόρμα αυτή που έχει δημιουργηθεί, κυρίες και κύριοι, για τα ογκώδη. Επειδή βλέπω πάλι σιγά σιγά και δημιουργούνται κάποιες κομματερές. Άμα μπει κανείς στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου θα δει ότι αυτό το σύστημα με ένα τετραγωνάκι πράσινο, το πατάς, μπορείς να δημιουργήσεις το αίτημα, να ανεβάσεις φωτογραφία και να υπάρχουν και οι θέσεις σταθερών ραντεβού για την απομάκρυση ογκωδών, όποιος θέλει δηλαδή, και επίσης υπάρχουν και τηλέφωνα τα οποία μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει. Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργίας είναι το 6932-345-540. Επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο 6932-345-540. Μπορεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο και να πει από Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 2 τι θέλει να πάει το φορτηγό να μαζέψει, δίνεις το ραντεβού σου και έρχεται. Επίσης και ηλεκτρονικά μπορείς να το κάνεις αυτό, να κάνεις την αίτηση και να το υποβάλεις για να έρθουν να τα πάρουν από το σημείο που είσαι ή να καταγγείλεις χωματερή, ανεβάζοντας και φωτογραφία και γράφοντας και το σημείο που βρίσκεται. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το ecriti.gr. Πρώτο θέμα, σάλος με καταγγελίες για αυταρχισμό σε κέντρο υγείας στο Στόχαστρο η διοίκηση. Ένα περιστατικό που δεν ξέρουμε, γιατί είναι σε εξέλιξη η ΕΔΕ που έχει διατάξει η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Υπάρχουν, λέει, σοβαρές καταγγελίες για παραβίαση του κώδικα ιατρικής διοντολογίας σε βάρος διευθυντή κέντρου υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό και τι ακριβώς κάνουν εκεί σε αυτό το κέντρο υγείας και έχουν γίνει οι καταγγελίες. Ηράκλειο, χρυσά τα ενίκια για τους φοιτητές αναζητούν σπίτι πριν από τις βάσεις. Αυτό το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, είναι τεράστιο και δεν είναι μόνο βεβαίως στο Ηράκλειο. Είναι και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, ειδικά στο Ρέθυμνο, στα Χανιά. Υπάρχουν κάποιοι, κυρίες και κύριοι, δεδομένο αυτό, που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις καταστάσεις. Αυτό είναι βέβαιο. Και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιούν τα κινητά τους ως Airbnb και λένε στους φοιτητές ότι μπορούν να το έχουν μέχρι το τέλος Μαΐου, μετά τον Ιούνιο που είναι τα παιδιά να δώσουν και εξετάσεις τους βγάζουν έξω. Δηλαδή είναι μια αφόρητη κατάσταση και δεν αφορά βέβαια μόνο τους φοιτητές, αφορά και άλλους δημόσιους υπαλλήλους, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ψάχνουν σπίτι, έχουν πάρει μετάθεση και προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν. Και μετά λέμε γιατί οι εκπαιδευτικοί

δεν ενδιαφέρονται να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Πώς θα δουλέψουν, με 850 ευρώ μισθό, να έρθει ο άλλος από τη Θεσσαλονίκη ή να φύγει ο άλλος από το Ηράκλειο, να πάει δεν ξέρω πού να δουλέψει. Πώς θα ζήσει με αυτά τα δεδομένα, όταν τα ενίκια σε μια απλή γκαρσονιέρα φτάνουν τα 600 ευρώ, παραδείγματος χάρη στο Ηράκλειο. Γιατί και αυτό έχει καταγραφεί. Και δεν είναι μια και δύο περιπτώσεις τέτοιες. Γκαρσονιέρα, παρακαλώ. 40 τετραγωνικών, 600 ευρώ. Δηλαδή ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα πόσο πρέπει να νοικιάζεται σε αυτή την πόλη. Έτσι λοιπόν, μας έλεγε χθες και ο αντιπρόεδρος των κτηματομεσιτών, ο κύριος Λεγάκης, ότι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη, ότι έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ ένα αγώνα δρόμου για την εξασφάλιση φοιτητικής κατοικίας. Είναι περιορισμένη η διαθεσιμότητα. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και επίσης έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης, αλλά και τώρα βέβαια, η συγκατοίκηση που επανέρχεται όπως ήταν τη δεκαετία του 70, του 80 και ενδεχομένως του 90. Με τη ζήτηση να αυξάνεται καθημερινά η διαθεσιμότητα, μας είπε, που υπάρχει στο Ηράκλειο, είναι πολύ περιορισμένη. Και ενώ οι τιμές βεβαίως κινούνται, όπως είπα, σε υψηλότατα επίπεδα. Περιμένουν και την ανακοίνωση των βάσεων. Κάποιοι που είναι σίγουροι βέβαια έχουν ήδη ξεκινήσει αυτό το αγώνα δρόμου για να βρουν σπίτι, έχουν έρθει από άλλα μέρη της χώρας, στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές. Θα δούμε τι θα γίνει, πάντως έχουν ξεφύγει τα ενίκια. Ηράκλειο εντοπίστηκαν πάνω από 4,5 κιλά κάναβης μετά την άφιξη πλοίου, 3 συλλήψεις. Σπιναλόγκα σκάφος προσέκουσε στην Προβλήτα. Φωτιά στο ωραιόκαστρο εντοπίστηκε και η δεύτερη σωρός. Φόβοι ότι ανήκει στο 12χρονο που αγνοείται. Είναι η τραγωδία, κυρίες και κύριοι, που σημειώθηκε στο ωραιόκαστρο, όπου εντοπίστηκε νεκρός ένας 66χρονος. Και επίσης έψαχναν οι αρχές, τα σωστικά συνεργεία, ένα 12χρονο, βρήκαν και δεύτερη σωρό, και ο φόβος τώρα είναι ότι είναι ο 12χρονος που βρέθηκε νεκρός αυτή τη μεγάλη φωτιά. Πετράλωνα από το και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει μέχρι την καταστροφή. Είναι η κατάρρευση της πολυκατοικίας, κυρίες και κύριοι, σαν χάρτινος πύργος έπεσε χθες. Πραγματικά συγκλονιστικές οι εικόνες, σαν να ήταν σεισμός. Το ίδιο πράγμα. Ευτυχώς, όσοι ήταν μέσα στο κτίριο πρόλαβαν και βγήκαν, γιατί δεν έγινε. Η κατάρρευση ήταν σταδιακή, κράτησε μερικά λεπτά και τους έδωσε το χρόνο να βγουν έξω από το κτίριο, και τώρα οι αρχές ψάχνουν όλα τα ενδεχόμενα. Πρωτοβάθμια υγεία, ρηγμένη Κρήτη, στην τελευταία θέση σε εγκρίσεις μόνιμων γιατρών. Καλά, αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, τα θέματα της υγείας, ακούμε συνεχώς παράπονα, όχι για τη δουλειά των γιατρών και των νοσηλευτών και του υπόλοιπου προσωπικού που δίνει τον καλύτερο εαυτό του για να εξυπηρετήσει τους ασθενείς, αλλά από την αναλγησία, από το καλύτερο εσύ έχουμε πάει σε πράγματα που πραγματικά μας ντροπιάζουν. Διότι αν πάτε στο νοσοκομείο, παραδείγματος χάρη τώρα το Αγίου Νικολάου το καλοκαίρι, θα δείτε τις ελλείψεις, όπως και το χειμώνα, αλλά τώρα η ζήτηση είναι ακόμη μεγαλύτερη για γιατρούς και οτιδήποτε άλλο, διότι έχουμε και τον τουρισμό. Και σε άλλες περιοχές, Ιερά Πέτρα, Σιτία, τα περισσότερα περιστατικά έρχονται στο Ηράκλειο, διότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν στα νοσοκομεία. Το ίδιο συμβαίνει στο Ρέθυμνο, το ίδιο συμβαίνει και στα Χανιά. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες έγινε και μια συζήτηση μεγάλη στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και κάνει προκηρύξεις στο Υπουργείο, δίνει βέβαια μερικές θέσεις και στην Κρήτη. Οι περισσότερες βγαίνουν άγονες, διότι με αυτά τα δεδομένα κανένας νέος γιατρός δεν θέλει να δουλέψει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά προκαλεί και σοβαρά ερωτήματα η κατανομή το νέο θέσιμο μόνιμου ιατρικού προσωπικού για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, καθώς η Κρήτη παίρνει το μικρότερο αριθμό θέσεων πανελλαδικά παρά τις αποδεδειγμένες και πιεστικές ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι δομές του νησιού. Το Υπουργείο Υγείας, για να σας δώσω μια γρήγορη εικόνα, προχωρά στην προκήρυξη 441 μόνιμων θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ για την πρωτοβάθμια φροντίδα σε όλη τη χώρα. 441 θέσεις.
Ωστόσο, στην 7η υγειονομική περιφέρεια αναλογούν μόλις 35, γεγονός που κατατάσσει το νησί μας την τελευταία

τελευταία θέση της σχετικής λίστας. Και οι νέες προσλήψεις στοχεύουν στην ενίσχυση κρίσιμων ειδικοτήτων σε κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία. Είναι για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αυτές οι προσλήψεις, δεν είναι ακριβώς για τα νοσοκομεία. Γι' αυτό λοιπόν προβληματίζει τους γιατρούς και τους συνδικαλιστές που δεν ξέρουν τι θα γίνει και πώς θα ενισχυθούν αυτές οι θέσεις. Επίσης, διαβάζω, κυρίες και κύριοι, πραγματικά μία ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νευροπαθών. Το καλύτερο εσύ τώρα, ακούστε το αυτό. Τι αφορά τους νευροπαθείς. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κάνουν νεμοκάθαρση, γιατί έχουν πρόβλημα στα νεφρά τους. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία λοιπόν Νευροπαθών, λέει η ανακοίνωση, επανειλημμένα έχει διαμαρτυρηθεί για την οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται οι νευροπαθείς τελικού σταδίου για τα φάρμακα που προμηθεύονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία, παρόλο που ισχύει το μέτρο της μηδενικής συμμετοχής του σε όλα τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που τους χορηγούνται βάσει του κανονισμού του ΕΟΠΗ. Η επιβάρυνση αυτή προκύπτει από τη διαφορά της εμπορικής, λιανικής και ασφαλιστικής τιμής και ισχύει ακόμα και για φάρμακα αναφοράς, δηλαδή τα πρωτότυπα για τα οποία δεν υπάρχουν γενώσεις. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία λοιπόν Νευροπαθών έχει επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί και έχει ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας σε συναντήσεις, στις οποίες τεκμηρίωσε πλήρως το δίκαιο αίτημα της άρσης αυτής της σημαντικής επιβάρησης, ώστε να μην καταβάλουν οι νευροπαθείς τελικού σταδίου πρόσθετα ποσά μηνιαίως για τη φαρμακευτική αγωγή τους, που αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τη χρόνια νόσο που αντιμετωπίζουν. Έτσι λοιπόν, λέει η Ομοσπονδία, το δίκαιο αίτημά μας αναγνωρίστηκε από τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα το αντιμετωπίσει εφόσον κοστολογηθεί από τη Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΗ, στην οποία και μας παρέπεψε. Η Διεύθυνση λοιπόν Φαρμάκων του ΕΟΠΗ κοστολόγησε την επιβάρυνση στο ποσό των 900.000 ευρώ κατά μέσο όρο για τα έτη 2024-2025. Παρόλο που η κοστολόγηση στη Διεύθυνση Φαρμάκων παραδόθηκε στο γραφείο του Υπουργού Υγείας, τηρείται, λέει, μέχρι στιγμής πλήρης αφωνία και καμία αντίδραση για ένα αίτημα το οποίο έχει χαρακτηριστεί δίκαιο. Είναι προφανές ότι η στάση του Υπουργείου Υγείας αποτελεί ένα ακόμα εμπεγμό για τους 15.000 νευροπαθείς τελικού σταδίου υπό αιμοκάθαρση, υπό μεταμόσχευση, που ενώ αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος διαβίωσης τους εξαιτίας του πληθωρισμού και της ακρίβειας, επιβαρύνονται και με τη δαπάνη των φαρμάκων τους. Αυτά λέει η ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο. Αυτό που σημαίνει είναι ντροπή. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ταλαιπωρούνται, έχουν πάρα πολλά προβλήματα υγείας και εμείς μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε την περιπέτεια και τον αγώνα για να ζήσουν, τον αγώνα ζωής που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και πολλοί άλλοι βέβαια που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες, αλλά αναφερόμαστε στους νευροπαθείς, να χρειάζεται να βάλουν ακόμη πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη αν έχουν χρήματα για να πάρουν τα φάρμακά τους. Και βλέπεις τώρα και κουνάει ο υπουργός τον δάχτυλο δεξιά και αριστερά και στους γιατρούς και στους συνδικαλιστές και στους ασθενείς ότι όλοι λένε ψέματα. Μα πώς λένε ψέματα? Είναι δυνατόν να λένε ψέματα όλοι? Όλη η Ελλάδα λέει ψέματα για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ και ένας μόνο βρίσκεται να λέει ότι όλα πάνε καλά? Από πού και ως πού πάνε καλά? Εχθές μου λέγανε, παραδείγματος χάρη, ότι στο Βενιζέλιο δεν υπάρχουν μαξιλαροθήκες. Ναι, έτσι μου λέγανε χθες. Μου λέγανε χθες άνθρωποι που πήγαν στο Βενιζέλιο και έχουν νοσηλευτεί ότι δεν υπάρχουν μαξιλαροθήκες. Το ίδιο πρόβλημα δεν αναδείχθηκε πριν από λίγες μέρες εδώ στο Ράδιο Κρήτη για το Πανεπιστημιακό, αν δεν κάνω λάθος. Χθες μου λέγανε και για το Βενιζέλιο. Τι έγινε, ρε παιδιά? Να κάνουμε ένα έρανο να πάρουμε μαξιλαροθήκες, να βάλουμε στους ανθρώπους. Δηλαδή μια κατάσταση αφόρητη. Τι να σου κάνει ο νοσηλευτής, ο γιατρός που δίνει τον καλύτερο του εαυτό? Στα επίγοντα δε, ένα ακόμα μπάκαλο στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Οι άνθρωποι που μου είπαν για τις μαξιλαροθήκες, μου είπαν και για τα ΤΕΠ.

πήγε να τον εδεί ένας γιατρός σε κάτι πολύ επίγον που έπρεπε να πάει, τον αφήσαν τον άνθρωπο και περίμενε 2,5 ώρες, 3. Πού γίνεται η διαλογή? Υποτίθεται ότι αξιολογείται το κάθε περιστατικό. Όταν

0: μια κατάσταση αφόρητη. Δηλαδή, δεν μπορώ να το περιγράψω. Έτσι που μου τα λέγανε, εκνευριζόμουν ακόμα πιο πολύ. Έχουμε ακροατή. Έκλεισε. Τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή. Ναι, είναι να μην σου τύχει. Είναι να μην σου τύχει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί δύσκολα μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υγείας. Δύσκολα. Και επίσης, προχθές έληξε και αυτό το πρόγραμμα, το περιβόητο πρόγραμμα. Το περιβόητο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης μετά απογευματινά χειρουργία. 1.400 απογευματινά χειρουργία έγιναν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης στο Πανεπιστημιακό. Η λίστα, ξέρετε πόσο φτάνει, πάνω από 9.000. Δηλαδή τι έχει γίνει, εξυπηρετήθηκαν 1.400 άνθρωποι και ευτυχώς που εξυπηρετήθηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να μην πληρώσουν. Οι υπόλοιποι πότε θα εξυπηρετηθούν, παρά το γεγονός ότι μπορούν να πληρώσουν. Και τι γίνεται με αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν, είναι άλλο ζήτημα. Πάμε παρακάτω γρήγορα, γρήγορα όμως, γιατί με πιέζει ο Δημήτρης να πάω σε διαφημίσεις. Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ένα παιδί, πιστώθηκαν χθες τα χρήματα. Ηράκλειο, ηλεκτρικά πατίνια, εκατοντάδες πρόστιμα τον Ιούνιο από την Τροχέα. Και καλά κάνει η Τροχέα. Πάρα πολλές φορές έχουμε πει αυτό. Αλλά πάμε, βρε Δημήτρη, άντε, πάμε. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος και επιστρέφουμε να τα πούμε στη συνέχεια. Μικρή διακοπή λοιπόν, διαφημίσεις. Και εδώ είμαστε.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Καράβι το φεγγάρι.
4: Ο Δημήτρης Μπάσης, το Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αστιράκι Μαλεβιζίου, σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης, στο Αστιράκι Μαλεβιζίου, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστιρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942-653-144.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή. Σχολίαζα πριν από λίγο την κατάσταση στα νοσοκομεία μας με την έλλειψη από μαξιλαροθήκες και στο Βενιζέλιο. Να πάμε καμιά δεκαριά σε κανένα θάλαμο, Δημήτρη. Μου γράφει λοιπόν ένας φίλος ακροατής με βάση αυτά τα σχόλια και την κατάσταση που περιέγραψα, όπως μου λέγανε χθες ασθενείς που νοσηλεύτηκαν εκεί. Άσε που κάνουν, λέει, ανακαίνιση και περνούν οι άρρωστοι μέσα από σκόνες, στόκους και άλλα. Ναι, γίνεται μια ανακαίνιση στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, αλλά είναι δυνατόν να περνάνε τους ασθενείς, παιδιά, μέσα από τις σκόνες? Δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, είναι χειρουργημένος, δεν ξέρω τι, τον πάνε στο χειρουργείο, βγαίνει από το χειρουργείο, δεν ξέρω, και προσπαθούν να περάσουν μέσα από στόκους, σκόνες και δεν ξέρω τι, που γίνεται εκεί ο κακός χαμός. Δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα? Έχουμε ακροατή, για να το ακούσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα σας κύριε Βαρδάκη.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ θα ήθελα να κάνω μια αναφορά για το θέμα που είπατε τώρα για τις τιμές των φαρμάκων.
0: Ναι.
1: Αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο στους νεφροπαθείς.
0: Ναι.
1: Φυσικά οι νεφροπαθείς σίγουρα έχουν ένα λόγο παραπάνω, διότι οι αγωγές τους είναι πάρα πολύ ακριβές.
0: Ναι.
1: Αλλά προσέξτε.
0: Ναι.
1: Αφοράει γενικώς όλα τα φάρμακα και τις συμμετοχές του φαρμάκου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα ποσοστό αναφηρίας πάνω από 67% που δικαιάται μηδενική συμμετοχή στο φάρμακο,
0: ναι,
1: πληρώνει καπέλο 30 και 40% και στα φάρμακα που είπατε, τα οποία είναι πρωτότυπα και δεν υπάρχει
0: εναλλακτική,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: να επιλέξει ο άλλος, ναι, ένα φάρμακο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υπάρχουν καρδιολογικά φάρμακα τα οποία τα παίρνουν ανάπηροι άνθρωποι,
0: ναι,
1: τα οποία δεν υπάρχουν για νόσημα. Είναι μόνο το πρωτότυπο.
0: Ναι.
1: Και ενώ πρέπει να πληρώνει μηδενική συμμετοχή βάσει νόμου ο κάθε άνθρωπος, τέλος πάντων, πληρώνει 20 και 30 και πολλές φορές 40% καπέλο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα πρέπει να αναδειχθεί, να κάνετε μια έρευνα, γιατί όχι να βγει και ο Υπουργός Υγείας να τοποθετηθεί δημόσια, διότι αυτό το πράγμα δεν αντέχεται. Ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει 4 και 5 εκατοστάρικα σύνταξη να πληρώνει τόσες μεγάλες συμμετοχές, ενώ δικαιάται να μην πληρώνει.
0: Φυσικά.
1: Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και είναι χιλιάδες αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί όπως είπατε, είναι οι νεφροπαθείς, αλλά φανταστείτε και πόσοι.
0: Ναι, εγώ διάβασα την ανακοίνωση βέβαια της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Φυσικά εννοείται ότι μπορεί να υπάρχουν, καλά το λέτε και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, και πολλοί άλλοι, χιλιάδες, όπως εντάξει είναι, ο κόσμος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας.
1: Ναι, πληρώνουν... αυτό το λέω με την έννοια, ναι, ότι και είναι νεφροπαθείς προφανώς, ναι, είναι, ναι, ναι, είναι είδος αναπηρίας, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως. Μα
1: αλλά ισχύει για όλους που έχουν δικαίωμα να μην πληρώνουν, δηλαδή το 0%, ναι, και όμως δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Πληρώνουν καπέλο σε πολλά φάρμακα.
0: Έχετε δίκιο. Και οι βουλευτές θα πρέπει να το αναδείξουν αυτό το θέμα. Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε. Θα κάνει κανείς καμιά ερώτηση από τους βουλευτές μας?
1: Για να ακουστεί, γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα για τέτοιους ανθρώπους που παίρνουν πολύ χαμηλές συντάξεις.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό φωνάζουν και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί. Γιατί και οι μισθωτοί δεν παίρνουν τεράστιους μισθούς. Και κάποιος που αντιμετωπίζει πρόβλημα, ένα πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων του πηγαίνει για νοσηλείες, για φάρμακα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ναι, έχει δίκιο ο ακροατής μας. Δεν ξέρω τι γίνεται. Υπάρχει ο νόμος αυτός, ο οποίος λέει ότι είναι μηδενική η συμμετοχή σε πολλά φάρμακα. Το καπέλο μπαίνει όμως. Μπαίνει το καπέλο και μου γράφει και ένας άλλος ακροατής τώρα, γιατί ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Και βεβαίως, όταν σε σπρώχνει το κράτος στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχουν και εκεί παρενέργειες, μην νομίζετε, οι απλές επεμβάσεις εκεί κοστίζουν πανάκριβα. Σας έλεγα πριν από λίγο χρονικό διάστημα για μια απλή επέμβαση που έγινε σε ιατρικό κέντρο εδώ στο Ηράκλειο, όπου χρειάστηκε να κάτσει ο ασθενής μόνο 4 ώρες, 5 σε ένα κρεβάτι και μετά βγήκε, πήρε εξιτήριο. Του κάναμε μια μικροεπέμβαση, ρε παιδί μου, στη μύτη εκεί, έβγαλε ένα ογκίδιο, εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε πώς θα πλήρωσε? Σας το είπα για την προηγούμενη φορά. 1850 μαζί με την αμοιβή του γιατρού. 1850 για 4 ώρες μέσα σε αυτό το κέντρο. Και μου γράφει ένας άλλος ακροατής. Λέει, πήγα, λέει, σε ένα κέντρο το οποίο έχει υποκαταστήματα στο Ηράκλειο σε 2-3 περιοχές. Έκανα μια εξέταση. Μου δώσανε την εξέταση τυπωμένη. Την πήρα μαζί μου. Προσέξτε, την πήρε μαζί του. Τυπωμένη. Τι είναι? Μια εκτύπωση δίνεις και παίρνεις εξετάσεις. Μετά από λίγες μέρες την είχα χάσει. Παίρνω τηλέφωνο στο κέντρο. Λέω, παιδιά, έχασα την εξέταση. Σας παρακαλώ πολύ να περάσω, να μου την τυπώσετε, γιατί πρέπει να είναι τυπωμένη να την πάω στο γιατρό που πρέπει να την πάω να τη δει. Λέει, ξέρετε, πρέπει να πληρώσετε 10 ευρώ. Ναι, Δημήτρη. Ναι, Δημήτρη, μην κουνάς το κεφάλι σου. Ζητήσανε στον ασθενή 10 ευρώ, προσέξτε κυρίες και κύριοι, 10 ευρώ για να του τυπώσουν την εξέταση. Ρε παιδιά, αφού μπορείτε να μου τυπώσετε, ξέρετε, θέλουμε 10 ευρώ. Ωραία, να πάω στο υποκατάστημα το τάδε που είμαι εδώ κοντά να την πάρω. Δεν μπορείτε. Γιατί δεν μπορώ, λέει, πρέπει να πάτε από το κεντρικό κατάστημα, εν πάση περιπτώσει την έδρα του κέντρου, για να πάρετε αυτή την εξέταση. Και πρέπει να πληρώσω 10 ευρώ, λέει, ναι, 10 ευρώ. Λοιπόν, αυτή είναι η δωρεάν δημόσια υγεία που έχουμε και πληρώνουμε τις εισφορές μας ως εργαζόμενοι, ως συνταξιούχοι, ως όλος ο κόσμος πληρώνει εισφορές για να έχει δωρεάν υγεία. Και πας να ζητήσεις την εξέταση και σου ζητάνε 10 ευρώ. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Και χιλιάδες άλλα, τα οποία βεβαίως τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα έχουμε αναδείξει το τι ακριβώς γίνεται. Άρα να πάει ο άλλος να κάνει μια μικροεπέμβαση, έτσι, 4 ωρών, που δεν χρειαζόταν καν νοσηλεία, να πληρώσει 1850 ευρώ. Μια κοροϊδία και μισή, κυρίες και κύριοι. Μια κοροϊδία και μισή. Πάμε να συνεχίσουμε όμως το θέμα με το ecriti.gr και τα θέματα, γιατί έλεγα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Τα ηλεκτρικά πατίνια, και εγώ προσωπικά έχω βιώσει εμπειρία να κοντεύω να χτυπήσω ανήλικο που οδηγούσε πατίνι στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά μου. Φαντάζομαι ότι και σε εσάς έχουν τύχει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζω ότι είναι καιρός και καθυστερημένα μένα, αλλά φαίνεται ότι δρομολογείται ένα νομοθετικό πλαίσιο, μια νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να μπει μια τάξη σε αυτό το χάος που επικρατεί με τα πατίνια. Δεν είναι μόνο τα ιδιωτικά πατίνια που έχει ο καθένας, και το λέω και στους γονείς που έχουν ανήλικους, γιατί έχουμε και θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς. Δεν το απευθύνομαι μόνο στους γονείς. Απευθύνομαι γενικότερα και στην πολιτεία. Η πολιτεία προσπαθεί να βάλει μια τάξη, καθυστερημένα μένα θα την πάλι την τάξη από ό,τι φαίνεται, και φαίνεται ότι προωθεί και το θέμα της ασφάλισης, αυτό που μας έλεγε προημερών ο Γιάννης Ολιονάκης, τον οποίο θα προσπαθήσουμε να έχουμε αύριο στην εκπομπή, γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Και επίσης έχουμε και τις εταιρείες που κάθε καλοκαίρι ασίδωτα νοικιάζουν τα πατίνια χωρίς να έχουν συνεννοηθεί με τους κατατόπους δήμους, και εδώ στο Ηράκλειο το βλέπουμε. Σε κοινόχρηστους χώρους να τα παρατάνε ο καθένας, να πηγαίνουν μετά από μέρες να τα μαζεύουν. Υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος έτσι και αλλιώς, ακόμα και παρατημένο να είναι το πατίνι. Γιατί και αυτοί που το παίρνουν, ξέρετε, είναι η ασυνειδησία που έχουμε ως πολίτες για διάφορα ζητήματα. Ένα από αυτά είναι αυτό. Παίρνεις το πατίνι παράνομα, γιατί δεν φοράς και κράνος, και το παρατάς όπου βρεις. Στη μέση του δρόμου, πάνω στο πεζοδρόμιο. Δεν ξέρω πού. Η τροχιά λοιπόν Ηρακλείου έχει επιδοθεί σε ένα γόνα δρόμου και κόβει συνεχώς πρόστιμα. Και καλά κάνει, κατά την άποψή μου, να κόβει πρόστιμα. Πρέπει να μπει μια τάξη, έστω με αυτόν τον τρόπο, ρε παιδί μου, τον προστίμο, γιατί εμείς, εάν δεν φάμε πρόστιμο, μυαλό δεν βάζουμε. Αυτό συμβαίνει παντού, είπαμε. Και στην καθαριότητα το ίδιο. Δηλαδή, βλέπεις τον άλλο τώρα, σαν τον κλέφτη, πάει τη νύχτα, πετά τα μπάζα δίπλα στον κάδο απορριμμάτων, τα μπάζα του σπιτιού του, αυτός τώρα άμα φάει πρόστιμο το ξανακάνει? Δεν το ξανακάνει, λέω τώρα εγώ. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Πάντως, σύμφωνα με τον απολογισμό του Ιουνίου, έχουν καταγραφεί 212 βεβαιωμένες παραβάσεις με τα ανάλογα πρόστιμα μόνο στο Ιράκ. Και καλά κάνει τροχιά. Θα τα δούμε όμως αναλυτικότερα αύριο, κυρίες και κύριοι, αυτά τα ζητήματα. Άλλο θέμα του ikriti.gr. Ηράκλειο lifting 5,7 εκατομμυρίων στον κόλπο Δερματά. Έρχονται δύο νέες παραλίες. Θα ξεκινήσει το έργο αυτό τέλος του 26, αρχές του 27. Μάλλον θα ξεκινήσει. Έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Είναι όλες έτοιμες οι μελέτες. Γι' αυτό στάλθηκαν και προς έγκριση. Είναι όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει αυτό το μεγάλο εμβληματικό έργο της στήριξης των ενετικών τυχών στην απόλυξη της Αγίας Τριάδας. Εκεί λοιπόν θα δημιουργηθούν και δύο παραλίες. Άλλο θέμα, Ηράκλειο, τραγωδία με 60χρονο που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του χθες. Στο Στήρον έγινε αυτό το ατύχημα, πάρα πολλά ατυχήματα με τα τρακτέρ. Παράταση έως 6 Ιουλίου της ανάρτησης κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Χθες ανακοινώθηκε αυτή η παράταση και τα αθλητικά του ikriti.gr, όλα για το Μουντιάλ. Όλοι οι αγώνες, επίδειξη δύναμης από τη Γαλλία, 3-0 τη Σουηδία και πρόκριση στους 16. Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία 1-2, πέρασαν στους 16 οι Vikings και πολλά άλλα αθλητικά θέματα, όλα στο ikriti.gr. Πάμε πάλι σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
11: Hondo Center.
12: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Γενικώς η ζωή είναι μια περιπέτεια, αυτό το έχουμε αντιληφθεί όλοι. Όλοι το έχουμε αντιληφθεί, είτε είναι μικρότερης ηλικίας είτε μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι μια περιπέτεια η ζωή, ρε παιδί μου. Δηλαδή οι πολίτες βρίσκονται συνεχώς κάνοντας ένα μαραθώνιο για να λύσουν τα προβλήματά τους. Και η βοήθεια από το κράτος είναι ελάχιστη. Αντί το κράτος να σε διευκολύνει, σου δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Και αυτό δεν φαίνεται μόνο στα θέματα της υγείας που σχολιάζαμε πριν από λίγο και έχω πολλά μηνύματα, δεν προλαβαίνουμε τώρα να επιστρέψουμε στα θέματα της υγείας. Έχουμε όμως άπειρες εκπομπές μπροστά μας για να το κάνουμε, όπως το έχουμε κάνει και τις προηγούμενες ημέρες και όλο το προηγούμενο διάστημα. Ένα από αυτά τα προβλήματα που έχουν βάλει τους πολίτες να τρέχουν είναι βεβαίως το κτηματολόγιο, και όχι μόνο το τώρα που γίνεται η ανάρτηση για τους δήμους Μαλεβιζίου, το υπόλοιπο του Ηρακλείου και της Χερσονήσου, αλλά και ακόμα και σε περιοχές που έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και θέλουν να κάνουν διορθώσεις, οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Ένα παράδειγμα σας δίνω και το είπα και πριν από λίγες ημέρες. Θέλει ένας άνθρωπος, γιατί μου πήρε τηλέφωνο και μου το είπε, ένας άνθρωπος ο οποίος δήλωσε σωστά τα κινητά του με τα τοπογραφικά, με όλα, με συμβόλαια, προσέξτε, με συμβόλαια, όλα αυτά, ήθελε να κάνει μια μεταβίβαση γονική παροχή. Μπαίνει λοιπόν στο κτηματολόγιο να τυπώσει το κτηματογραφικό απόσπασμα του ακινήτου, διαπιστώνει ότι αντί να γράφει για συμβόλαιο μέσα, έγραφε χρησικτησία. Προσπαθεί να πάρει τηλέφωνο στον Άγιο Νικόλαο, στο γραφείο που είναι εκεί, άνθρωπος δεν απαντούσε, συνεχώς το ένα, συνεχώς το άλλο, πάει να βρει ένα δικηγόρο λοιπόν, να δει τι θα κάνει. Παίρνει το δικηγόρο, λέει, εγώ μαζί με το παράβολο, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να κόψει, είναι 250 ευρώ. 250 ευρώ για να κάνει μια διόρθωση. Που δεν φταίει αυτός, αυτός που πέρασε τα στοιχεία φταίει, ο υπάλληλος. Για να πάει λοιπόν να διορθώσει το πρόδειλο σφάλμα, γιατί πρόδειλο σφάλμα είναι, πληρώνει 250 ευρώ. Έρχεται ο άλλος, σου λέει, θα σου μειώσω τα όρια του οικισμού ή των οικισμών σε όλη την Ελλάδα, χάνεις την περιουσία σου. Έρχεται ο άλλος, σου λέει, για τα δασικά, ξεκαθάρισε τα σύ, να πληρώσεις άλλα χρήματα. Σου λέει, όσον αφορά το θέμα, άλλο θέμα, την εκτός σχεδίου δόμηση, κατά παρέκκληση, χάνεις και εκεί την περιουσία σου. Τώρα δόθηκε παράταση μέχρι 30 Ιουνίου του 2027 για τα εκτός σχεδίου δόμηση και κατά παρέκκληση. Είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, πρώην πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, μέλος της δικού σας είναι ο άνθρωπος, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί κόσμο. Και νομίζω ότι πρέπει να μας πει στα λίγα λεπτά που μας μένουν τι θα ισχύσει για ένα χρόνο ακόμα και ποιο είναι το όφελος για τους πολίτες. Κύριε Ταβερναράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Βαρδάκη. Βάλατε μαύρη την ψυχή των πολιτών, πάσα σας.
0: Τι να κάνουμε.
1: Βάλαμε το χτύπημα για να διασκεδάσω λίγο την...
0: Ναι, είναι πρωτομηνιά σήμερα, αλλά δεν σε αφήνουν να γιάσεις. Έτσι, δεν σε αφήνουν να γιάσεις.
1: Ναι, αλλά έχετε πάντως απόλυτο δίκιο και θα έλεγα ότι είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα.
0: Είναι χειρότερα.
1: Θα γίνουν ακόμη χειρότερα, δυστυχώς.
0: Μα πείτε μου κάτι, γιατί να πληρώσω εγώ, ο πολίτης δηλαδή που πήγε να διορθώσει ένα σφάλμα που δεν ήταν δικό του σφάλμα, ήταν αλλωνών σφάλμα. Γιατί να πληρώσει 250 ευρώ για να διορθώσει κάτι που δεν φταίει ο ίδιος.
1: Το οποίο δεν φταίει κανένα.
0: Εντάξει, ντροπή.
1: Αν είναι στον πολίτη, θα σου πει ο αρμόδιος, όποιος είναι αυτός, υπουργό, από υπουργό μέχρι τον υπάλληλο του κτηματολογικού γραφείου, ναι. ο οποίος θα σας πει απλώς ότι, ξέρετε, δεν έπρεπε να το είχατε δει πιο μπροστά. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα σας πει, έπρεπε να το δείτε στην περίοδο των διορθώσεων που είχατε τη δυνατότητα να κάνετε.
0: Ναι.
1: Δεν έπρεπε να το δείτε αργότερα.
0: Και ξέρετε, δηλαδή, τι μου είπε ο άνθρωπος αυτός. που δεν είναι ένας
1: και άμα είναι στα 250 ευρώ θα, πούμε, θα έλεγα ότι είναι και μικρό το κόστος.
0: Ναι, για να κάνει αυτή να, είναι μικρό το κόστος, αλλά να σας πω όμως κάτι.
1: Δηλαδή, πόσο... εισαγωγικό το λέω μικρό, έτσι, γιατί δεν είναι 250 ευρώ, 250 ευρώ μπορεί, είναι το 1 τρίτο ή το 1 τέταρτο ενός μισθού, έτσι,
0: ναι, σίγουρα.
1: Μήνα.
0: Μα γιατί να πληρώσει,
1: οποιοδήποτε, αλλά...
0: Αλλά...
1: αλλά γιατί να τα πληρώσει, ναι, είναι...
0: Ξέρετε τι του είπε ο δικηγόρος που απευθύνθηκε για να κάνει τη διόρθωση. Σε ανάλογες περιπτώσεις λέει περίμενα 6 μήνες να γίνει η διόρθωση. Και ο άλλος που θέλει να κάνει τη μεταβίβαση ή να πουλήσει ή να κάνει οτιδήποτε.
1: Άμα περιμένει, θα πω και εγώ, άμα περιμένει μόνο 6 μήνες να είναι και, να είναι και ευχαριστημένος. Έχω ακούσει για τέτοιες διορθώσεις οι οποίες μπορεί να κρατήσουν και ένα χρόνο. Χωρικές μεταβολές, κύριε Βαρδάκη, αυτή τη στιγμή θα ήταν 1 και 1,5 χρόνο. Μεταβιβάσεις ακινήτων οι οποίες πραγματοποιούνται. Γιατί ξέρετε, έχει πάει και το υποθηκό φυλάκιο εκεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το οποίο για να μεταγράψει ένα ακίνητο, κάνει τη μεταβολή στην μερίδα σου. Ναι, όπως κάναμε παλιά.
0: Σωστά.
1: Και απλά αυτή τη σφραγίδα που πήγαινε παλιά ο δικηγόρος. Έπαιρνε αυτή τη σφραγίδα πάνω στο συμβόλαιο και περνούσε στη μερίδα σου και γραφόταν στη μερίδα σου που γινόταν μέσα σε μία μέρα. Σήμερα μπορεί να κρατήσει και ένα χρόνο. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, δυστυχώς, αντί να διευκολύνουμε αυτό που είπατε, τη ζωή των πολιτών, με εργαλεία τα οποία πραγματικά μας δίνουν τη δυνατότητα και τις ψηφιακές δυνατότητες να έχουμε και να μπορέσουμε να προχωρούμε πιο γρήγορα τις διαδικασίες, κάνουμε πολύ πιο δύσκολη τη ζωή μας και φυσικά γίνονται και πάρα πολλά λάθη τα οποία δεν ελέγχονται. Όπως αυτό το οποίο περιγράψατε.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε για την, εκτός σχεδίου δόμηση κλπ. Σας λέω ότι θα γίνουν ακόμη χειρότερα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτή η παράταση η οποία δόθηκε γιατί ήταν μια απέτηση και του τεχνικού επιμελητηρίου. Νομίζω ότι και εμείς είχαμε κάνει τις αντίστοιχες ενέργειες. Το είχαμε στείλει και στους βουλευτές της περιφέρειας Κρήτης και της Ανατολικής και του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Είχαν γίνει αντίστοιχες επερωτήσεις. Ο κ. Παπασταύρου είχε αντιληφθεί το θέμα. Είχαμε δώσει δηλαδή την εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει. Βρεθήκαμε λοιπόν στο σημείο, αν θυμάστε, όταν καταργήθηκε η καταπαρέκτηση εκτός σχεδίου δόμησης, όπου δόθηκε ένα χάπι, θα έλεγα, όσοι το γνωρίζετε, όσοι προλάβετε, καταθέστε αίτημα για όρους δόμησης, βεβαίως η όρων δόμησης, ή προέκταση οικοδομικών αδειών.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν έλυγε και τέλος του μήνα, οπότε θα έπρεπε αυτές οι βεβαιώσεις να είχαν δοθεί από τις υπηρεσίες. Θα σας πω μόνο ένα νούμερο, πάνω από 800 αιτήσεις είχαν γίνει μόνο στην ΙΔΟΜ Ηρακλείου.
0: 800 αιτήσεις, δηλαδή οι άνθρωποι κινδύνευαν να...
1: δηλαδή... μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου του 2023 ήταν η καταληκτική ημερομηνία, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι όσοι έκαναν, μπορεί μάλλον σώζουν τα ακίνητά τους εάν εκδώσουν οικοδομική άδεια.
0: Ναι.
1: Αυτό μέχρι ένα διάστημα. Έχουν δοθεί δεύτερη ή τρίτη παράταση που έχει δοθεί.
0: Ναι.
1: Διότι οι υπηρεσίες δόμησης δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον όγκο αυτό. Φαντάζεστε τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Οι οποίες βρίσκονται βέβαια σε αναγνωρισμένη οδό. Έτσι, κατά παρέκκληση άδεια για οικοδομήσιμα, σε αναγνωρισμένη οδό με τις προϋποθέσεις του ΠΔΕΛΤΑ που υπήρχε τότε, του νόμου που υπήρχε τότε, για τα κατά παρέκκληση. Το οποίο βέβαια καταργήθηκε. Ξαφνικό θάνατο τότε. Ναι. Όσοι προλάβαν μέχρι 9 Δεκεμβρίου και έκαναν αυτές τις αιτήσεις, έχουν τη δυνατότητα μέχρι και τις 30, όπως είπατε, 30 Ιουνίου του 2027, αυτή η παράταση δόθηκε, να εκδοθούν αυτές οι βεβαιώσεις.
0: Δηλαδή, εγώ που έχω ένα εκτός σχεδίου οικόπεδο, μπορώ να εκδώσω οικοδομική άδεια με τις προϋποθέσεις.
1: Εάν έχετε κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν έχετε κάνει αίτηση σε 9 Δεκεμβρίου του 2023.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν έχετε κάνει αίτηση, το χάσατε το οικόπεδο.
0: Μάλιστα. Είναι,
1: δηλαδή, μη λέμε ότι σώζονται, γιατί είδα κάποια δημοσιεύματα τα οποία λέγανε
0: σώζονται.
1: Οι κριτικοί έχουν ακόμα, ξέρω εγώ, κλπ. Διάστημα να σώσουν τα οικόπεδα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Ισχύει για αυτούς τους 800 ανθρώπους, δεν ξέρω πόσοι από αυτές έχουν εκδοθεί τα τελευταία δύο χρόνια, από τις 9 Δεκεμβρίου του 2023 και μετά. Αλλά όσοι αυτοί οι 800 άνθρωποι παραδείγματος χάρη στην ΙΔΟΜ Ηρακλείου,
0: φαντάζομαι ότι είναι πολλοί.
1: Πολλοί
0: θα είναι και σε άλλους δήμους. Ναι. Πολλοί θα είναι και σε άλλους.
1: Όχι, σε κάθε υπηρεσία δόμησης υπάρχουν αντίστοιχες περιπτώσεις οι οποίες έχουν κάνει τις αιτήσεις αυτές.
0: Τουλάχιστον όσοι μπορούν να σώσουν, όσοι μπορούν να σωθούν.
1: Κατά πόσο βέβαια αξιοκρατικό

0: Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να το. Τουλάχιστον για η εκτίμηση δική μου, δεν νομίζω ότι αυτό είναι ασφάλεια δικαίου αυτή τη στιγμή για όλους.
1: Γιατί είναι ασφάλεια δικαίου η μείωση των ορίων των οικισμών, κύριε Ταμπεναράκη?
0: Ακόμη, δηλαδή, χειρότερα.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Ακόμη χειρότερα, διότι ακόμη αναμένουμε να ξέρετε ότι μετά τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που θα εγκριθούν, σήμερα μπορούμε να βγάλουμε άδεια με τους παλιούς όρους στους οικισμούς. Αλλά ποιος θα πάει στο χωράφι του παππού του ή στο οικόπεδο του παππού του ή στο αυτό σήμερα να πάει να δεσμεύσει χρήματα ή να κάνει μια επένδυση για να σώσει το οικόπεδο του? Δηλαδή, καταλαβαίνετε σε τι διλήμματα μπαίνει ο πολίτης.
1: Βεβαίως.
0: Νομίζω ότι είναι άδικο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάθε άλλο παρά ασφάλεια δικαίου είναι αυτό το οποίο ισχύει. Όταν θα έχουμε μετά από μερικούς μήνες, όταν θα εγκριθούν τα τοπικά και τα πολεοδομικά, τουλάχιστον με την εικόνα την οποία έχουμε μέχρι τώρα σε όλη τη χώρα, ότι θα μειωθούν τα όρια των οικισμών κατά 80.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά δεν έχουν πιάσει τόπο μέχρι στιγμή, γιατί δεν έχω ακούσει τίποτα από την κυβέρνηση να πει ότι ναι, θα το καταργήσω αυτό το προεδρικό διάταγμα, τον περιπόητο. Αλλά δεν ξέρω, υπάρχει μεγάλη αντίδραση αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε, το επόμενο διάστημα, τώρα έχουν τα τοπικά πολεοδομικά είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Γίνονται οι παραλαβές της β' φάσης των κύριων μελετών, των στρατηγικό μελέτο περιβαλλοντικών υπόσχεσεων, των ρεμάτων, των οικισμών κλπ. Αυτό θα μπει σε διαβούλευση για 35 μέρες. Αναμένουμε τις διαβουλεύσεις. Δεν έχουν ξεκινήσει καν, δεν έχει τολμήσει, τουλάχιστον δεν γνωρίζω, ούτε τα ειδικά πολεοδομικά, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο γρήγορα, ούτε όπως είναι του Μαλεβιζίου ή όπως είναι του Δήμου Μήνου Απεδιάδος, που έχουμε εδώ στην Περιφερειακή Ένωτα Ηρακλείου του Δήμου Σιτίας, όπου είναι ειδικά πολεοδομικά. Δεν έχουν γίνει ακόμα η περίοδος της διαβούλευσης. Εκεί θα δούμε κατά την παρουσίαση που θα γίνει των μελετών αυτών που σας περιέγραψα προηγουμένως από τους μελετητές αλλά και από την Επιτροπή Παρακολούθησης των μελετών αυτών που έχει οριστεί από το Τεχνικό Μελητήριο. Θα δούμε εκεί την κατάσταση σε όλη της το μέγεθος. Και τότε λοιπόν θα αντιληφθούν και οι πολίτες, διότι θα είναι ανοιχτές αυτές οι διαβουλεύσεις,
1: λοιπόν,
0: θα είναι ανοιχτές αυτές οι παρουσιάσεις και τότε θα δούμε την κατάσταση. Μάλιστα. Και τότε θα πιστεύω ότι οι αντιδράσεις
1: θα
0: είναι πάρα πολύ.
1: Θα το ξανασυζητήσω με το θέμα. Κύριε Ταμπεναράκη, σας ευχαριστώ πολύ, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και εδώ είμαστε, τουλάχιστον αυτό με τα εκτός σχεδίου. Υπάρχει μια διευκόνηση εκεί πέρα, ένα χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είπαμε ότι είναι για να ταλαιπωρούνται οι πολίτες, μόνο να ταλαιπωρούνται. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
2: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Συνάντηση των Προεδρίων όλων των κτηροτροφικών συλλόγων της Κρήτης πραγματοποιείται σήμερα στη 1 το μεσημέρι στα γραφεία της ΕΑΣΥ στο Ηράκλειο, με φόντο τα προβλήματα στον κλάδο, από την εκτόξευση του κόστους παραγωγής και τις κουτσουρεμένες επιδοτήσεις μέχρι τους δασικούς χάρτες. Οι κτηνοτρόφοι δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις. Η ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης πραγματοποιείται σήμερα στις 12 στο Ηράκλειο για την εκλογή Προεδρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφερειακής Επιτροπής. Ένορκη διοικητική εξέταση και προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκαν άμεσα από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης μετά από σοβαρότατες έγγραφες καταγγελίες σε βάρος επιμελητή Κέντρου Υγείας των Χανίων, οι οποίες αφορούν σε ανάρμοστη αλλά και αυταρχική συμπεριφορά απέναντι σε εργαζόμενους και ασθενείς. Από σήμερα τέθηκαν σε εφαρμογή νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκατοντάδες πρόστιμα έχουν βεβαιωθεί στο Ηράκλειο κατά τη διάρκεια του Ιουνίου. Η Τροχιά Ηρακλείου και η Δημοτική Αστυνομία έχουν εξαπολύσει μπαράζ αυστηρών ελέγχων στους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών. Η ένταση των ελέγχων κορυφώθηκε μετά από πρόσφατα σοβαρά ατυχήματα στην Κρήτη, αλλά και λόγω της αυθαίρετης κατάληψης δημόσιων χώρων από εταιρείες ενοικίασης. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με στενώσεις λωρίδων σε δύο τμήματα του ΒΟΑΚ στα Χανιά τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα έως και την 1η Σεπτεμβρίου, στο τμήμα Χανιά Γεωργίου Πολύ μετά τον κόμβο Καλυβών και στον κόμβο Νόπη Υγείων του τμήματος Κίσαμος Κολυμπάρη. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλό μήνα, καλό μήνα και χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, Ανάργυρη, Δαμπιανό, Δαμιανή, Κοσμά, Μαυρίκιο, Μαυρικία που γιορτάζουν. Τετάρτη, 1η Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, Αγίου Μαυρικίου. Τα αδέλφια Κοσμάς και Δαμιανός, οι οποίοι έζησαν την εποχή που αυτοκράτορας των Ρωμαίων ήταν ο Καρίνος, ήταν γιατροί στο επάγγελμα και παρήχαν ιάσεις σε όλους όσους είχαν ανάγκη και για αντάλλαγμα δεν έπαιρναν χρήματα. Αλλά το μόνο που ζητούσαν ήταν να πιστεύσουν στο Χριστό. Γι' αυτό το λόγο ονομάστηκαν Ανάργυροι. Στις εικόνες τους παριστάνονται να κρατούν ιατρικά εργαλεία και κουτί με φάρμακα. Τετάρτη 1η Ιουλίου μπήκαμε στον 7ο μήνα του χρόνου και στον 2ο του καλοκαιριού. Ο 7ος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου με διάρκεια 31 ημερών πήρε το όνομά του από τον Ιούλιο Κέσσαρα, δημιουργό του Ιουλιανού ημερολογίου. Στην αγροτική Ελλάδα ο Ιούλιος ονομάζεται Αλωνάρης, Αλωνιστής, Αλωνιάτης και Αλωνεύτης, διότι την εποχή αυτή γίνεται το αλώνισμα των Δημητριακών. Μάλλον γινότανε το αλώνισμα των Δημητριακών. Άραγε σήμερα, έβρε Δημήτρη, εσύ που ήσουν τώρα διακοπές και επέστρεψες ηλιοκαμένος. Αλλά πού θα πάει, δεν θα έρθει και εμάς η μέρα μας να φύγουμε. Εσύ λοιπόν που γύρισες στην Κρήτη από τη μια μεριά στην άκρη, είδες κανένα αλώνι αυτή την περίοδο να λειτουργεί, είδες ανθρώπους να θερίζουν, ούτε Σπαρτά είδες, τίποτα. Δεν υπάρχουν τώρα αυτά, δεν υπάρχουν. Στα ορεινά της πατρίδας μας,

συναντάται και με την ονομασία θεριστής, καθώς λόγω του ψυχρού κλίματος ο θερισμός γίνεται τον Ιούλιο. Στη Ρόδο τον ονομάζουν και φουσκομινά ή χασκομινά, επειδή αρχίζουν φουσκώνουν ή να χάσκουν τα σίκα, δηλαδή να οριμάζουν και να ανοίγουν. Στην Άξο και Τυχή ο Ιούλιος αναφέρεται και ως γυαλιστής, επειδή οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζει η ρόγα τους. Δευτερόλης ή Δευτερογιούλης, επειδή είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Αηλιάς ή Αηλιάτης, λόγω της γιορτής του προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου. Ο Ιούλιος είναι εδώ και είμαστε ήδη στην καρδιά του καλοκαιριού. Είναι ο μήνας που κορυφώνονται οι άδειες των εργαζομένων. Είναι ο μήνας των μεγάλων αποδράσεων από τις πόλεις και των μεγάλων εξορμήσεων σε βουνά και παραλίες. Δεν θέλουν όλοι παραλίες. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που προτιμούν τη δροσιά στα βουνά. Και μάλιστα είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχω υπόψη μου που φεύγουν για να πάνε στην Ήπειρο, για να πάνε σε περιοχές που έχουμε ποτάμια με νερό, για να απολαύσουν άλλες δράσεις, άλλες χαρές που προσφέρει η δροσιά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Είναι επίσης ο μήνας που τα χωριά της ελληνικής Υπαίθρου αποκτούν ζωντάνια, καθώς είναι πολλοί αυτοί που επιστρέφουν στον τόπο καταγωγή τους. Είναι μετά το κλείσιμο των σχολείων, συνήθως τα παιδιά επιστρέφουν στις γιαγιάδες, στους παππούδες, στα χωριά, να βιώσουν το κλίμα του χωριού, να είναι μαζί με τον παππού και τη γιαγιά. Και έτσι αποκτούν ζωντάνια τα χωριά μας, στην Ήπεθρο, στην Ενδοχώρα. Είναι μια ξεχωριστή περίοδο ο Ιούλιος και βέβαια κορυφώνεται όλο αυτό περίπου τον Αύγουστο, λίγο πριν τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, λίγο πριν το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως λέμε το 15 Αύγουστο. Η πιο δυνηρή εμπειρία του χρόνου κατά το μήνα Ιούλιο ήταν οι αρρώσχες και κυρίως οι θέρμες, η ελονοσία. Εκτός από τα βότανα και τα φάρμακα που μάζευε και έφτιαχνε συνήθως μόνος του ο άνθρωπος, εναπόθετε όλες τις ελπίδες του στους Αγίους. Στους Αγίους που γιόρταζε η χάρη τους το μήνα αυτό. Και όπως θα παρατηρήσουμε, οι περισσότεροι Άγιοι του μήνα είναι Άγιοι γιατροί, Άγιοι θεραπευτές και θαυματουργοί, γιατί αυτούς έχει ανάγκη αυτή την εποχή ο άνθρωπος. Έτσι πάντοτε συμπαραστέκονταν και συνεχίζουν να συμπαραστέκονται στους αρρώστους οι Άγιοι θεραπευτές, όπως οι Άγιοι Ανάργυροι που, όπως είπαμε, γιορτάζουμε σήμερα 1η Ιουλίου, η Αγία Κυριακή στις 7 Ιουλίου, η Αγία Μαρίνα στις 17 Ιουλίου, μαζί βέβαια αυτή τη μέρα γιορτάζεται και ο Άγιος Κήρυκος, ο προφήτης Ηλίας την 20 Ιουλίου, η Αγία Παρασκευή την 26 Ιουλίου και την επόμενη μέρα ακριβώς στις 27 Ιουλίου ο Άγιος Παντελεήμονας.

13 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-03-82-300 το τηλέφωνο του Ράδιου Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας.

Σαν σήμερα το 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, διοικητή τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα, στις 21 Δεκεμβρίου 1828. «Άρχεσθε μαθών, άρχιν επιστήσει», το μότο της σχολής. Το 1913 υπογράφεται στο Χατζή Μπεϊλίκ η Συνθήκη Ανακοχής μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή. Το 2015, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής, θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση των περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που όφιλε. Με ανακοίνωσή του, το χρηματοπιστωτικό λίγη και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα. Το 2015, την ίδια ημέρα, να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. «Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ», τονίζει. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας στους ακροατές που μας στέλνουν τα μηνύματά τους, μας στέλνουν φωτογραφίες από διάφορες περιοχές. Την καλημέρα μου στο Μανώλη, τακτικό, τακτικότατο ακροατή, σχεδόν σε καθημερινή βάση, όχι σχεδόν, πάντα, κάθε πρωί ξεκινάμε την εκπομπή με την καλημέρα του Μανώλη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, την καλημέρα του Ευτύχη, του Γιώργου, του Δημήτρη, του άλλου Μανώλη, της Άννας, του Αντώνη, του Γιώργου, του Γιάννη, του Μιχάλη, του Λευτέρη. Είναι πάρα πολλοί αυτοί, πάρα πολλοί και τους ευχαριστούμε. Ο Δημήτρης μου στέλνει μια φωτογραφία από το δρόμο για Αγία Βαρβάρα και μου δείχνει ένα αυτοκίνητο, ένα πεμβέ, το οποίο δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό και γιατί δεν απασχολεί κανένα, το οποίο έχει σκαρφαλώσει, έχει ανέβει πάνω σε μία μπάρα, αυτές τις προστατευτικές, και έχει ανέβει το αυτοκίνητο πάνω στην μπάρα, είναι γυρισμένο με τη μία πλευρά, φαντάζομαι το έχετε δει σε διάφορες φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί. Μάλιστα σε αυτές τις φωτογραφίες που μου έχουν στείλει τώρα, βλέπουμε το αυτοκίνητο με ανοιχτή πόρτα, ένα αυτοκίνητο, πώς να το πω, πεμβέ είναι, δεν είναι ένα αυτοκίνητο παλιό, εγκαταλελειμμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα η αστυνομία. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο είναι σκαρφαλωμένο πάνω σε κάποιες μπάρες και είναι εκεί από τη Δευτέρα, μου γράφει άλλος ακροατής, και δεν έχει μεριμνήσει κανείς η αστυνομία να απομακρύνει.

δίνει το αυτοκίνητο αυτό να το πάει σε κάποιο χώρο και να αναζητήσει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, τι συνέβη. Πήγε κάποιος, διότι βλέπω τώρα ότι η πόρτα του αυτοκίνητου, του οδηγού, είναι ανοιχτή. Το επόμενο βήμα είναι να αρχίσει η λαιλασία του αυτοκίνητου. Να πηγαίνει όποιος μπορεί και να αφαιρεί διάφορα πράγματα. Μα είναι δυνατόν τα διερχόμενα αυτοκίνητα, οι τουρίστες που περνούν από εκεί. Και λέω οι τουρίστες, μήπως υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία, διότι εμάς τους ντόπιους εδώ δεν μας έχουν και τόση πολύ εκτίμηση. Λέω λοιπόν, επειδή περνούν οι τουρίστες, μήπως πρέπει αυτού του είδους τα θεάματα να τα απομακρύνουμε και να τα βάλουμε σε κάποιους χώρους και να αναζητήσουμε, εκτός εάν είναι μία τραξιόν. Και λέει η αστυνομία, ας πούμε, κοίταξε τι μπορεί να πάθεις αν δεν είσαι προσεκτικός. Δεν ξέρω τι να σας πω, αλλά με ένα τέτοιο αυτοκίνητο δεν νομίζω ότι περνάς τέτοιου είδους μηνύματα. Τι να σας πω, ένα τέτοιο αυτοκίνητο, όπως μου γράφει τώρα ο Θανάσης, καλημέρα αγαπητέ Θανάση, άλλος τακτικός, τακτικότατος ακροατής, ότι έγινε στο κακό όρο, στο πάρκινγκ μετά το χταίο. Δεξιά. Ακούστε τώρα να δείτε. Εκεί λοιπόν κάποιος εγκατέλειψε ένα αυτοκίνητο. Δεν ξέρουμε γιατί. Ξέρετε, στην Ελλάδα δεν ανησυχεί κανείς. Δηλαδή δεν λέει, ρε παιδί μου, το αυτοκίνητο αυτό γιατί είναι εγκαταλελειμμένο. Μήπως ο οδηγός του κατέβηκε στη γύρω περιοχή και του έτυχε κάτι, παραπάτησε, του συνέβη κάτι. Πάμε να δούμε τι γίνεται, να δούμε. Ξέρετε, από τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μπορεί να εντοπίσεις τον ιδιοκτήτη του, οπότε να τον αναζητήσεις, να δεις, ρε παιδί μου, γιατί άφησε το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου. Εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν τον αναζήτησε. Μετά από μια εβδομάδα άρχισαν να αφαιρούν εξαρτήματα. Πήρανε τα τζάμια, πήρανε τα φανάρια, πήρανε τους τροχούς. Θυμάμαι μια μέρα που πέρασα και είχαν βάλει το αυτοκίνητο πάνω σε πέτρες και είχαν βγάλει τους τροχούς και τους είχαν πάρει. Και όπως μου γράφει τώρα ο Θανάσης, μετά από όλα αυτά, μετά από τη μεγάλη λαιλασία που έγινε, του έβαλαν φωτιά και το έκαψαν. Νομίζω την τελευταία φορά που πέρασα από εκεί ήταν εκεί καμένο, γιατί φυσικά κανείς δεν φρόντισε να το αναζητήσει τον ιδιοκτήτη του. Θανάση, σε ευχαριστώ. Μου στέλνουν μηνύματα ακροατές με τις επιδοτήσεις τι έγινε, να ρωτήσουμε γιατί όσοι έκαναν την ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ στην Ένωση Ηρακλείου δεν πληρώθηκαν κανονικά τα οικολογικά. Λοιπόν, σας λέω ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο, θα μας ενημερώσει, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να δώσουμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα. Πάμε όμως τώρα να δούμε τα θέματα της ειδησεογραφίας και προτείνω να ξεκινήσουμε με τα διεθνή, όπως σας έχουμε συνηθίσει, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και μετά να έρθουμε στα καθή μας. Σε θρίλερ λοιπόν, για γερά νεύρα εξελίσσεται η διπλωματική κινητικότητα στον κόλπο, καθώς το Κατάρ ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν προγραμματιστεί απευθείας συνομιλίες ή επαφές υψηλού επίπεδου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στην Ντόχα. Παρά την άφιξη κορυφαίων Αμερικανών απεσταλμένων και Ιρανικών τεχνικών κλιμακίων στην καταριανή πρωτεύουσα, οι δύο πλευρές επιδίδονται σε ένα μπαράζ αντιφατικών μηνυμάτων. Το Κατάρ, μία από τις μεσολαβήτριες χώρες στη σύγκρουση Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε χθες ότι δεν προβλέπεται καμία συνάντηση υψηλού επίπεδου ούτε απευθείας συνομιλίες τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, όπου η Ουάσιγκτον έχει στείλει απεσταλμένος για συναντήσεις. Εξ όσων γνωρίζω, καμία απευθείας συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί μεταξύ των δύο πλευρών τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών σε δημοσιογράφους, δηλώνοντας ότι η Αμερικανική ομάδα θα συναντήσει τους μεσολαβητές. Ο κύριος Στίβ Γουίτκοφ και ο κύριος Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκονται εδώ στην Ντόχα
για να συναντήσουν καταριανούς μεσολαβητές και αξιωματούχους και οι συζητήσεις θα αφορούν το σύνολο των περιφερειακών θεμάτων συμπεριλαμβανομένων φυσικά των διαπραγματεύσεων με το Ιράν αλλά επίσης και τον Λίβανο, δήλωσε ο Ανσάρι. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, δήλωσε χθες η Ιρανική διπλωματία, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό που αναμένεται να γίνει στην Ντόχα, πιθανόν σήμερα, είναι συζητήσεις με την καταριανή πλευρά που θα αφορούν κυρίως την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της Ιρανικής διπλωματίας. Είναι όπως τα λέγαμε και χθες, πολύ δύσκολο να βγάλει άκρη, καθώς άλλα υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος και άλλα το Ιράν. Ο καθένας έχει τη δική του προσέγγιση στο θέμα και ο καθένας κάνει τη δική του προπαγάνδα. Στο μεταξύ, από σήμερα, 1η Ιουλίου και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, η Ιρλανδία αναλαμβάνει από την Κύπρο την εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιρλανδία θα φιλοξενήσει 2 επίσημες συνόδους κορυφής, 22 άτυπες και πάνω από 250 εκδηλώσεις σχετικές με την Προεδρία της Ένωσης. Η Ιρλανδική Προεδρία σημειώνει πως η Ευρώπη πρέπει να δράσει επιγόντως για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητάς της. Η πολιτική «Μία Ευρώπη, μία αγορά» που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει ένα σχέδιο στρατηγικής για την επίτευξη αποφασιστικής προόδου το 2026. Στην εσωτερική επικαιρότητα, το θέμα που ξεχωρίζει και το οποίο προκαλεί πολλά ερωτήματα είναι η κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα χθες το μεσημέρι, πιθανότατα λέει, λόγω εργασιών ανέγερσης κτηρίου σε διπλανό οικόπεδο. Η είδηση προκάλεσε σοκ. Το περιστατικό είναι πρωτοφανές και η κατάρρευση του κτηρίου 4 ρόφων και τα 7 κατοικήσιμα διαμερίσματα έγινε, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, καθώς διενεργούνταν εργασίες ανέγερσης κτηρίου στο διπλανό οικόπεδο. Πληροφορίες που μετέδιδαν τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι εργάτες που δούλευαν στη νέα οικοδομή αντιλήφθηκαν πως κάτι δεν πήγαινε καλά και χτύπησαν τα κουδούνια του κτηρίου ειδοποιώντας τους ενίκους οι οποίοι και πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως υπήρχαν 4 εγκλωβισμένοι, ωστόσο σταδιακά ευτυχώς διαπιστώθηκε ότι οι 3 είχαν απομακρυνθεί εγκαίρως και η μία ένικος βρισκόταν εκτός Αθηνών. Αλλά βρε παιδί μου, έτσι εύκολα πέφτουν τα κτίρια δίπλα από τα οποία γίνονται οικοδομικές εργασίες? Δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν, πώς να το πω, δεν υπάρχει ένα πρωτόκολλο για το τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να εκτελεστούν οι εργασίες? Είναι δυνατόν κάθε φορά που δίπλα από το σπίτι μας γίνονται εργασίες εμείς να εκενώνουμε το σπίτι μας για πάνω ενδεχόμενο? Μα με τόση ευκολία, μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Βέβαια, τέλος καλό, όλα καλά, με την έννοια ότι δεν υπήρξε ανθρώπινο θύμα. Αυτό που μένει τώρα είναι η αναζήτηση ευθυνών για αυτή την τεράστια καταστροφή που σημειώθηκε. Υπήρξαν άνθρωποι που έμεναν μέσα, άκουσα μια κυρία να λέει ότι το μόνο που της απέμεινε ήταν το νυχτικό που φορούσε. Είναι φοβερό. Και πάνω που λέγαμε φτηνά την γλιτώσαμε,
ήρθε η άλλη δυσάρεστη είδηση ότι εντοπίστηκε

Στήθηκε μία σωρό στο σημείο όπου και η μεγάλη φωτιά στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Η σωρός εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή από τη μια στιγμή στην άλλη.

προσεκτική, πολύ προσεκτική. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Τώρα, από την πολιτική επικαιρότητα, να ξεχωρίσουμε τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός για αποκλιμάκωση του κόστους ζωής. Έχει γίνει ένα σύντομο ανέκδοτο. Ένα σύντομο ανέκδοτο, το ακούμε. Βέβαια, εμείς δεν γελάμε. Δεν γελάμε γιατί το πληρώνουμε πολύ ακριβά. Αλλά είναι μία καραμέλα που κάθε τρεις και λίγο μας τη μοιράζουν και θέλουν να την πιπηλάμε όλοι. Στην εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός έστειλε διπλό μήνυμα τόσο για τα καύσιμα, όσο και για τις τιμές στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός από τη μία τόνισε ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πρέπει να περάσει άμεσα στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ στην Αγγλία, υπογραμμίζοντας ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί του κράτους θα διασφαλίσουν ότι η αγορά θα ακολουθεί την πορεία του αργού πετρελαίου. Από την άλλη, αναφέρθηκε στη συμφωνία κυβέρνησης βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με την οποία περίπου 2.000 βασικά προϊόντα θα διατηρήσουν σταθερές τις τιμές τους το επόμενο δίμηνο, με προοπτική νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Αυτά τα 2.000 βασικά προϊόντα, δηλαδή, να πούμε μερικά, είναι τα μανταλάκια, είναι αυτές οι κοντάδες που μπορούμε να αλλάξουμε στις κρεμάστρες στο μπαλκόνι μας, είναι, τι άλλο είναι, είναι οι κουβάδες για τις φουγγαρίστρες, είναι τα βασικά προϊόντα αυτά που υπόσχονται ότι θα τα κρατήσουν σε μια σταθερή τιμή, είναι, ξέρετε, διάφορα τέτοια προϊόντα που διατίθενται σε σταθερές τιμές. Τους παρακάλεσε λοιπόν, έτσι γίνεται, δηλαδή. Και δεν γίνεται τώρα, εμείς είμαστε εδώ αντικειμενικοί. Και οι προηγούμενοι το κάνανε. Και οι προηγούμενοι, θυμάστε τον Αλέξη μας που είχε απειλήσει προεκλογικά ότι θα κάνει το ίδιο με τους εφοπλιστές και τους είχε καλέσει μετά να δώσουν ό,τι έχουν ευχαρίστηση για την διάσωση της ελληνικής οικονομίας. Εδώ είμαστε. Τα θυμόμαστε όλοι. Και τα θυμόμαστε με πόνο. Γιατί εμάς δεν μας κάλεσε κανείς να μας πει, βρε παιδί μου, έλα εδώ. Πόσο βγάζεις, βρε εσύ, Αργυράκι. Πόσο βγάζεις, βρε Προυνάκι. Έλα εδώ. Έλα εδώ, αγόρι μου. Έλα εδώ να έχεις την ευχή μου. Πώς θα θες να δώσεις τέλος του χρόνου για να σε φορολογήσουμε. Εμάς δεν μας κάλεσε κανείς. Εμάς μας βάζουν συνέχεια τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Όπως γίνεται τώρα με το χτηματολόγιο. Μεγάλη κοροϊδία. Μεγάλη κοροϊδία. Θα το πληρώσει πολύ ακριβά το χτηματολόγιο η κυβέρνηση εάν δεν δώσει παράταση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στα γραφεία των μηχανικών και των δικηγόρων του Ηρακλείου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ανθρώπους να εκλιπαρούν δικηγόρους και μηχανικούς, ανέλαβε μου την υπόθεσή μου γιατί θα χάσω την περιουσία μου, και οι επαγγελματίες να λένε, παιδιά, δεν προλαβαίνω. Αυτό θα το πληρώσουν ακριβά αυτοί που θα οδηγήσουν σε αδιέξοδο αυτούς τους ανθρώπους, αλλά θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα. Εγώ θέλω να επιστρέψω στα λεγόμενα του Πρωθυπουργού. Στα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πρέπει να περάσει άμεσα στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου. Αυτό είναι που μας ενόχλησε. Αυτό που ενοχλεί είναι η στάση της κυβέρνησης στη διαμόρφωση των τιμών. Τι θα πει η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πρέπει να περάσει άμεσα στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ στην Αγγλία. Δηλαδή, με αυτό το πρέπει, πού να εναποθέσουμε τις ελπίδες μας? Στο Θεό? Στη διάθεση των εταιριών εμπορίας καυσίμων ή στα πρατήρια υγρών καυσίμων? Αυτό δεν είναι υπόθεση της πολιτείας να το ελέγξει

τους ελεκτικούς μηχανισμούς που διαθέτει. Και το επισημαίνουμε. Γιατί μία ημέρα πριν έρευνα έδειξε πως παραβατικό συνεχίζει να είναι ένα μεγάλο ποσοστό πρατηρίων, καθώς το 23,1% των Αγγλιών εμφανίζονται να κλέβουν, σύμφωνα με τη μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τις αποκλίσεις των Αγγλιών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Προσέξτε, 1 στα 4 πρατήρια. 1 στα 4 πρατήρια. Λέμε για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Σε εμάς εδώ δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί δεν έχουμε μελέτη. Δηλαδή δεν έγινε εδώ έρευνα. Έγινε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και εκεί λοιπόν 1 στα 4 πρατήρια υγρών καυσίμων κλέβει. Κλέβει. Και βέβαια απέτηση των πολιτών είναι η προστασία τους από τους επιτίδιους. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, αν δεν ήταν προεκλογική περίοδος με το πολιτικό σύστημα να θυμίζει κινούμενη άμμο, θα μπορούσε να είναι περίοδος μεταγραφών στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τα παρακολουθείτε, εάν σας ενδιαφέρουν, αλλά εμείς από επαγγελματική διαστροφή τα παρακολουθούμε, χαμογελάμε, τα καταγράφουμε. Το φύγε εσύ, έλα εσύ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και του παρασκηνίου. Αφορά όλα τα κόμματα, παλαιά και νέα, όπως και του Σαμαρά που προετοιμάζεται. Έτσι λένε. Η δυναμική των κομμάτων και η προσωπική επιβίωση και προοπτική είναι τα πιο σημαντικά κίνητρα. Οι ζυμώσεις και οι κινήσεις θα κορυφωθούν μέχρι τις εκλογές. Ταυτόχρονα προσωπικές στρατηγικές λασάρονται με κομματικό μανδύα. Ο Ιούλιος φαίνεται ότι θα είναι μήνας μεταγραφών για το ΠΑΣΟΚ. Το επόμενο πρόσωπο είναι η βουλευτής Νίνα Κασιμάτη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο συντοπίτης μας από το Ρέθυμνο, μιλά, λένε οι πληροφορίες, με τον Κώστα Λαλιώτη. Πιθανό να είναι ο επόμενος. Στις μεταγραφές υπάρχουν και τα θέματα των υποψηφιωτήτων των εκλογικών περιφερειών κλπ. Κλπ. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλος εκνευρισμός επικρατεί, καθώς τα στελέχη του που ψάχνουν να βρουν μία άκρη για να τρουπώσουν στο κόμμα του Τσίπρα, τώρα που συνειδητοποίησαν πόσο ο Αλέξης δεν τους στέλνει ρε παιδί μου, είναι έτοιμοι να τα βάλουν μεταξύ τους. Είναι φοβερό πάντως αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχει πολιτικό προηγούμενο. Ένα κόμμα που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση να διαλύεται για να ενταχθεί σε ένα κόμμα που ελάχιστοι γνωρίζουν τη δομή και την ιδεολογία του και εκείνου να μην του στέλνει. Και βλέπουμε τώρα να χειροκροτούν. Συγγνώμη, ο Αλέξης το 2019 ήτανε αντιπολίτευση. Πήγε αγρανάπαυση 3 χρόνια. Γύρισε μετά. Μόλις έφυγε ο Αλέξης, το κόμμα από δεύτερο που ήτανε κατέβηκε 3ο, 4ο, 5ο. Τώρα που γύρισε ο Αλέξης και ξαναβγήκε πάλι στο Μεϊντάνι και πήρε μαζί του τα πρόσωπα που ήθελε, ξαναήρθε πάλι δεύτερο. Έτσι λένε. Λένε, προσέξτε, έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις, γιατί ο μεγάλος κριτής είναι η κάλπη. Ο Αλέξης λοιπόν ήρθε πάλι δεύτερος. Ωραία, πού είναι η επιτυχία? Δεύτερος ήταν, δεύτερος είναι. Πού είναι η επιτυχία? Για να αντιληφθούμε και εμείς το μέγεθος του επιτεύγματος. Γιατί πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και ψυχροί και με τους αριθμούς αλλά και με τα γεγονότα. Και δεν μου λέτε τώρα, εάν πάμε σε εκλογές και ο Αλέξης έρθει πάλι δεύτερος,

0: κάτσει ή θα φύγει πάλι. Τι θα γίνει. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή, πρέπει να μας πούν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να μας πει είναι αυτό. Εάν ο Αλέξης έρθει δεύτερος, θα κάτσει ή θα φύγει. Πρέπει να μας το πει. Ε, διότι, αν το ερμηνεύουμε σωστά, προσέξτε τώρα, πρέπει να μας πει θα μείνει ή θα φύγει. Δηλαδή ο Αλέξης θέλει ή πρωθυπουργός ή τίποτα. Περίμενε, πώς είναι το ένιγμα, Δημήτρη? Ήμουνα λέει, τρίτος και πέρασα το δεύτερο, τι είμαι? Και λες εσύ τι μπορεί να είναι, ρε παιδί, τι μπορεί να είναι? Δηλαδή δεν θέλουμε τέτοιες εκπλήξεις. Θέλουμε να τα ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά. Και ξέρετε, αυτά τα απλοϊκά ερωτήματα είναι τα πιο δύσκολα. Είναι τα πιο δύσκολα. Πρέπει, το υπόσχομαι, θα το ρωτήσω βέβαια, το υπόσχομαι, θα μείνει ή θα φύγει. Είναι σημαντικό για να ξέρουμε τι κάνουμε. Μην ψάχνουμε μετά πάλι αξιωματική αντιπολίτευση. Και πρόσεξε τώρα, γιατί εμείς εδώ τα λέμε, δεν χαριζόμαστε σε κανέναν. Σε κανέναν όμως. Και το ξέρετε οι τακτικοί ακροατές. Προσέξτε, από το 19 μέχρι πρότινος που επέστρεψε ο Αλέξης, που ήταν, διάβαζε, όπως έκανε ο άλλος που του είπανε τι έγινε την περίοδο της 7ετίας, λέει δεν είχα καιρό να ασχοληθώ, αείμνηστος είναι τώρα και γι' αυτό δεν λέω το όνομά του, λέει δεν πήρα, λέει, είδηση γιατί διάβαζα. Ωραία, ο Αλέξης όλο αυτό το διάστημα με όλα αυτά που συνέβησαν στην Ελλάδα δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί, δεν είχε χρόνο, βουλευτής ήτανε. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν βουλευτής και γινόταν σημεία και τέρατα. Ποιος υπερασπίστηκε τους Έλληνες πολίτες? Να τα λέμε και αυτά. Ε? Μέχρι να τα βρούμε. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Έχουμε λοιπόν ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Η νέα παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του ζητά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος, προτείνοντας την άμεση εκκίνηση των εσωκομματικών διαδικασιών. Ο βουλευτής Χανίων υποστηρίζει ότι πρέπει να συγκληθεί άμεσα η Κεντρική Επιτροπή με στόχο τη συγκρότηση Εκλογικής Επιτροπής και Επιτροπής Προγράμματος, ώστε να δρομολογηθούν οι επόμενες κινήσεις του κόμματος. Παράλληλα ζητά την επάνωδό του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και την εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Παύλος Πολάκης προτείνει ακόμη την άμεση έναρξη συνομιλιών με όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που, όπως αναφέρει, επιθυμούν και πιστεύουν στη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου. Με όποιον μιλήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ αποκομίζεις την αίσθηση ότι οι εξελίξεις επιταχύνονται. Η διαφωνία βρίσκεται αλλού. Προς τα που θα κινηθούν οι εξελίξεις αυτές, με πρώτη ημερομηνία ορόσημο την 11η Ιουλίου, σχεδόν βέβαιη ημερομηνία της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Την αίσθηση επιτάχυνσης των εξελίξεων ενισχύουν οι παρετήσεις μελών της πολιτικής γραμματείας, της Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου, αλλά και του υπεύθυνου στην πολιτική γραμματεία για θέματα άμυνας Γιώργου Μπαλάφα. Ενδεικτικό της ισχυρής αμφιβολίας για το τι θα γράψει η επόμενη σελίδα είναι το γεγονός ότι ήδη διακινούνται σενάρια αποχώρησης του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος, ακόμη όμως και πιθανόν διαδόχο του. Έτσι έχουν τα πράγματα. Προλαβαίνω να πω ακόμα κάτι? Δώσε μου ένα λεπτό να το πω. Να το πω. Άκου τώρα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης συνεδριάζει σήμερα. Σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι. Μετά το μεσημέρι. Καθώς έληξε η θητεία του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφερειακής Επιτροπής. σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο απερχόμενος πρόεδρος, ο επεμβατικός καρδιολόγος Βαγγέλης Ζάχαρης, μετά από μια επιτυχημένη πορεία, ζήτησε να μην ανανεωθεί η θητεία του, καθώς έχει στραμμένο το βλέμμα στις κάλπες των εθνικών εκλογών και ήδη τον φλερτάρει εδώ και καιρό η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αν και στις προθέσεις του Περιφερειάρχη, του Σταύρου Αρναουτάκη, ήταν να τον προτείνει ξανά για την επανεκλογή, η παρουσία του Βαγγέλη Ζάχαρη και για τα επόμενα 2 χρόνια στο τιμόνι του Περιφερειακού Συμβουλίου θα ήταν σημαντική. Ωστόσο, ο κύριος Ζάχαρης, που οι πληροφορίες τον θέλουν να πολιτεύεται στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές, αναμένεται στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να ευχαριστήσει τον Περιφερειάρχη και το Συμβούλιο για την εμπιστοσύνη τους, δηλώνοντας ότι η μη ανανέωση της θητείας του για τα επόμενα 2 χρόνια γίνεται για λόγους ευθυξίας, για λόγους ηθικής τάξης. Δεν επιθυμεί ένας κορυφαίος θεσμός όπως αυτός του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου να γίνει όχημα προσωπικών σκοπιμοτήτων και ότι θα παραμείνει ένας ενεργός περιφερειακός σύμβουλος. Είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, ένα διαφορετικό ήθος που δεν έχουμε συνηθίσει να συναντούμε στην αυτοδιοικητική ζωή του τόπου.
1: Θυμήσου, στο Μπλε Κάδο τοποθετούμε πάντα άδειες συσκευασίες χωρίς υπολείμματα και χωρίς σακούλα. Με αυτό τον απλό κανόνα διευκολύνουμε την ανακύκλωση και διασφαλίζουμε καθαρότερους δημόσιους χώρους για το νησί μας.
2: ΕΣΤΑΚ, ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σωκράτη Βαρδάκη, πρώην βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Βαρδάκη, καλή σας ημέρα και χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Με ακούτε?
8: Και εγώ, κύριε Ζηράκη, καλημέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε, καλό μήνα. Παρακολουθούμε και καταγράφουμε τα όσα γίνονται και τα όσα εξελίσσονται

0: σε ένα χώρο που υπηρετήσατε για αρκετά χρόνια και θα ήθελα τη δική σας, πώς να την πω, αίσθηση για όλα αυτά που γίνονται, που βλέπετε να οδηγείτε το πράγμα, ποια είναι η δική σας άποψη, η δική σας πρόταση εν όψη και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Κύριε Αργυράκη, δεν αφήνετε βέβαια και πολλά να πούμε εμείς. Άκουσα την ανάλυση που κάνατε γενικά το πρωί όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό. Επιτρέψτε μου δύο κουβέντες πριν μπούμε στην ουσία της ερώτησης, μάλλον.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, είδαμε τα πρόσφατα στοιχεία προχθές και βλέπουμε ότι η χώρα μας πλέον είναι τελευταία σε αγοραστική δύναμη.
0: Είναι αλήθεια. Μισθών. Είναι αλήθεια.
1: 21-644, δηλαδή μας πέρασε και η Βουλγαρία με 27,059 και η Σλοβακία 25,012.
0: Ναι.
1: Από την άλλη μεριά έχουμε σκάνδαλα, διαφθορά, ακρίβεια, σχροκέρδια, διαφάνεια που φτωχοποιούν την ελληνική κοινωνία στο έπακρο. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό το ερώτημα που θέσατε. Πώς βλέπω εγώ σήμερα την κατάσταση γενικά.
0: Και επειδή αναφερθήκατε στα σχόλια που έκανα, θέλω την αντικειμενική σας άποψη, χωρίς να χαϊδέψετε αυτιά, εάν ήμασταν αντικειμενικοί και δίκαιοι στην καταγραφή και στο σχολιασμό των γεγονότων.
1: Απόλυτα. Ωραία. Απόλυτα. Απόλυτα. Δεν χρειάζεται καμιά αμφισβήτηση.
0: Ωραία.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Από την άλλη μεριά τώρα, κύριε Αργυράκη, για να επιβεβαιώσω μέρος αυτών που είπατε, βλέπουμε τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αλληλοσπαράζονται. Ποιο κόμμα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά και δυστυχώς επιβεβαιώνομαστε, ποιο θα μπει στη Βουλή, ποιο θα είναι τρίτο, ποιο θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, και τα πιο φιλόδοξα βέβαια κόμματα λένε μια ψήφο μπροστά. Και με αυτό τον τρόπο αφήνουν τον κύριο Μητσοτάκη και τα μεγάλα συμφέροντα, θα έλεγα εγώ, να αλωνίζουν και να φτωχοποιούν, όπως σας είπα, την ελληνική κοινωνία. Φανταστείτε, όχι φανταστείτε, σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή στην ουσία αξιωματική αντιπολίτευση είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος, 40 τον αριθμό.
0: Είναι
1: αλήθεια. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά, στα πολιτικά χρονικά της χώρας.
0: Όχι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή σε τι ένδια πολιτική βρισκόμαστε. Και αντί τα κόμματα του λεγόμενου, θα πω εγώ, προοδευτικού χώρου να εστερνιστούν την αγωνία, την ίδια την αγωνία του ελληνικού λαού και να συμπράξουν σε μια προγραμματική βάση, εάν πράγματι πιστεύουν αυτό που λένε όλοι, όλα τα κόμματα του προοδευτικού τόξου, για αλλαγή πολιτικής, κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Αρχίζει γενομένης ακόμα και από το ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ θα πω μια κουβέντα για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δυστυχώς επιβεβαιώνομαι σε όλα αυτά που σας είχα πει σε προηγούμενες εκπομπές του σταθμού σας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ποιοι ήταν αυτοί που ζητούσαν την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να ελέγξουν το υπόβαθρο ενός ιστορικού κόμματος. Μάλιστα, κάποιοι είπαν και τη διάλυση του ΠΑΣΟΚ. Καταλάβατε δηλαδή.
0: Μα είναι οι άνθρωποι, είναι οι άνθρωποι που έχουν μέσα τους την διάλυση. Καταλάβατε. Είναι οι άνθρωποι που όπου και να πάνε, αυτό που επιδιώκουν είναι η διάλυση.
1: Που δεν υπήρξαν ποτέ εκφραστές της ελληνικής κοινωνίας.
0: Ακριβώς.
1: Είναι επαγγελματίες πολιτικοί και αερβίστες.
0: Έτσι.
1: Εγώ θα το πω και σπαρεξηγηθώ.
0: Μα ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λέμε αλήθειες.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Και
0: αλλά εδώ και υπάρχει και ένα θέμα. Προσέξτε τώρα. Το οποίο πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, είπα. Είναι δυνατόν η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος μετά από εισήγηση του Προέδρου. Προσέξτε. Μετά από εισήγηση του Προέδρου να παίρνετε αυτή η απόφαση για συνεργασία, για ταύτιση, δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω, με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να έχει προηγηθεί μια στοιχειώδη συνεννόηση? Δηλαδή, είναι δυνατόν ένα κόμμα που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, ένα κόμμα με τόσο ισχυρή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, να σύρεται σε διάλυση, να πηγαίνει σε ένα νέο κόμμα, τα στελέχη να λένε πάρτε μας μαζί σας και να λένε δεν σας θέλουμε? Μα δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Κύριε Αργυράκη, ξέρετε τη σχέση μου

0: και την ξέρει και όλος ο κόσμος με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Μα άλλο τον άλλο τον.
0: Όμως δεν. Ποτέ, ακριβώς, θέλω να σας πω. Γιατί συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Τι έκανε ο Σωκράτης ο Φάμελος. Πέστε, σαν να ήταν Όφη, πρόεδρος του Όφη, και έβγαινε και έλεγε: εγώ θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Το λέω με ποδοσφαιρικούς όρους για να καταλάβει και ο απλός πολίτης τι ακριβώς εννοούμε.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν μια λάθος εντελώς προσέγγιση και ήμουν από τους πρώτους, αν θέλετε ο πρώτος, που βγήκα δημόσια και είπα ότι αυτή ήταν μια λάθος τακτική.
1: Ναι.
0: Βλέπετε τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Ανασκευάζονται όλα αυτά μετά την τελευταία τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Αν και ο Αλέξης ο Τσίπρας, εδώ δεν θα του δώσω, δεν θα του δώσω άδικο.
1: Ναι.
0: Γιατί από την πρώτη στιγμή το είχε πει. Είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας. Από την πρώτη στιγμή.
1: Ναι.
0: Εγώ εν ενεργεία βουλευτές και κόμματα, με κόμματα, συντεταγμένα κόμματα, δεν θέλω αυτή τη στιγμή κάποια συνεργασία. Εγώ κάνω κάτι καινούριο. Παρ' όλα αυτά, ήρθε ο Σωκράτης ο Φάμελος με την πλειοψηφία βέβαια της Ιατρικής Επιτροπής, εννοείται αφού ήταν εισήγηση, πολύ σωστά είπατε, του Σωκράτη Φάμελου, να κάνει αυτή την πρόταση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται.
1: Ωραία.
0: Εγώ μάλιστα είχα πει, γι' αυτό σας είπα για το να, τη σχέση μου με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Εγώ είπα ότι κάνω και ζημιά ακόμα και στον Τσίπρα, γιατί η άποψή μου ήταν πάντα ότι δεν έπρεπε να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Βαρδάκι, θες να πας με τον Τσίπρα. Δεν σου απαγορεύει κανείς. Παρετήσου από τα όργανα που είσαι.
1: Σωστό.
0: Πήγαινε στον Αλέξη τον Τσίπρα.
1: Σωστό.
0: Και όσοι μείνουν να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ, να κατέβει στις εκλογές και μετεκλογικά θα βλέπαμε τι θα συνέβαινε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δημιουργήθηκε μια κατάσταση η οποία δεν ξέρω αν έχει επιστροφή. Είδατε τώρα και ο Πολάκης αντιδρά. Ξέρετε, εγώ είχα πάρει τότε το μέρος του Πάδου του Πολάκη, αλλά τώρα λειτουργούν με κάποιο ανορθόδοξο τρόπο. Δηλαδή, συμβάλλουν όλη αυτή τη στιγμή για να υπάρξει μια περαιτέρω αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Και να μην πεις, δηλαδή, όταν έχεις, κύριε Αργυράκη, κοιτάξτε, όταν έχεις το 79% του ελληνικού λαού και σου λέει ότι εγώ δεν αντέχω άλλο, θέλω αλλαγή πολιτικών και αλλαγή πολιτικής.
1: Ναι.
0: Και εσύ αλληλοσπαράζεσαι μεταξύ σου, χωρίς να μπορείς να βρεις μια κοινή συνισταμένη ενόηση για να δώσεις λύση και απάντηση στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας που σήμερα φτωχοποιείται για άλλη μια φορά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό βλέπετε την αποστροφή του κόσμου.
1: Είναι αλήθεια.
0: Και φοβάμαι ότι
1: είναι αλήθεια.
0: Τα αποτελέσματα θα είναι πολύ άσχημα.
1: Μάλιστα.
0: Και να ξέρετε ότι ο Μητσοτάκης θα μας τρελάνει. Ο Μητσοτάκης ήδη προσανατολίζεται βλέποντας αυτά.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης. Να ξέρετε ότι και σημειώστε το αυτό.
1: Ναι.
0: Θα πάει εκλογές τον Ιούλιο του 27.
1: Ναι.
0: Όταν βλέπει μια αντιπολίτευση να μην, τα κόμματα μάλλον της αντιπολίτευσης να μην μπορούν συντεταγμένα να αντιδράσουν απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, καταλαβαίνετε ότι παίζει παιχνίδι μόνο.
1: Προσέξτε.
0: Άρα,
1: τώρα
0: έστω και την ίστατη στιγμή κάτι πρέπει να γίνει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Επίκειται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα προτείνατε στη συγκεκριμένη συνεδρίαση? Είναι έτοιμοι ξανά να βγάλουν τα μαχαίρια? Υπάρχει ένα κλίμα, δεν ξέρω πώς να το πω, τεταμένο. Ποια θα ήταν η καλύτερη λύση αυτή την περίοδο με όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας?
0: Σας απαντώ με σαφήνεια. Και θα πω αυτό που είχα πει πριν τρεις μήνες. Και μάλιστα αμέσως και μετά την τελευταία Κεντρική Επιτροπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα. Έχει μια ιστορία, όπως και το ΠΑΣΟΚ, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Ναι.
0: Έχει μια χρηματοδότηση που του επιτρέπει αυτή τη στιγμή να έχει 50-80 εργαζόμενους, δύο μέσα ενημέρωσης, τα οποία στηρίζονται από αυτή τη χρηματοδότηση.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη χρηματοδότηση, η οποία ισχύει και για το 26 και για το 27. Πρέπει συντεταγμένα να κατεβάσει τις θέσεις του και να κατέβει στις επόμενες εκλογές σαν κόμμα αυτόνομο. Μετά τις εκλογές έχουμε περιθώρια, έχει περιθώρια ο ΣΥΡΙΖΑ, όσοι τέλος πάντων, γιατί και εγώ μπορεί αύριο να θέλω να πάω με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Οπότε δεν το στερεί κανείς, παρετούμε από την Κεντρική Επιτροπή και κάνω αυτό που νομίζω σωστό. Όμως στην παρούσα φάση η πρόταση δική μου είναι αυτή. Και δεν είναι ανάγκη να παραιτηθεί ο Φάμελος, διότι θα έχουμε άλλα επεισόδια μετά. Οπότε συντεταγμένα, όπως όλα τα κόμματα, και ό,τι αποκομίσει η ελληνική κοινωνία θα αποφασίσει στις επόμενες εκλογές, όποτε και όταν γίνουν αυτές, ποιους θα στείλει στη Βουλή και ποιους θα θέλει να, από ποιους θα δίνει εκπροσωπή.

0: επειδή και ποιος τελικά, ποιος θα είναι το κόμμα εκείνο που θα μπορεί να σχηματίσει μια κυβέρνηση και εύχομαι να είναι των προοδευτικών δυνάμεων. Αλλά κανείς από μόνος του δεν μπορεί, κύριε Αργυράκη, όπως είναι τα πράγματα σήμερα.
1: Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή, θα καταγράφουμε τις εξελίξεις και φυσικά θα είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Κύριε Βαρδάκη,
0: καλά να είστε και τους ενημερώνετε, σας το λέω για άλλη μια φορά, και σωστά και έγκαιρα και έγκυρα θα λέω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Σε αυτό το σημείο πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Απέρριψη περιφέρεια Κρήτης στο νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Κυρίως λόγος της άρνησης η αγνόηση των μοναδικών χαρακτηριστικών του νησιού. Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει σοβαρή υπόθεση βιασμού που καταγγέλθηκε στα Μάλια. Νεαρή Βρετανίδα κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση έξω από το ξενοδοχείο της με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 50χρονου. Το κλίμα της βαθιάς απογοήτευσης και της οργής που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα επιβεβαίωσε παγκρίτια συνάντηση των κτηνοτροφικών συλλόγων, θέτοντας τις βάσεις για άμεσες και δυναμικές κινητοποίησεις. Σήμερα το μεσημέρι, νέα συνάντηση για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων τους. Απεγκλωβίστηκε από μόνος του οδηγός του οχήματος που εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στην περιοχή της Μυρτιάς και κινητοποίησε την πυροσβεστική. Ο οδηγός φέρει ορθοπαιδικά τραύματα που δεν εμπνέουν ανησυχία. Ολοκληρώθηκε η πρώτη πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να διευκρινίζει ότι η συμπληρωματική καταβολή αναμένεται ως τις 31 Αυγούστου για όσους δεν πληρώθηκαν. Εν αναμονή της ταυτοποίησης της δεύτερης ορού που εντοπίστηκε μετά τη φωτιά στο δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης, εικάζεται ότι πρόκειται για το 12χρονο γιο του πρώτου θύματος. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης με προοπτική την προώθησή του στη Βουλή το φθινόπωρο. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη τον Ιούνιο εξαιτίας των επιπτώσεων του φυσικού φαινομένου Ελνίνιο, αγγίζοντας τους 20,98 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, πάμε, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Σκουλά, αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για θέματα τεχνικών έργων. Είμαστε σε μια περίοδο που έχουν προωθηθεί μια σειρά σημαντικών έργων. Σημαντικών έργων που νομίζω ότι χρειάζεται μια αναφορά σε όλα αυτά και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι άλλο είναι εκείνο που προγραμματίζεται. Γιατί? Γιατί εμείς είμαστε οι χρήστες αυτών των σημαντικών έργων και πάντα χαιρόμαστε όταν υπάρχει δυνατότητα από την περιφέρεια Κρήτης, από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη να παρεμβαίνει και να δίνει λύσεις σε προβλήματα οδικά και όχι μόνο. Δεν είναι μόνο τα θέματα των συγκοινωνιακών έργων, έχει να κάνει με μελέτες που εκπονούνται, έχει να κάνει με συντηρήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού. Καλύτερα όμως να μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Σκουλά, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Γυράκη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Καλό μήνα. Σημαντικά έργα.
1: Συμπληρώνουμε πάνω από 4 χρόνια στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων,
0: ναι,
1: της Περιφέρειας Κρήτης.
0: Ναι.
1: 4 πυκνά χρόνια,
0: ναι,
1: τα οποία η υπηρεσία, η περιφέρεια εκτέλεσε μια σειρά πολύ σημαντικών έργων.

0: τα οποία κατά την ταπεινή μου άποψη αύξησαν εξαιρετικά το δίκτυο της οδικής ασφάλειας στην Κρήτη, για τα οποία νομίζω ότι αξίζουν τη μνήμα της συνολικής τους αναφοράς στο μέτρο που υπάρχουν τα ευήκοα ότα γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Και διαθέσιμος χρόνος.
1: Για πείτε μας.
0: Αν θέλετε μία παρίκνηση των δράσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων στην Κρήτη, θα έπρεπε να ξεκινήσω με το έργο των 35 εκατομμυρίων οδικής ασφάλειας του επαρχιακού δικτύου, το οποίο εκτέλεσε η υπηρεσία μας και τελειώνει τώρα τον επόμενο μήνα μέσα στο ΕΣΠΑ, με το οποίο αποκαταστήθηκαν στην Κρήτη περίπου 400 σημεία επικίνδυνης και φθαρμένης ασφάλτου με αντικατάσταση πινακίδων, στιθέων, και από τα οποία δόθηκαν άλλα 10,5 εκατομμύρια συνολικά, δηλαδή περίπου 45,5 εκατομμύρια τα οποία έπεσαν τα προηγούμενα χρόνια από το ΕΣΠΑ σε 432 σημεία της Κρήτης και βελτίωσαν την οδική της ασφάλεια εκθετικά. Υπάρχει ένας πολύ εντυπωσιακός χάρτης της Κρήτης με αυτά τα σημεία και τις παρεμβάσεις που έγιναν για να είναι τα πράγματα σε καλύτερο επίπεδο χρήσης για τους κατοίκους και τις επισκέπτες του νησιού. Μία άλλη παρέμβαση σημαντική ήταν ένα ποσό από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του ΚΚΟΑ πια, 16,5 εκατομμύρια ευρώ, για την οδική ασφάλεια του ΒΟΑΚ, με τα οποία αποκαταστάθηκε η περίμετρος του Ηρακλείου από τα λιμνοπεράματα μέχρι την Παπαναστασίου. Περιοχές όπως το Παλιόκαστρο, το Φόδελε, το Μπαλί, το Ρέθυμνο από τον Κόμβο Αμαρίου στο Σφακάκι μέχρι την Σκαλέτα.
1: Τελείωσε αυτό το έργο.
0: Βέβαια, τελείωσε αυτό το έργο, κύριε Αργυράκη, για τον επιπλέον λόγο ότι πια η Τέρνα, η εργολήπτρια εταιρεία, έχει αρμοδιότητα σε αυτό το...
1: Δηλαδή, με την ολοκλήρωση, με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, ουσιαστικά η συντήρηση, η επίβλεψη ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο να πω, περνάει στην Τέρνα, σωστά?
0: Ναι. Εμείς έχουμε ακόμα να κάνουμε τις αποκαταστάσεις των γεφυρών, όπου έχουμε αποκαταστήσει, όπως ξέρετε, με ένα πρόγραμμα 5,5 εκατομμυρίων τις γέφυρες του Πόδελε, του Τομπρούκ της Επισκοπής, και παρενέβημε και στο Παλιόκαστρο με έκτακτο τρόπο, γιατί πρόκυψαν κάποιες φορές εκεί στο Παλιόκαστρο. Παρενέβημε λοιπόν και εκεί εκτός προγράμματος. Και επίσης ολοκληρώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την γέφυρα στον Άγιο Άννη το Χωστό, όπου σήμερα κάποια στιγμή θα πάνε να βάλουν και το κάλυπτρο στην τρύπα που είχε ανοίξει εκεί στο κύλωμα της γέφυρας. Και τελειώνει η περιφέρεια Κρήτης και με αυτή την παρέμβαση.
1: Αυτή θα γίνει από την πάνω μεριά ή από την κάτω μεριά της γέφυρας? Από πάνω ή από κάτω?
0: Από την κάτω μεριά.
1: Ανησυχούμε, γιατί θα κλείσει πάλι για κάποιο διάστημα ο δρόμος.
0: Όχι, δεν θα κλείσει. Δεν θα εμποδιστεί η κυκλοφορία. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του εργολάβου, κύριε Αργυράκη. Οπότε με αυτά, με τις γέφυρες, δηλαδή τις 11 γέφυρες, και με τον Άγιο Άννη το Χωστό, τελειώνουμε με τον ΒΟΑΚ σαν έργα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.
1: Πολύ ωραία.
0: Από εκεί και μετά, λύγει άλλο ένα έργο, έλυσε στην πραγματικότητα, 27.300.000, το οποίο πρόλαβε και άντλησε χρηματοδότηση ο κύριος Αρναουτάκης από το Ταμείο Ανάκαμψης, μαζί με 11 εκατομμύρια για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιτίου, τα οποία διατέθηκαν στην παλιά Εθνική Οδό. Αυτό το πρόγραμμα αποκατέστησε 122 χιλιόμετρα της παλιάς Εθνικής Οδού από το Κολένι μέχρι το Κολυμπάρι στα Χανιά, από το Γάζι, από τον Κόμβο Γαζίου μέχρι το Σταυρωμένο Ρεθύμνου, όλο το μέσα Μυλοπόταμο, Δαμάστα, Μάραθο, Απλαδιανά μέχρι Πέραμα και πέρα, από τα Μάλια μέχρι τη Νεάπολη, την παλιά Αττική Οδό,
1: ναι,
0: και από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Παχιά Άμμο διάφορα σημεία.
1: Ναι.
0: Η παλιά Εθνική Οδός έχει άλλη όψη πια μετά από αυτή την παρέμβαση. Έγινε πολύ καλή δουλειά,
1: ναι,
0: και στη συνέχεια τοποθετούνται στη θέα σε ένα μήκος 45 χιλιόμετρων, φωτισμός, ναι, πινακίδες, και η παλιά Εθνική Οδός άλλαξε όψη με αυτή την παρέμβαση στα σημεία τα οποία σας προανέφερα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε λοιπόν και αυτό το μεγάλο έργο ολοκληρωμένο,
1: ναι,
0: μετά τα 35 εκατομμύρια στο επαρχιακό δίκτυο της Κρήτης και τα άλλα 16,5 στο ΒΟΑΚ, και δουλεύουμε επίσης άλλα 6,5 εκατομμύρια για κατολιστήσεις και κατεζήσεις στον άξονα Ηράκλειο Βιάνος, τα οποία είναι σε προχωρημένο στάδιο, έχουμε αποκαταστήσει αρκετά από τα προβλεπόμενα σημεία για αυτή την περιοχή.
1: Εκεί το έργο έχει ολοκληρωθεί, μισό λεπτό, έχει ολοκληρωθεί το έργο εκεί στο Αρκαλοχώρι, γιατί και ειδικά εκεί που είναι ο κυκλικός κόμβος που έχει δημιουργηθεί, μου έλεγαν προχθές ακροατές ότι δεν υπάρχει φωτισμός, κάτι μου έλεγαν ότι δεν υπάρχει, νομίζω φωτισμός.
0: Όλοι οι κόμβοι, κύριε Αργυράκη, όλοι, ναι, οι κόμβοι έχουν φωτισμό και προβλέπεται και φωτισμός, αν κάπου χαλάει κάτι μας ενημερώνουν άνετα,
1: ναι,
0: και πρέπει να σας κάνω ιδιαίτερη μνήμα για όλο αυτό τον άξονα Ηράκλειο Βιάνος,
1: ναι,
0: ότι έχει τύχει της ιδιαίτερης προσοχής μας εν ώψη της λειτουργίας του αεροδρομίου. Παρενέβημε σε αυτό καταρχήν με τον κόμβο των Κουνάβων, mm-hmm, το καλοκαίρι του 22, με την παράδοση του κόμβου των Αρκαλοχωρίου τον Απρίλιο του 25,
1: mm-hmm,
0: και τώρα εργαζόμαστε εντός χρονοδιαγράμματος και με πίεση για την κατασκευή του κόμβου των Πεζών,
1: ναι,
0: ο οποίος προχωράει με ταχύς ρυθμούς,
1: ναι,
0: στην κατασκευή του,
1: ναι,
0: σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο προβλέπεται.
1: Για ποιο λέτε τώρα, για ποιο λέτε?
0: Για τον κόμβο των Πεζών. Για τον
1: Πεζών, μάλιστα.
0: Βέβαια, για τον κόμβο των Πεζών,
1: mm-hmm,
0: ο οποίος και αυτός χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με ένα κονδύλιο 5,5 περίπου εκατομμύρια,
1: ναι,
0: ενώ ο κόμβος του Μουνάβων είχε πάει από το ΕΣΠΑ και αυτός με 4 εκατομμύρια, και ο κόμβος του Αρκαλοχωρίου επίσης από το ΕΣΠΑ με άλλα 12,5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Όλος αυτός ο άξονας, κύριε Αργυράκη,
1: ναι,
0: και τις καθιζήσεις που φτιάχνουμε τώρα από Αρκαλοχώρι μέχρι Βιάνο.
1: Ναι. Όταν λέτε καθιζήσεις, περιμένετε. Είναι και το Ίνι Μάρθα, είναι στον ίδιο δρόμο, γιατί?
0: Έχω... Όχι, αυτός είναι επαρχιακός.
1: Αυτός είναι επαρχιακός, μάλιστα.
0: Ναι. Είναι η Μάρθα στον άξονα, η Ηράκλειο Βιάνο, ναι, είναι δικό μας.
1: Είναι δικό
0: σας. Αλλά όχι παράδρομο.
1: Όχι, το λέμε για τα σκαμπανεβάσματα εκεί που γίνονται.
0: Ναι, κύριε Ηράκλειο.
1: Ναι,
0: είναι το πρόγραμμα να αποκατασταθεί και εκείνο το σημείο.
1: Μάλιστα, γιατί είναι πολύ...
0: το πρόγραμμα να αποκατασταθεί και αυτό το σημείο.
1: Είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους εκεί στην περιοχή.
0: Βέβαια.
1: Αφήστε δε που χρειάζεται να δρομολογηθεί και να προωθηθεί ο κόμβος εκεί στην περιοχή του Ηνίου, γιατί ο δρόμος είναι καρμανιόλα για τους ανθρώπους που μπαίνουν, ναι, από ένα στενό δρομάκι, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, ένα,
0: ναι,
1: πολύ στενό δρόμο, και ξέρετε το να μπεις είναι εύκολο. Όταν βγαίνεις όμως από εκεί για να πας προς το Ηράκλειο, είναι κίνδυνος θάνατος, γιατί χρειάζεται να περάσεις διπλή διαχωριστική γραμμή.
0: Το ξέρω, κύριε Γεράκη, η υπηρεσία μας έχει γνώση του,
1: ναι,
0: θέματος.
1: Ναι.
0: Θα θυμίσω στον ίδιο άξονα το αντιπλημμυρικό της Αλικαρνασσού, το οποίο παραδώσαμε το καλοκαίρι του 23 με ένα προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια, και από τη γέφυρα της Αλικαρνασσού,
1: ναι,
0: μέχρι το φανάρι της Καλλιθέας, και να πούμε στους ακροατές ότι η καθυστέρηση από τη γέφυρα του Παλαιοκάστρου, mm-hmm, μας αποτρέπει να φτιάξουμε τη γέφυρα του Αλικαρνασσού μέσα στην τουριστική σεζόν,
1: ναι,
0: και θα επέμβουμε από την λήξη της τουριστικής σεζόν, από τον Οκτώβρη, για να αποκαταστήσουμε αυτή τη δυσάρεστη εικόνα που φέρει και η γέφυρα της Αλικαρνασσού.
1: Μάλιστα.
0: Να το διευκρινίσουμε γι' αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Επίσης, έχουμε έτοιμη την διαγωνιστική διαδικασία για να διαγραμμιστεί όλος ο άξονας από Ηράκλειο μέχρι...
1: Λοιπόν, ένα λεπτό, γιατί ξέρετε, εμάς μας αρέσει, ξέρετε, πάντα είμαστε πρακτικοί άνθρωποι.
0: Μας παίρνουν... Η διάδραση, βέβαια.
1: μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε ότι ο δρόμος προς Βιάνο έχει προβλήματα.

0: αυτά με τα χόρτα που είναι δεξιά και αριστερά του δρόμου, με τα κλαδιά που μπαίνουν μέσα στον δρόμο, υπάρχει εργολαβία προκειμένου να παρέμβει, να αποκαταστήσει εκεί τα πράγματα? Και ένα δεύτερο που μου βάζουν, ειδικά εκεί ο κόμβος, ο στρογγυλός που είναι στην είσοδο της Βιάννου, εκεί το στρογγυλό είναι γεμάτο χόρτα, είναι ένα μέτρο τα χόρτα επάνω, και μου λένε εδώ αν πεταχτεί ένα τσιγάρο θα γίνει παρανάλωμα του πυρός. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω πρέπει να το μεριμνήσετε.
1: Κύριε Αργυράκη, το τμήμα συντήρησης και μηχανολογικού εξοπλισμού της υπηρεσίας μας,
0: ναι,
1: συντηρεί ένα μήκος περίπου 700 χιλιόμετρα με 10 εργαζόμενους, 15 εργαζόμενους. Τα συνεργεία μας δούλευαν τις προηγούμενες εβδομάδες μέχρι τις Αρχάνες, στον άξονα Ηράκλειο Βιάνος, και θα επανέλθουν στην ίδια στα σημεία τα οποία μας επισημαίνεται, διότι δεν σταματάνε. Απλά δεν σταματάνε. Θα επέμβουμε στα σημεία τα οποία μας επισημαίνουν οι ακροατές.
0: Πολύ ωραία.
1: Και να είναι βέβαιοι γι' αυτό, όπως επενέβημε και στον περιμετρικό της Βιάννου για την αποκατάσταση του φωτισμού,
0: ναι,
1: και όπου άλλο χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Τώρα, να υπενθυμίσουμε επίσης ότι στα πλαίσια της αποκατάστασης της παλιάς τεχνικής οδού,
0: ναι,
1: αποκαταστήσαμε τον ασφαλτοτάπητα από τον Ιππικό Όμιλο μέχρι το Αρίνα και από εκεί μέχρι τις Βούρνες μέσα σε όλο το Κοκκίνι Κάνι.
0: Ναι.
1: Όλη δηλαδή η περίμετρος του κακού όρους με στη θέα, με ασφαλτοτάπητα από τον Ιππικό Όμιλο μέχρι τις Βούρνες,
0: ναι,
1: έχει πια μια νέα όψη για να εξυπηρετεί την πυκνή τουριστική κίνηση της περιοχής με ένα έργο προϋπολογισμού 1,5 εκατομμύριο περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο εκτελέσαμε το καλοκαίρι του 23 και του 25.
0: Μάλιστα.
1: Και αποκαταστήσαμε αυτά τα,
0: ναι,
1: αυτούς,
0: ναι,
1: τους άξονες.
0: Ναι. Δεν μου λέτε.
1: Μάθετε τα στοιχεία τα οποία τόσο πολύ μας είχατε επισημάνει για τη φθορά τους από τη θάλασσα.
0: Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο
1: όλα
0: κίνδυνο.
1: Όλα αυτά πια, ναι, είναι παρελθόν.
0: Σωστό.
1: Και η κατάσταση είναι μια διαφορετική εικόνα,
0: ναι,
1: η οποία αυξάνει εκθετικά την ασφάλεια, ναι, και την ποιότητα της διαδρομής σε όλη αυτή τη δύσκολη, σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδρομή.
0: Δεν μου λέτε, εσείς βάλατε τις μπάρες και από το Ιρά, στον παλιό εθνικό δρόμο για Ρέθυμνο? Γιατί
1: ναι,
0: ναι.
1: Είναι το πρόγραμμα των 27 εκατομμυρίων που σας είπα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι, το 27 εκατομμυρίων.
1: Και είναι και μπαίνουν ακόμα και θα μπει και φωτισμός, κύριε Γεράκη.
0: Α, θα μπει και φωτισμός, αλλά προσέξτε τώρα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί και ίσως θα έπρεπε η υπηρεσία να παρέμβει προκειμένου να δει την εργολαβία αυτή. Μου λένε ότι σε ορισμένα σημεία που μπήκε δεν χρειαζόταν, ενώ μπήκε εκεί που, πώς το λένε, εκεί που χρειαζόταν δεν μπήκε. Και ένα δεύτερο θέμα, εκεί που καρφώθηκαν οι πάσαλοι, είναι για να στερεοποιηθεί επάνω το, πώς το λένε αυτό, η μπάρα, είναι προβληματικό γιατί δεν έχει σταθεροποίηση. Μήπως να γίνει μια, πώς να το πω, ένας έλεγχος για να τα δούμε όλα αυτά, γιατί εντάξει, όταν...
1: Εμείς, κύριε Αργυράκη, ανταποκρινόμαστε σε όλα τα αιτήματα των πολιτών όπου μας επισημάνουν κάτι το οποίο,
0: ναι,
1: δεν φαίνεται ενισχυτικό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σας πω ότι επιστήμονες επέλεξαν με επιστημονικά κριτήρια,
0: ναι,
1: τη σωδική κυκλοφορία στην τοποθέτηση των στοιχέων όπου χρειαζόταν να μπει και όπου είχε πρωτεύουσα ανάγκη να μπει. Δεν καμιά φορά δηλαδή αυτό που ο μέσος πολίτης βλέπει με το μάτι δεν είναι και αυτό που επιστημονικά υποδεικνύει,
0: ναι,
1: η αρμόδια υπηρεσία,
0: ναι, ναι,
1: για να τοποθετηθεί.
0: Ναι.
1: Μια ευθεία η οποία φαίνεται να μην παρέχει κίνδυνο,
0: ναι,
1: προκύπτει ο κίνδυνος από την ταχύτητα που κανείς αναπτύσσει την ευθεία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ενώ λοιπόν, μια τροφή η οποία φαίνεται να μην έχει μπάρες, μπορεί για τον αντίστοιχο λόγο να υπάρχει άλλο κριτήριο.
0: Ωραία. Πείτε μου κάτι άλλο. Είχαμε και το δρόμο, ένα καινούριο δρόμο που δημιουργήθηκε προς τα Νόγια. Ένα έργο πολύ σημαντικό που νομίζω ότι είναι άξιο αναφοράς, διότι έφερε πιο κοντά τα Νόγια στο Ηράκλειο. Ένα έργο, πού φτάνει τώρα το έργο αυτό, νομίζω στα Σύσαρχα, πού φτάνει?
1: Κύριε Αργυράκη, θα σας πω, μετά την ολοκλήρωση των δύο κάθετων αξιών,

0: Ηράκλειο Θιάνος, δηλαδή στην βελτίωση του Ηράκλειου Αγία Γαλήνη και μετά τον δρόμο Ηράκλειο Κρουσόνα, ο δρόμος προς το Ψιλορίτη έχει ακριβώς την ίδια λογική.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι πριν από 20 χρόνια στη Βιάνο δεν έβρισκες να πουλήσεις και τώρα δεν βρίσκεις να αγοράσεις.
1: Ναι.
0: Και όλη η διαφορά έχει να κάνει με την λογική πρόσβαση.
1: Ναι.
0: Φυσικά και με το αεροδρόμιο. Ακριβώς το ίδιο όραμα απεγκλωβισμού από την οικονομική κακεξία αφορά και ο δρόμος του Ψιλορίτη. Παραδώσαμε τον Αύγουστο του 2022 το τμήμα των 8 χιλιόμετρων από το Στούρμπουλα μέχρι το Αστηράκι, το οποίο πια αποτελεί και την κύρια διαδρομή προς τον Ηλιοπόταμο.
1: Ναι.
0: Και τώρα δουλεύεται το κομμάτι Ανόγια Σύσταρχα. Ένα μήκος 2,5 χιλιόμετρων ορεινής οδοποιίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι σε ένα προχωρημένο στάδιο και ίσως να είναι και η πιο δύσκολη,
1: ναι,
0: το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της διαδρομής,
1: mm-hmm,
0: το οποίο αντιμετωπίζουμε όλα τα θέματα που ανακύπτουν σε συνεργασία πάντα με την τοπική
1: ωραία
0: κοινωνία.
1: Ωραία.
0: Τα υπόλοιπα τμήματα τώρα, κύριε Αργυράκη, έχουμε μία ετοιμότητα για να προκηρυχθεί διαγωνισμός με χρήματα για την παράκαμψη της αξού 8,5 εκατομμύρια, 3,5 χιλιόμετρα. Έχουμε πρόοδο μελετητική στο κομμάτι από Κουμπέδες μέχρι Στρούγκουλα,
1: ναι,
0: το οποίο περιλαμβάνει και ένα χιλιόμετρο προς Τήλισσο, μέχρι το γυμνάσιο Τηλίσσου, το οποίο χρειάζεται για την πρόσβαση της Τηλίσσου στο νέο δρόμο που χαράσετε και μελετάτε, καθώς και μια προχωρημένη μελέτη στο κομμάτι από το Αστηράκι μέχρι τα Σύσταρχα.
1: Λοιπόν, δώστε μου το χρόνο να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Με πιέζει ο χρόνος. Πρέπει να επιστρέψουμε. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια για τα φράγματα, πολύ σημαντικό, που έχουν να κάνουν, πολύ σημαντικό, που έχουν να κάνουν με το μέλλον της γεωργίας στην Κρήτη. Σε λιγότερο από 2-3 λεπτά θα είμαστε μαζί για να μιλήσουμε και γι' αυτό, και θέλω να πούμε και για το τι θα γίνει στο μέλλον. Δηλαδή, μέχρι τώρα, όταν υπήρχε ένα πρόβλημα στο δρόμο, λέγαμε να πάρουμε την περιφέρεια, να πάρουμε τον Νίκο Σκουλά, να δούμε πώς μπορούμε να δρομολογήσουμε τη λύση. Μετά τι θα παίρνουμε τηλέφωνο, ποιο θα παίρνουμε, τον εργολάβο, ποιο θα παίρνουμε, το Υπουργείο, το Υπουργείο Υποδομών. Θα τα πούμε σε λιγότερα από 2-3 λεπτά, πάμε.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Καράβι το φεγγάρι.
6: Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστηράκι Μαλεβιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστηράκι Μαλεβιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστηρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
7: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη,

Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερο

0: Μιλάμε για τα σημαντικά έργα που έχουν δρομολογηθεί και έχουν υλοποιηθεί σε επίπεδο Κρήτης, σημαντικά έργα υποδομής, τα βλέπουμε, είμαστε χρήστες αυτών των έργων και θέλω να εστιάσουμε τη συζήτησή μας στα φράγματα, κύριε Σκουλά, αν δεν έχετε αντίρρηση, γιατί είναι μια σημαντική υποδομή για την γεωργία. Θυμάμαι την αγωνία των ανθρώπων εκεί στο Ίνι, που είχε δημιουργηθεί ένα πρόβλημα με τον Σωλήνα και ευτυχώς παρενέβη άμεσα η περιφέρεια σε συνεργασία με τον ΤΟΕΒ εκεί της περιοχής, αποκατέστησε τα πράγματα, τη βλάβη και έτσι ιδρεύεται, αρδεύεται η περιοχή και βέβαια οι άνθρωποι μπορούν να έχουν ένα εισόδημα από τα προϊόντα που παράγουν. Πείτε μου.
1: Ναι, πράγματι, την περιοχή. Προηγούμενες εβδομάδες είχαμε αυτό το θέμα με τον αγωγό του φράγματος Ινίου, το οποίο όμως το αποκαταστήσαμε κατά τρόπο που ελπίζουμε ότι στα επόμενα πολλά χρόνια δεν θα έχει κάποιο θέμα με την άρδρευση. Και όπου πραγματικά λείπει το νερό, κύριε Ευγυράκη,
0: ναι,
1: τα θέματα είναι σε μεγάλη οξύτητα,
0: ναι,
1: και για την αξιοποίηση της γης και για την επιβίωση των ανθρώπων. Για μας στην περιφέρεια, μεγάλη επιτυχία, ένα όνειρο δεκαετιών, ήταν η ολοκλήρωση του πράγματος της Πλατιώτισσας με ένα κόστος 24 εκατομμύρια περίπου. Και τώρα, έχοντας από το καλό υδρολογικό έδος που προηγήθηκε μια ποσότητα νερού περί τα 8 εκατομμύρια κυβικά μέσα στο πράγμα,
0: ναι,
1: έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε στα δημοτικά δίκτυα όσο νερό χρειάζονται υπό την επίβλεψη πάντοτε του Συμβούλου Κυρώσεως του πράγματος, διότι έχει μια επιστημονικότητα και η συγκέντρωση και η παροχή του νερού στις περιοχές,
0: ναι,
1: όπου το περιβάλλουν.
0: Ναι.
1: Το επόμενο μεγάλο στοίχημα, κύριε Ευγυράκη,
0: ναι,
1: είναι η χρηματοδότηση από το Υπουργείο των δικτύων της Πλατιώτισσας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ενώ τώρα μπορούμε να δώσουμε στα υφιστάμενα δημοτικά δίκτυα που δεν έχουν όλες οι κοινότητες, έχει η Πλατιώτισσα, έχουν τα Πρωτόρια, δεν ξέρω ποιες άλλες περιοχές, ως λίγο Λιβόρτινο.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο προβλέπεται να ποτίσει το πράγμα της Πλατιώτισσας είναι μια έκθεση 37.000 στρεμάτων.
0: Φοβερό.
1: Που εκτείνεται από το Σοκαρά μέχρι το Χάρακα, τα Πρωτόρια, το Κεφαλάδο,
0: ναι,
1: την Λιγόρτινο, το Τεφέλι, το Πύργο.
0: Ναι, η απορία μας, μας είναι, η απορία μας είναι, δηλαδή αυτό δεν το καταλαβαίνω βρε παιδί μου, αλλά θα μου πεις, εμείς δεν έχουμε εμπειρία. Δημοπρατείται ένα έργο. Το έργο αυτό είναι ένα φράγμα. Δεν είναι λογικό ότι στη μελέτη αυτή πρέπει να είναι και το δίκτυο άρδευσης? Δηλαδή εμείς το θεωρούσαμε δεδομένο ότι ρε παιδί μου φτιάχνεις ένα φράγμα. Ένα φράγμα για να μαζεύει νερό. Δεν πρέπει αυτό το, η μελέτη για το φράγμα να συνοδεύεται και από μία μελέτη για το δίκτυο άρδευσης? Δεν είναι κάποια πράγματα, δεν είναι κάποια πράγματα δεδομένα.
1: Ναι. Είχαμε ολοκληρώσει τη μελέτη για, για τα δίκτυα της Πλατιώτισσας,
0: ναι,
1: πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή του φράγματος της Πλατιώτισσας.
0: Ναι.
1: Το θέμα τώρα είναι πάντα τα χρήματα. Και τα χρήματα όχι της περιφέρειας.
0: Κατάλαβε, βέβαια.
1: Είναι η περιφέρεια από το Υπουργείο Πάντα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, ενώ έχουμε έτοιμη μελέτη, την έχουμε τώρα 2 χρόνια έτοιμη τη μελέτη.
0: Ναι.
1: Την έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Το Υπουργείο μας έχει τάξει διάφορες προθεσμίες ως λίγουσες προθεσμίες, οι οποίες λίγουν χωρίς αποτέλεσμα. Εμείς έχουμε όλο το πακέτο χρηματοδότηση πάνω, μαζί και με το πράγμα αμυρών, για την κατασκευή του φράγματος αμυρών,
0: ναι,
1: του Γιάννου, και περιμένουμε απλά τη χρηματοδότηση για την κατασκευή των δικών.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Περιμένετε.
1: Δηλαδή, το καθήκον της περιφέρειας Κρήτης,
0: ναι,
1: έχει ολοκληρωθεί.
0: Ωραία.
1: Περιμένουμε την ένταξη στα χρηματοδότηση.
0: Μα γι' αυτό το επισημαίνω, Δώστε μου το χρόνο να ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Θέλω να κρατήσουμε το τηλεφώνημα αυτό. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε περισσότερα. Δίνουμε το λόγο σε έναν άνθρωπο που ζήτησε να παρέμβει. Έχω το λόγο μου. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.

0: Σας ακούω.
1: Κύριε Αβιδάκη, πριν από 20 μέρες ο γιος μου πήγε προς Ηράκλειο με μηχανή. Στον κόβο Αχανών πήγε ένας 83χρονος στη δεξιά λωρίδα με αυτοκίνητο και μόλις πέρασε τους τυβόλυφους στο διάδρομο που είναι στη μέση και έκανε αναστροφή να πάει προς Αρχάνες. Αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ανάμεσα στους βόλυφους στο αυτοκίνητο και να σκοτωθεί.
0: Το θυμόμαστε. Το θυμόμαστε, αγαπητέ μου.
1: Ήτανε... Σίγουρα ο άνθρωπος αυτός είναι εγκληματίας. Αλλά άλλο τόσο εγκληματίας για μένα είναι ο μελετητής που έκανε αυτό τον κόμβο.
0: Ναι.
1: Και αυτοί που τον παραλάβανε και το δεχτήκανε. Ο κόμβος αυτός είναι μισός.
0: Ναι.
1: Όταν έρθει από Αρχάνες για να πας στη Ηράκλειο, μπορείς και να πας και να μπεις προς Αρχάνες.
0: Ναι.
1: Όταν έρθει από Πεζά, δεν μπορείς.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχουν ράμπες.
0: Ναι. Ναι.
1: Εγώ έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, αυτό το πράγμα δεν το έχω δει πουθενά αλλού.
0: Ναι.
1: Μισό κόμβο, έχει ήδη ξαναδεί εσείς.
0: Μάλιστα. Και πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν μέτρα, να μην δίνεται η δυνατότητα.
1: Είχε σκοτωθεί μια γυναίκα εκεί παλιά.
0: Ναι.
1: Και βρήκαν τη λύση να βάλουν το διάδρομο στη μέση και μια πινακίδα παραγωγρεύεται η αναστροφή και λύσαν το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Αναστροφή γίνονται για αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
1: Ειδικά όταν έχουν γάμο προς τα χάρη και βαστίσεις.
0: Το ξέρω. Και είναι κίνδυνος θάνατος. Και είναι κίνδυνος θάνατος.
1: Πρέπει κάτι να γίνει να σκοτωθούν και άλλοι άνθρωποι εκεί.
0: Σας ευχαριστώ. Τα θερμά μας συλληπιτήρια.
1: Να είστε καλά.
0: Και να είστε καλά. Να είστε καλά να τον θυμάστε. Κύριε Σκουλά, είναι ένα σημαντικό θέμα.
2: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό.
0: Να γίνει κάτι, δεν ξέρω τι. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Υπάρχουν, έχει η υπηρεσία τους αρμόδιους. Τι πρέπει να γίνει με κολονάκια, πλαστικά, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Έτσι.
2: Πολύ γνωρίζουν.
0: Το σωστό βέβαια είναι να γίνει, το σωστό είναι να γίνει ένας ολοκληρωμένος κόμβος. Αυτό είναι το σωστό. Αλλά μέχρι να γίνει πρέπει να ληφθούν μέτρα που οι ασυνείδητοι, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, που θεωρούν ότι είναι εύκολο να κάνουν αναστροφή σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, να μην μπορούν να το κάνουν από τα εμπόδια που θα δημιουργήσετε εκεί. Δεν μπορεί να χάνονται άνθρωποι επειδή κάποιος θέλει να κερδίσει 5 λεπτά χρόνο. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν θέλω να πείτε περισσότερα. Κρατήστε το, σας παρακαλώ.
2: Και το ξέρει ο κόσμος, σαν δικηγόρος θα σας πω, ότι η αναστροφή και η ανάποδη πορεία στο αντίθετο ρεύμα είναι πια κακουργήματα και το έδειξε και η νομική εξέλιξη της υπόθεσης.
0: Ναι. Εκεί. Ακούστε με λίγο. Δηλαδή σημασία έχει τώρα ότι ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ο άλλος που είναι 86 ετών δεν έχει συνειδητοποιήσει τι θα πει κακούργημα και όλα αυτά. Θεώρησε ότι μπορεί να κάνει αναστροφή, αλλά πήρε μαζί του μια ζωή. Εμάς μας ενδιαφέρει πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι, να αποτρέψουμε αυτούς τους ανθρώπους που, τι να πω, δεν έχουν την κοινή λογική. Αυτό θα ήθελα να σας πω.
2: Κατά την ταπεινή μου άποψη, κύριε Γυράκη, όλος ο άξονας από Ηράκλειο μέχρι Αρκαλοχώρη,
0: ναι,
2: πρέπει να είναι με τη θέα στη μέση.
0: Ναι.
2: Πρέπει να προχωρήσει αυτή η πολιτική σκέψη σε επιστημονική διερεύνηση.
0: Ναι.
2: Μπορεί η περιφέρεια να το έχει κάνει και ήδη,
0: ναι,
2: και να αναμένει αποτελέσματα.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι μία παρακαταθήκη, είναι μία παραγγελία, είναι μία υπόδειξη η οποία θα πρέπει να ισχύσει στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
2: Από το Ηράκλειο μέχρι το Αρκαλοχώρη χρειάζεται τη θέα, διότι αυτή θα είναι η κύρια... Η κύρια διαδρομή προς το Ηράκλειο για το μέσο, προς το αεροδρόμιο για το μέσο Ηρακλείο.
0: Ωραία. Δεν μου λέτε ποια είναι τα φράγματα, είναι πολύ σημαντικό η υποδομή στον αγροτικό τομέα, ποια είναι τα φράγματα που μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης με τις μελέτες που εκπονείται.
2: Θα σας πω καταρχήν το
0: πολύ
2: πράγμα
0: σύντομα.
2: Ναι. Πράγμα Μυρών Φιλιάνο έχει έρθει μελέτη για την κατασκευή,
0: ναι,
2: και αναμένει να το δώσει από το Υπουργείο.
0: Ναι.
2: Έχουμε μελέτη για το φράγμα των Αγίων Θεοδόρων και την αποκατάστασή του στα Χανιά,
0: ναι,
2: καθώς και στα βασιλικά ανόγια, αναμένουμε,
0: ναι,
2: τα περιβαλλοντικά από την υπηρεσία της ΠΕΧΟ. Έχουμε φάση μελέτη για την αποκατάσταση της λινοδεξαμενής του Καραβάδου,
0: ναι,
2: και επίσης της λινοδεξαμενής του Σκηνιά.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε αποκαταστήσει τα

0: αργοδρευτικά δίκτυα του φράγματος του Έλλους.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά επίσης έχουμε αποπειρατώσει,
1: ναι,
0: το αργοδρευτικό δίκτυο και, ναι, θέλουμε κάποιες επεμβάσεις ακόμα στη λεκάνη του φράγματος εκείνου στο Έλλος. Ενώ αποκαταστήσαμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, τον αγωγό υδροληψίας στο φράγμα Ηνίου. Αυτά είναι τα άμεσα και πιο επίκαιρα θέματα φραγμάτων τα οποία αντιμετωπίζουμε τώρα, κύριε Αργυράκη.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι γίνεται με τα φανάρια? Φανάρια που μου έρχονται στο μυαλό τώρα στην Καζαντζίδη. Τα φανάρια, ποια είναι τα άλλα, στον Κόμβο Παπαναστασίου. Τα φανάρια στο Σκαλάνι. Τι γίνεται με αυτά?
0: Έχουμε προκηρύξει διαγωνισμό για 10 κόμβους φαναριών.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι από το Τελωνείο του Ηρακλείου, Γέφυρα Λικαρνασσού, Καλυθέα και Σκαλάνι, και άλλα 3 είναι στην Παπαναστασίου. Μιλάμε για 6 φανάρια, κύριε Αργυράκη, τα οποία θα ρυθμίζουν με ειδικούς αισθητήρες στην κυκλοφορία, χωρίς να αναμένουν σταθερούς χρόνους από την ρύθμισή τους. Ατυχώς για τους πολίτες, η διαδικασία αυτή του διαγωνισμού κόλλησε στην δικαιοσύνη με την δικαστική εμπλοκή των διαγωνιζομένων,
1: ναι,
0: και περιμένουμε δικαστική απόφαση.
1: Ωραία.
0: Για να προχωρήσει το έργο αυτό, το οποίο θα είχε ολοκληρωθεί από αρκετούς μήνες πριν.
1: Μάλιστα.
0: Διότι
1: πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Τα χρήματα υπάρχουν.
1: Ωραία.
0: Και η μελέτη.
1: Ωραία. Λοιπόν, ωραία, νομίζω δώσαμε μια πολύ καλή εικόνα στους ακροατές τι είναι αυτό που γίνεται στην περιοχή μας, τι είναι αυτό που έχει δρομολογηθεί και τι είναι αυτό που θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Τα έργα που γίνονται στο ΒΟΑΚ περνάνε πλέον στον ιδιώτη. Σε αυτόν θα γίνονται. Πρέπει όμως να ζητήσουμε, και θέλω εκεί και τη βοήθειά σας ως αυτοδιοικητικός, να καθιερωθεί, να γίνει πλέον συνήθεια. Γιατί μας προσβάλλει αυτό που γίνεται και νομίζω ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αποτρέψουμε, όλες αυτές τις συνήθειες που γίνονται, ίσως λέω εγώ, και για λόγω κόστους. Προσέξτε τώρα. Δεν μπορεί να γίνονται έργα σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας μέρα. Δεν γίνεται. Πρέπει να γίνονται νύχτα. Και αν δεν μπορούν να μας το πούν, να μην τα κάνουν τα έργα αυτά. Να μην τα κάνουν, δεν θέλουμε έργα. Δηλαδή, επειδή έχει συνηθίσει ο παράγοντας να μας λέει στη γνωστή καραμέλα θέτε έργα ή δεν θέτε, λέμε δεν θέμε έργα. Προσέξτε τώρα. Τώρα έχουν κλείσει τη Δημοκρατία από Παπανδρέου μέχρι κάτω εκεί στη Γερονιμάκη, και στη Χαριλάου Τρικούπη η ουρά φτάνει έξω από την πυροσβεστική. Για ποιο λόγο, βρε παιδί μου? Για ποιο λόγο αυτός που αποφάσισε ότι το έργο πρέπει να γίνει Ιούλιο πρέπει οι πολίτες να ταλαιπωρούνται? Και προσέξτε κάτι, πώς το διάβολο γίνεται εδώ στο Ηράκλειο τα έργα να γίνονται μόνο πρωινές ώρες, 7 ώρες την ημέρα, λέει, γίνονται, επειδή δεν ξέρω γιατί δεν δουλεύουν διπλή και τριπλή βάρδια. Πώς γίνεται αυτό? Και μην ξαναπούν οι εργολάβοι δεν έχουμε προσωπικό. Να το κλείσουν το μαγαζί. Να το κλείσουν και να πούνε δεν αναλαμβάνουμε έργα γιατί δεν έχουμε προσωπικό. Λοιπόν, ή θα σοβαρευτούμε ή θα είμαστε άξιοι της τύχης μας εάν συνεχίσουμε με την ίδια πορεία. Ενοχλούμε πάρα πολύ, και επειδή θεωρώ ότι εν έτη 2026 δεν μπορεί κανείς άλλος να μας εμπέζει, πρέπει όλοι μαζί να ξεσηκωθούμε με όλη αυτή την νοοτροπία. Αυτό που γίνεται στο Κοκκίνι Χάνι είναι μπεγμός. Αυτό που γίνεται στο δρόμο προς Άγιο Νικόλαο είναι κοροϊδία. Αυτό που γίνεται στη Δημοκρατία είναι, πώς να το πω, απαράδεκτο. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο, σε ποιο κύριο? Στον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη, που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα, κύριε Βαρδάκη.

0: Δεν ξέρω, ακούει ο Νίκος Σκουλάς.
1: Ακούει, πώς δεν ακούει.
2: Ακούει, κύριε Βαρδάκη.
0: Κοιτάξτε, μία κουβέντα θέλω να πω για να δείτε σε ποιο κράτος ζούμε. Εγώ αναγνωρίζω απόλυτα πραγματικά και τις ενέργειες και τη δραστηριότητα του Νίκου και του Αρναουντάκη, που πραγματικά είναι κοντά στα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλά ακούστε με ένα δευτερόλεπτο. Το 1979 έγινε μια προμελέτη για το φράγμα Αμυρών Αγίου Βασιλείου.
1: Ναι.
0: Γεωτρήσεις, ναι. Αυτά ό,τι προβλεπόταν κλπ.
1: Ναι.
0: Έκτοτε μέχρι το 2017,
1: ναι.
0: 2017 δεν υπήρξε φάκελος.
1: Ναι.
0: Το 2017 έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από κάποιους ανθρώπους, δεν αναφέρω ονόματα, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, το έργο καταστήθη οριμότατο, περιβαλλοντολογικά τα πάντα.
1: 22 εκατομμύρια προϋπολογισμός από ό,τι μας είπε ο κύριος Κουλάς.
0: Περίπου 20-22 εκατομμύρια. Ναι. Ακούστε, πέρασε από Υπουργικό Συμβούλιο τα τέλη του 21, αρχές του 22.
1: Και?
0: Πέρασε από το Υπουργικό, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Το 22.
1: Και?
0: Έρχεται έκτοτε ο κύριος Μητσοτάκης,
1: ναι.
0: Εξαγγέλει δισεκατομμύρια για έργα ανάσχεσης της Διψηδρίας.
1: Ναι.
0: Πέρασαν υπουργοί από τη Βιάνο, πέρασαν βουλευτές, πέρασαν μαζί κι εγώ κλπ. Έκτοτε δεν έχει γίνει τίποτα για ένα έργο,
1: ναι.
0: Για ένα έργο 20 εκατομμυρίων που θα δώσει μια ανάσα. Άρα, γιατί πήρα. Θέλω να το πω και στον αγαπημένο μου τον Νίκο τον Σκουλά. Χρειάζεται πλέον δραστική αντιμετώπιση και καταγγελτικότητα πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που εδώ και 5 χρόνια κοφεύει να χρηματοδοτήσει, γιατί αυτό μένει μόνο. Δεν θέλει ούτε τελεία, ούτε κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο τη χρηματοδότηση.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ας πέψουμε το ταχύτερο δυνατόν.
1: Ναι.
0: Το ταχύτερο δυνατόν. Γιατί φέτος, κύριε Αργυράκη,
1: ναι.
0: Ο Θεός μας βοήθησε και ήταν μια πολύ καλή χρονιά.
1: Είναι έτσι.
0: Του χρόνου δεν ξέρετε τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό το έργο είναι έργο πνοή σε ένα τόπο που προσφέρει τα μέγιστα ακόμα και στο ΑΕΠ λόγω πρόβλημων κυπευτικών.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο για τις ενέργειες του.
1: Να είστε καλά. Κύριε Σκουλά, τον επίλογο πρέπει να κλείσουμε.
2: Ναι. Να δώσουμε μία εικόνα για το μέλλον, για το τι ετοιμάζουμε. Έχουμε 6 σοβαρές μελέτες του ΕΣΠΑ,
1: ναι.
2: Οι οποίες προβλέπουν την παράκαμψη της πόλεως του Μπακίου από το βορρά, από το δέλτα του Κόκκινου Πύργου μέχρι τον κόμβο στους βόρους. Είναι, ναι. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο αυτή η μελέτη παράκαμψης του Μπακίου από βορρά, περίπου 7 χιλιόμετρα, 7,5. Έχουμε τη μελέτη παράκαμψης των Μυρών από νότο, από το μηχανοστάσιο της Λατομικής μέχρι τον κόμβο στο Καστέλι Φεστού, που κατεβαίνει ο δρόμος της Μεσαράς ο καινούριος. Η παλιά μελέτη σταματούσε στα Καπαριανά, η νέα μελέτη την οποία κάνει η υπηρεσία μας συνδέεται με ένα ΟΗΔΙ κόμβο εκεί στο Καστέλι της Φεστού, με το δρόμο προς Ηράκλειο. Οι δύο αυτές μελέτες έχουν όμοια τεχνικά χαρακτηριστικά σε μικοτομή και σε πλάτος και σε τεχνικά χαρακτηριστικά με το δρόμο που κατεβαίνει από Αγία Βαρβάρα προς Μεσαρά, και είναι πολύ βασικοί άξονες αυτές οι δύο μελέτες, οι οποίες είναι σε προχωρημένο επίπεδο.
1: Ωραία.
2: Για την, για την αποφόρτιση αυτών των δύο πόλεων.
1: Ναι.
2: Έχουμε το κομμάτι των 8 χιλιομέτρων από τις Βούρνες και μένους μέχρι τη διασταύρωση προς Σταυράκια και Δαφνές. Άλλο 8 χιλιόμετρα με προχωρημένη μελέτη, γιατί αυτό το κρίσιμο κομμάτι του δρόμου προς Μεσαρά να μελετείται. Και έχουμε και άλλες δύο μελέτες από τις Γούρνες μέχρι τη Χερσόνησο, στην παλιά Εθνική Οδό, και από τη Χερσόνησο μέχρι τα Μάλια, όπου προβλέπεται 15 κυκλικοί κόμβοι κατά το πρότυπο του κόμβου των Γουβών, τον οποίο κάναμε το 23. Μονοδρόμηση των μονοδρόμων, των παραδρόμων, και βελτίωση του στρώματος και της πεζοδρομίας κατά μήκος της παλιάς Εθνικής Οδού, ούτως ώστε να γίνει πιο φιλική στην ανάπτυξη, την
1: αστυνομική. Λοιπόν, δύο πράγματα. Πρώτον, ο δρόμος από Καστέλη μέχρι Πεζά σε μερικά σημεία, ειδικά στο Κολομόδι, είναι πολύ κακός αν μπορεί να δρομολογηθεί μια παρέμβαση για να βελτιωθεί η κατάσταση. Και ο Νίκος μου λέει, παρακαλώ τον κύριο Σκουλά στα φανάρια προς Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στον Εσταυρωμένο, είναι ο δρόμος γεμάτος λακκούβες, έχει φύγει όλο το δρόστομα και θα τον παρακαλούσα να παρέμβει.
2: Ετοιμάζουμε ασφαλτοτάπητα από το Σταυρωμένο μέχρι
1: ναι.
2: Βούρνες και πιο πέρα ακόμα,
1: ναι.
2: Τεμένους. Τα κομμάτια όμως προς το Πανεπιστημιακό, όπως και το Καστέλι Πεζά, είναι αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, κ.
1: Μέχρι.
2: Και θα παραπέμψω στον συνάδελφό μου.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας, για τη συζήτηση που είχαμε. Ένας καλός φίλος από την περιοχή του, της Βιάννου, λέει για το φράγμα που λέγαμε προηγουμένως των Αμυρών, ότι η χρήση του φράγματος θα γίνεται περισσότερο τους χειμερινούς μήνες που είναι στο φόρτε τους οι πρώιμες καλλιέργειες και που τώρα υδροδοτούνται από γεωτρήσεις βάθους 300 μέτρων με τεράστιο κόστος. Να το λάβουμε και αυτό.
2: Κύριε Αγγυράκη, η Βιάνος μετά την ολοκλήρωση του Σπαράκαμψης Αρκαλοχωρίου
1: ναι.
2: και την αποκατάσταση του οδοστρώματος
1: ναι.
2: χρειάζεται τώρα κατά προτεραιότητα το φράγμα των Αμυρών.
1: Αυτή λοιπόν.
2: Είναι η εγγύηση της μακροβιότητας της περιοχής από άποψη πρωτογενούς τομέα.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Είναι άμεση προτεραιότητα για όλους.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια
2: κύριε
1: σας.
2: Γεια σας. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε γρήγορα.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: να κοιτάς. Λοιπόν, την καλημέρα μας στον Κώστα. Στον Κώστα, ο οποίος μας λέει: κύριε Αργυράκη, είναι φυσιολογικό η τιμή του εισιτηρίου με το πλοίο Ηράκλειο Πειραιάς να είναι 35 ευρώ και το εισιτήριο Ηράκλειο Μήλος, που είναι η μισή διαδρομή στη μέση, να είναι 44 ευρώ. Αγαπητέ μου, το είπαμε προχθές. Μία λύση είναι να κόβεις εισιτήριο για Πειραιά και να κατεβαίνεις στη Μήλο. Δεν έχω άλλη λύση να προτείνω. Τι να πω, δεν ξέρω. Την καλημέρα μου στο Στάθη, ο οποίος μου στέλνει φωτογραφίες από το κέντρο του Ηρακλείου και μου λέει ότι έχουν αυξηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες ημέρες μάλλον, οι επέτες στους δρόμους του Ηρακλείου. Επέτες στην είσοδο της Δεδάλου. Μία γυναίκα σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου, οι οποίοι δεν ξέρω από πού είναι, δεν ξέρω τι είναι, δεν έχω άποψη, μου έστειλε φωτογραφίες αλλά δεν ξέρω σε ποια σημεία είναι αυτά, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, επέτες εδώ, επέτες εκεί. Και ξέρετε, κάποτε υπήρχε, βρε παιδί μου, και η ευαισθησία από την δημοτική αστυνομία, παρενέβαινε και έπιανε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, έχουμε πει με την δημοτική αστυνομία τι γίνεται. Λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Μα εμείς δεν θέλουμε πολλά πράγματα, λίγα θέλουν να κάνετε, δηλαδή δεν θέλουμε πολλά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι με τον νόμο είμαστε τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Σταυρίδης, ποιος το έλεγε. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Έχουν έρθει τώρα Ρωμά και έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου. Ακριβώς απέναντι από την είσοδο του Λιμένα. Ακριβώς απέναντι. Και οι άνθρωποι εκεί, που είναι καμιά δεκαριά, δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς, έχουν βάλει τις σκηνές τους, απλώνουν, ζεσταίνουν νερό, ανάβουν φωτιά και ζεσταίνουν. Δεν απαγορεύεται. Θα μου πείτε τώρα, τι ασχολείσαι τώρα. Ανάβουν φωτιές, ζεσταίνουν νερό, πλένουν τα ρούχα τους, απλώνουν την μπουγάδα τους. Στο γιόφυρο, εκεί στη γέφυρα από κάτω, στείλουν καμιά φορά, εγώ τις έχω δει, στείλουν και σκηνές. Και γιατί προτιμούν το σημείο εκείνο. Προσέξτε τώρα, γιατί είναι η γέφυρα από πάνω και έχει, πώς να το πω, έχει, πώς το λέει, είναι απάνεμο, δηλαδή δεν έχει ούτε ήλιο, δεν έχει τίποτα. Είναι μια χαρά από κάτω. Έχει και το σωλήνα από κάτω που ποτίζονται τα δεντράκια εκεί και το χρησιμοποιούν για την μπουγάδα τους, προσφέρεται. Ένα άλλο σημείο είναι πίσω ακριβώς από το τζάμπο, εκεί που είναι το πάρκινγκ, είναι άλλη μια ομάδα Ρωμά εκεί, που και εκεί είναι μια χαρά. Είναι στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη που με παίρνουν τηλέφωνο ακροατές κάθε τρεις και λίγο, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει ευαισθησία. Ναι, και ακούστε λίγο. Εάν πάει στην Πλατεία Ελευθερίας, καταρχάς πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι που πηγαίνουν σε αυτές τις περιοχές. Αν πάει μια ομάδα Ρωμά, και παρακαλώ αν μας ακούνε, να το επιχειρήσουν, ρε παιδί μου, να πάνε στην Πλατεία Ελευθερίας, είναι μαγαζί γωνία, εκεί θα μπορούν να κάνουν τα πάντα, να πλώσουν την πραμάτια του, να πουλάνε ό,τι θέλουν. Πλατεία Ελευθερίας είναι το καλύτερο σημείο. Και ακούστε λίγο, η μία είναι Πλατεία Ελευθερίας, η άλλη είναι Πλατεία Κορνάρου, που έχει και συντριβάνι δίπλα και έχει δροσιά και μπορούν να κάνουν και εκεί το μπάνιο τους. Πού άλλου να πούμε, στα λιονταράκια που λέει και ο άλλος, στα λιοντάρια δηλαδή, τώρα που βγάλανε το κοτετσόσυρμα, προσφέρεται να πάνε εκεί να εγκατασταθούν. Δεν τους εμποδίζει κανείς. Είμαστε μια πόλη, μπείτε σκύλοι και αλέστε. Και αλεστικά μη δώσετε. Πάμε όμως να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά. Να δούμε τι έγινε με τις πληρωμές των επιδοτήσεων. Μπήκαν λεφτά, μπήκαν σε όλους οι κυβέρνηση κοκορεύεται ότι μπήκαν τα λεφτά και ότι δόθηκαν, λέει, κόψανε, λέει, τα λεφτά από τους επιτίδιους και τα δώσανε στους γνήσιους κτηνοτρόφους και, πώς τους είπαμε, και αγρότες. Θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, έντονες προκλήσεις στον τουρισμό αντιμετωπίζει η Κρήτη παρά τη σημαντική αύξηση στις διεθνείς αφίξεις. Με τη δυσαρέσκεια να εστιάζεται στην ακρίβεια, την έλλειψη προσωπικού και την πίεση στις βασικές υποδομές. Συνελήφθη 50χρονος Σταμάλια, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό μετά από καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας τουρίστριας. Η αστυνομία, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, ταυτοποίησε τον άντρα. Για τρεις συνεχόμενες ημέρες, ένας 30χρονος Αλβανός έκλεβε ηλεκτρικά εργαλεία από υποανακαίνιση σπίτι και τα έκρυβε στο δικό του διαμέρισμα. Ο άντρας συνελήφθη με εντυλία των εργαλείων να ανέρχεται σε 14.000 ευρώ. Με ρυθμούς που προμηνύουν μία ακόμα χρονιά ρεκόρ, κινείται το αεροδρόμιο των Χανίων, καθώς η επιβατική κίνηση παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 13%, κυρίως χάρη στη δυναμική των πτήσεων εξωτερικού. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς η προθεσμία λήγει σε 15 ημέρες. Οι φορολογούμενοι που διαπίστωσαν εκ των υστέρων λάθη και παραλήψεις μπορούν να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή διαγραφές στοιχείων. Αλλάζει από σήμερα το κόστος για χιλιάδες καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές από Temu και Shein, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος ειδικός εισαγωγικός δασμός 3 ευρώ για τα μικροδέματα που αποστέλλονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έμεινε γνωστός στο ευρύ κοινό από το ρόλο του Ταμτάκου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Στα αθλητικά, η Νορβηγία κέρδισε την Ακτέλεφαντος του 2-1 και πέρασε στους 16 του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Επίσης, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γαλλίας επικράτησε άνετα τη Σουηδία με 3-0 και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ, όπου την περιμένει η Παραγουάη. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά και με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center. Μητροπολιτικό Κολέγιο.

0: Αιγαίο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη Διεθνή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Λοιπόν, έχουμε ακροατή που θέλει να παρέμβει. Φυσικά να τον ακούσουμε. Καλημέρα σας.
3: Θα ήθελα να πω ένα περιστατικό το οποίο έγινε χθες,
2: ναι,
3: προς προφύλαξη όλων των συμπολιτών μου,
2: ναι,
3: στο κέντρο του Ηρακλείου.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, χθες καθώς κατέβαινα στο Ηράκλειο, είχα παρκάρει στην Αστόρια,
2: mm-hmm,
3: και παρατήρησα ότι αλλοδαπός,
2: ναι,
3: είχε επιδείξει την μάντρα γνωστού ιδιωτικού πάρκινγκ που στεγάζεται εκεί στην Πλατεία Ελευθερίας,
2: ναι,
3: στο παλιό Λούνα Πάρκ,
2: ναι,
3: ο οποίος προσπαθούσε,
2: ναι,
3: να ανοίξει ένα αυτοκίνητο,
2: ναι,
3: και να πειράξει.
2: Μα τι
3: το
2: λέτε
3: αναφέρω,
2: τώρα.
3: Ναι, το αναφέρω,
2: ναι,
3: και μάλιστα φορούσε και διακριτικό, το οποίο ήταν του Δήμου Ηρακλείου, που δεν έχει να κάνει με το Δήμο Ηρακλείου, προφανώς από κάπου το έχει βρει και το φορούσε, γιατί ήταν λιωμένο παλιό.
2: Ναι.
3: Απλά το λάθος που έκανα ότι του φώναξα εγώ εκείνη τη στιγμή και απλά έφυγε. Αυτό, τίποτα άλλο. Το αναφέρω ως προς ενημέρωση των συμπολιτών μου να γνωρίζουν,
2: ναι,
3: ότι υπάρχει αυτό το περιστατικό και ότι υπάρχει.
2: Μα μέσα στο πάρκινγκ. Μέσα στο πάρκινγκ.
3: Είχε επιδείξει. Ναι, ναι,
2: μα προσέξτε τώρα, επειδή στο πάρκινγκ αυτό που εξυπηρετούμε κι εγώ πολλές φορές, ξέρω ότι υπάρχει προσωπικό υπεράριθμο και
3: σωστά,
2: τα προσέχουν. Δηλαδή, εάν είχε τη θρασίτητα να μπει εκεί μέσα. Θα τον, δεν υπήρχε περίπτωση να μην εντοπιστεί από τους ανθρώπους που
3: όμως
2: εργάζονται εκεί.
3: Ναι,
2: είναι,
3: ναι,
2: φοβερό.
3: Ναι. Είναι στα σύνορα, σύνορα παιδικής χαράς και του πάρκινγκ.
2: Λοιπόν,
3: το αναφέρω προς ενημέρωση και
2: καλά κάνετε,
3: των συμπολιτών μου.
2: Καλά κάνετε και το λέτε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
3: Καλή σας
2: μέρα. Δεν θέλουμε να πούμε τίποτα. Συμβαίνει από όλους. Αλλά να είμαστε προσεκτικοί. Και βέβαια, εγώ θα το ξαναπώ και εντάξει, ας ενοχλούνται κάποιοι. Στο Ηράκλειο δεν έχουμε το αίσθημα της ασφάλειας. Δεν έχουμε το αίσθημα της αστυνόμευσης. Κατεβαίνουμε στο κέντρο του Ηρακλείου οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, νύχτα. Δεν βλέπουμε να υπάρχει αστυνομικός. Ελάχιστες είναι οι φορές που θα δούμε κάποια παιδιά με τις μηχανές αυτές, πως λέγονται, δεν θυμάμαι, που είναι η ομάδα Δίας, που θα περάσουν σε ορισμένες περιοχές και νομίζω ότι είναι σε συγκεκριμένες αποστολές και τα λοιπά. Μόνο αυτοί που περνάνε σφαίρα, περνάνε και πηγαίνουν εκεί που είναι η αποστολή τους. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και θέλουμε μεγαλύτερη αστυνόμευση. Αλλά προσέξτε, δεν έχουμε πεζές περιπολίες στο κέντρο. Εάν πας στο εξωτερικό, σε όλες τις μεγάλες πόλεις, εμείς είμαστε η τέταρτη πόλη στην Ελλάδα, δηλαδή φανταστείτε τι γίνεται στη δέκατη, στην εντέκατη, στην δωδέκατη. Εμείς είμαστε η τέταρτη σε πληθυσμό πόλη στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν πεζές περιπολίες στο κέντρο του Ηρακλείου. Στο κέντρο του Ηρακλείου βλέπεις δημοτική αστυνομία, η οποία δεν ασχολείται με θέματα που εμάς ενοχλούν, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να ρυθμίσουν μια κυκλοφορία, να είναι κάποιος να σφυρίξει που έχει δίπλο παρκάρι, δεν θα ασχοληθούν με αυτά τα θέματα, όχι, όχι, όχι, όχι. Θα είναι στην ευρύτερη περιοχή, στα στενάκια που έχει πάει ο άλλος και έχει αφήσει το αυτοκίνητό του, θα πάνε να τον βουτήξουν εκεί, να του κόψουν την κλίση, γιατί θεωρεί η Δημοτική Αρχή ότι με τον τρόπο αυτό, κόβοντας πρόστιμα, ο Δήμος θα μπορέσει να έχει ένα σημαντικό έσοδο κτλ. Δεν είναι σωστό όμως. Δεν γίνεται έτσι. Εμείς θέλουμε μια Δημοτική Αρχή που να αναζητήσει, να βρει πάρκινγκ, να βρει τρόπους να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους. Μη λέμε τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Μπουνάκη. Ο κύριος Μπουνάκης είναι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου των των γεωργικών

0: συμβούλων και ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί του για να μας δώσει μία εικόνα για τις πληρωμές που έγιναν, αν είμαι σωστά ενημερωμένος, μέχρι χθες το βράδυ. Πληρώθηκαν αυτοί που έπρεπε? Υπόθηκε ότι, ξέρετε, καταφέραμε να κόψουμε, λέει, τα χρήματα από τους επιτίδιους. Αν δεν κάνω λάθος, αναφέρθηκε και ένα ποσό περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ και δόθηκαν, λέει, επιτέλους στους πραγματικούς παραγωγούς. Επειδή και εμείς εδώ μένουμε, βρε παιδί μου, είμαστε, κατοικούμε στην Ιερουσαλήμ, δεν είμαστε σε άλλη χώρα, εδώ ζούμε. Έχουμε την αίσθηση ότι οι πληρωμές έγιναν με τις ίδιες καταστάσεις. Άντε να έσβησαν 3-4 ονόματα αυτοί που συνελήφθησαν να κυκλοφορούν με φοβερά, με Φεράρι, σε κάποιες περιοχές και τα λοιπά. Είναι έτσι? Κύριε Μπουνάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γκρέλη, και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Καταρχάς, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε με στοιχεία. Δηλαδή τα στοιχεία που δίνει, έχει δώσει πλέον στη δημοσιότητα η ΑΔΕ, που είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που όπως είναι γνωστό, για όσους δεν είναι, να το επαναλάβουμε, ότι ο γνωστός παλιός ο ΠΚΠΕ έχει πλέον ενσωματωθεί στη νέα αυτή υπηρεσία, την Ανεξάρτητη Αρχή, και τη ευθύνη πλέον την έχει η Ανεξάρτητη Αρχή για τις πληρωμές. Αυτό που λέτε δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Αυτό που θέλουμε να ξέρουμε και ελπίζουμε είναι ότι όλοι που πληρωνόταν τόσα χρόνια ήταν η πραγματική παραγωγή. Αυτή είναι η ευθύνη του, ήταν η ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι σήμερα η ευθύνη της ΑΔΕ, που ΟΠΕΚΕΠΕ σημαίνει οργανισμός πληρωμών και ελέγχου.
0: Ναι. Ακούστε λίγο τώρα.
1: Οπότε αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε
0: να σας πω.
1: Περηφανεί.
0: Να σας πω γιατί το λέω. Διότι έχω δύο κατηγορίες, έχω δύο προσλαμβάνουσες. Η μία λέει ότι πήγανε ακροατό, είπα μάλιστα. Πήγανε ακροατές και είδανε, λέει, τους λογαριασμούς και τρίβανε τα μάτια τους. Είχαν μπει πολλά χρήματα μέσα από επιδοτήσεις και τα λοιπά. Αλλά έχω και μηνύματα από ανθρώπους που μου είπανε ότι
1: που πληρωθήκανε.
0: Ναι. Τι γίνεται?
1: Αυτοί που πληρωθήκανε, καλά, συγχαρητήρια.
0: Με το καλό, πώς το λένε, καλοξόδευτα. Καλοξόδευτα, ναι.
1: Καλοξόδευτα. Πάμε όμως να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς που δεν πληρωθήκαν, να δούμε γιατί δεν πληρωθήκαν. Καταρχάς να πούμε ότι από τις πληρωμές που έγιναν, τα 617 εκατομμύρια, περίπου 617 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως μας αφορούν στην Κρήτη τα θέματα που έχουν σχέση με τα οικολογικά σχήματα, που είναι όμως το σημαντικότερο ποσό, είναι τα 440. Γίνανε πληρωμές, όσοι πληρωθήκαν, όπως είπατε και εσείς, πήραν αρκετά χρήματα, αλλά ήταν χρήματα που δικαιούταν οι άνθρωποι, έτσι, δεν τους έκανε κανείς κανένα δώρο, και μάλιστα να πούμε τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να έχουν εισπραχθεί και θα υποθέτω ότι θα εισπράττονται κάθε χρόνο, αυτές είναι οι εξαγγελίες, μέχρι το τέλος του 25, δηλαδή τώρα στον έφτο του 26 πληρώθηκαν η παραγωγή τα χρήματα που θα έπρεπε να έχουν πληρωθεί 6 μήνες πριν. Τουλάχιστον. Γιατί και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, ένα σωστό προγραμματισμό στις πληρωμές βοηθά τον παραγωγό.
0: Κάντε μου μία
1: να
0: χάρη.
1: Να κάνει τον προγραμματισμό.
0: Ναι. Κάντε μου μία χάρη.
1: Τον προγραμματισμό του οικονομικό.
0: Θα τον πούμε μετά. Δώστε μου την δυνατότητα να ακούσουμε τον κύριο Μανουρά. Ο κύριος Μανουράς είναι ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανογείων, ο οποίος παρακολουθεί τη συζήτησή μας, ζήτησε να παρέμβει. Φυσικά και θα τον ακούσουμε. Κύριε Μανουρά, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
2: Εγώ θέλω να κάνω μία παρέμβαση. Πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Μπουνάκης.
0: Ναι.
2: Εγώ θέλω απλά να ενημερώσω ότι οι πληρωμές πάλι έγιναν χωρίς να γνωρίζει κανείς πως έγιναν. Έχουν μείνει πολλή παραγωγή απλήρωτη.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Όπως είπε ο κύριος Μπουνάκης, αυτά τα χρήματα έπρεπε να τα είχαμε πάρει.
0: Βέβαια.
2: Τέλος του 25, όχι να πάμε τον πρωτοούλη του 26, και δυστυχώς πάλι έγινε ένα μεγάλο αλαλούμ με τις πληρωμές, με αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί να μείνουν εκτός, να μην πληρωθούν,
0: ναι,
2: και να προσπαθούν.

0: προσπαθούν με τόσο αδίξωες συνθήκες να τα βγάλουν πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς, ξανατονίζω,
1: ναι,
0: και ας βγει οποιοδήποτε θέλει από την κυβέρνηση να με διαψεύσει, ότι επληρωθήκανε όλοι. Δυστυχώς ένα 30 με 40%
1: ναι,
0: δεν έχει πληρωθεί.
1: 30 με 40%.
0: Ναι, ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: υψηλό ποσοστό.
0: Εγώ θα μιλήσω για τα ανόγια που γνωρίζω τι γίνεται στα ανόγια,
1: ναι,
0: μέσω του ΚΙΝ που υπάρχει στα ανόγια,
1: ναι,
0: είναι γύρω στο 30 με 40%. Το κατώτερο, το ανώτερο είναι 40 με, και το κατώτατο θα βάλω 30. Οι οποίοι παραγωγοί έχουν μείνει απλήρωτοι.
1: Μάλιστα.
0: Απλήρωτοι.
1: Δεν μου λέτε.
0: Ότι λένε ότι έκαναν πληρωμές και έχουν διορθώσει.
1: Ωραία.
0: Αυτά μου φαίνεται ότι είναι λόγια για να τα ακούνε οι πολίτες που δεν γνωρίζουν.
1: Πείτε μου κάτι. Μαθαίνω ότι μία η ώρα έχετε συνάντηση στα γραφεία,
0: ναι,
1: της Ένωσης Ηρακλείου. Είναι έτσι?
0: Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ είμαι καθοδόν. Έχω σταματήσει τώρα βέβαια για να σας μιλήσω.
1: Καλά κάνετε. Για ποιο θέμα?
0: Είμαι καθοδόν,
1: για ποιο
0: είμαι
1: θέμα?
0: Καθοδόν για την Ένωση.
1: Για ποιο θέμα
0: θα δώσουμε συνέντευξη για τα προβλήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί.
1: Ναι.
0: Παραμένουν άλυτα.
1: Ναι.
0: Θα μιλήσουμε για τους δασικούς, αν θέλετε να σας κάνω μια ενημέρωση λίγο.
1: Ναι, πολύ περιληπτικά. Για τους δασικούς χάρτες, για την καθυστέρηση, ναι, στην πληρωμή των επιδοτήσεων.
0: Μπράβο.
1: Και τι άλλο.
0: Και τώρα θα παραθέσουμε αυτό το πρόβλημα ότι δεν πληρωθήκανε.
1: Μάλιστα.
0: Περιμέναμε την πληρωμή, πιστεύαμε ότι οι πληρωμές επιτέλους μετά από τόσο χρονικό διάστημα,
1: ναι,
0: θα είναι σωστές και δυστυχώς πάλι διαψευστήκανε. Δυστυχώς.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μανουρά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που μας δίνετε το βήμα και μιλούμε.
1: Υποχρέωσή μας είναι, κύριε Μανουρά. Και θέλω στην αυριανή εκπομπή να μιλήσουμε ξανά, να μου δώσετε μία εικόνα, γιατί μαθαίνω, δεν ξέρω, εσείς ξέρετε, ότι θα είναι μια μεγάλη συζήτηση σήμερα και εξετάζεται το ενδεχόμενο και για κινητοποιήσεις. Να τα πούμε αύριο το πρωί, να μου πείτε το αποτέλεσμα, αν δεν έχετε αντίρρηση.
0: Συγγνώμη, να σας κάνω λίγο μια ενημέρωση. Σήμερα έχουμε καλέσει τα κανάλια για να δώσουμε συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Και μετά θα συνεδριάσουμε. Δεν ξέρω αν θα συνεδριάσουμε σήμερα ή αύριο, πότε θα γίνει.
1: Θα μου τα πείτε αύριο.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, την καλημέρα μου, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Μπουνάκη, πάμε εμείς. Και ξέρετε, λοιπόν, είναι σημαντικό, ναι, ότι αυτά που λέμε, και γι' αυτό χαιρόμαστε, και γι' αυτό πάντα επιλέγουμε με ποιους μιλάμε, διότι μα είναι σημαντικό. Να, δηλαδή τα είπατε και βγήκε, ναι, ο άνθρωπος, ναι, και λέει έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Έτσι είναι, λοιπόν, και έχει δει και ο κύριος Μανουράς, και να πούμε εδώ, γιατί για να είμαστε χρήσιμοι για τους παραγωγούς που μας ακούν, να σας πω που έχω εντοπιστεί έως τώρα.
1: Όχι, περιμένετε, περιμένετε. Γιατί, περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε.
2: Πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα.
1: Περιμένετε, γιατί,
2: ναι,
1: έχουμε,
2: ναι,
1: μισό λεπτό, έχουμε τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Λασιθίου, τον κύριο Δεμέζο. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
3: Καλημέρα, κύριε Μανώλη, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
3: Πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Μουνάκης και πολύ σωστά το έπαιρνε ο συνάδελφός μου, ο κύριος Μανουράς. Απλά η διαφορά είναι ότι δεν είναι μόνο έτσι.
1: Τι εννοείτε? Ναι. Κύριε Δεμέζο, με ακούτε? Δεν σας ακούω εγώ. Είναι κάπου. Σας παρακαλώ, αν μπορείτε, σταθεροποιηθείτε κάπου, γιατί δεν έχετε,
3: ναι,
1: καλό
3: σύστημα. Δρόμο,
1: ναι, ναι, περιμένετε για τώρα εκεί, σας ακούμε. Ναι, ναι, πείτε, ναι, μας, πείτε,
3: ωραία,
1: μας.
3: Ωραία, θα σταματήσω εδώ δεξιά.
1: Μου είπατε ότι...
3: Εγώ...
1: Ναι, ναι, ναι, μου είπατε, δεν είναι μόνο έτσι. Πώς αλλιώς είναι? Για πείτε μου.
3: Είναι ένα 30% πολύ καλά πληρωμένο.
1: Ναι.
3: Παραπάνω από καλά. Είναι ένα 30% πολύ κακά, δηλαδή... Από εκεί που παίρναμε 10 ευρώ, δασολιβαρικά μας εκατέβασε στα 6,
1: ναι,
3: γιατί σε αυτήν την κατηγορία ανήκω και εγώ,
1: ναι,
3: και είναι ένα 40% που είναι τελείως κομμένο.
1: Κομμένο, τελείως.
3: Τελείως κομμένο.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, ανοίξανε μία κάνουλα, τόσοι προλάβανε τον κύριο είδανε.
1: Μάλιστα.
3: Δεν γίνεται ούτε έλεγχος.
1: Ναι.
3: Έχω πάει 5 φορές εγώ προσωπικά στο Υπουργείο, στο κυρίου Χατζηδάκη, στο Μητσοτάκη, έχουμε πάει,
1: ναι,
3: όλοι μαζί στα Παντρούκια συντονιστικό.
1: Ναι.
3: Λένε μόνο πασιά λόγια.
1: Μάλιστα.
3: Ούτε έλεγχος γίνεται, ούτε η πραγματική παραγωγή πληρώνεται. Πληρώνεται όποιος προλάβει, είτε είναι είτε δεν είναι. Που στην ουσία αυτοί πληρώνουν την όλη παραγωγή, όπως είπε ο κύριος Μπουνάκης. Ας κάνουν σωστούς ελέγχους να βρουν ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι.
1: Πολύ σωστά.
3: Δεν φταίμε εμείς.
1: Όχι, βέβαια. Όχι.

0: Βέβαια. Δεν μου λέτε πάτε και εσείς στη σύσκεψη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πάμε.
0: Εσείς
1: ναι,
0: είστε...
1: Στην ουσία έχει γίνει η σύσκεψη. Τώρα πάμε να δώσουμε συνέντευξη τύπου. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
0: Ωραία, θα τα πούμε και αύριο και μαζί σας. Εσείς είστε ο πρόεδρος του Οροπεδίου ή του Λασιθίου?
1: Νομού Λασιθίου.
0: Νομού Λασιθίου. Πολύ ωραία. Θα τα πούμε και αύριο αν δεν έχετε αντίρρηση. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Την καλημέρα μου να έχετε.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Και εσείς να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Άνθρωποι που παράγουν, άνθρωποι του μόχθου, που αντί να τους αφήσουν ήσυχους να είναι στις δουλειές τους και να συνεχίσουν να κάνουν καλά αυτό που ξέρουν να κάνουν, τρέχουν οι άνθρωποι να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες για να πάρουν αυτά που δικαιούνται. Κύριε Μπουνάκη, έχετε το λόγο και πάλι, ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ακούγονται και οι φωνές των ανθρώπων που βιώνουν το πρόβλημα και το οποίο εσείς το περιγράφετε.
2: Ακούστε, παρουσιάζει μια εικόνα, η οποία όμως εικόνα πρέπει να... Θυμάστε προχθές, τη Δευτέρα που μιλήσαμε και μου είπατε να δούμε για το θέμα, λέει, περιμένετε να ολοκληρωθεί η πληρωμή.
0: Έτσι.
2: Για να δούμε τα αποτελέσματα.
0: Έτσι.
2: Τα οποία βέβαια δεν έχουν φανεί ακόμα και σήμερα θα γίνουν κάποιες πληρωμές. Δεν αφορά όμως τόσο πολύ τα προβλήματα που αναφέρουν οι πρόεδροι και οι συνομιλητές μας.
0: Ναι.
2: Αφορά κάποια άλλα ζητήματα. Λοιπόν, ναι. να σας πω σε δύο βασικά σημεία που εντοπίζουν τα προβλήματα.
0: Παρακαλώ.
2: Όχι, η σχέση με τους φθινοτρόφους σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη λεγόμενη τεχνητή λύση, την οποία πάλι με ευθύνη του. Δεν συμπεριλήφθησαν, δεν δόθηκε η τεχνική λύση στον βαθμό που θα έπρεπε, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι παραγωγοί.
0: Ναι.
2: Οι φθινοτρόφοι μας.
0: Ναι.
2: Υπάρχει όμως και ένα πρόβλημα με τα οικολογικά σχήματα.
0: Μάλιστα.
2: Που έχει να κάνει με τους γεωργούς, όσοι για να πληρωθούν,
0: ναι,
2: θα έπρεπε να καταθέσουν τιμολόγια.
0: Ναι.
2: Όπως ήταν το σύστημα δομημένο, το οποίο σύστημα έκλεισε νωρίς και δεν άφησε να γίνουν διορθώσεις.
0: Κατά
2: να τα πούμε ότι τα συστήματα αλλάζουν. Έχει γίνει μια διαφορετική ρύθμιση, η οποία όμως τι γίνεται. Δεν γίνονται, αυτές οι ρυθμίσεις δεν γίνονται όταν γίνονται οι αιτήσεις,
0: ούτε
2: επ' των υστέρων.
0: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα να υπήρξε όσοι παραγωγοί, γεωργοί, καταθέσαν τιμολόγια. Μάλλον τα οικολογικά σχήματα τα οποία είχαν αιτηθεί, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι παγίδες, οι δακοπαγίδες, καταθέσαν τα τιμολόγια, αλλά έπρεπε να κατατεθούν και κάποια στοιχεία,
0: ναι,
2: χειρόγραφα στο σύστημα, το οποίο τότε η εφαρμογή δεν υπήρχε σαφήνεια σε αυτό. Μπορούν τώρα, έχουμε ζητήσει όλοι που ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά, να ανοίξει το σύστημα προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Δηλαδή, τυπικά ζητήματα είναι αυτά για τα οποία σε μεγάλο βαθμό δεν πληρώθηκαν οι παραγωγοί, ούτως ώστε να υπάρξουν διορθώσεις. Δηλαδή, οι παραγωγοί που είδαν ότι δεν έχουν πληρωθεί θα πρέπει να απευθυνθούν στους συνεργάτες τους και να τους πούνε, να δουν την αίτησή τους, να δουν τον λόγο τον οποίο δεν πληρώθηκαν και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, ούτως ώστε να αιτηθούν την πληρωμή τους.
0: Μάλιστα. Είναι φοβερό. Είναι
2: σε
0: φοβερό.
2: Δεύτερο στάδιο.
0: Ναι.
2: Αυτό που θέλω να πω βέβαια είναι ότι το πρόβλημα συνεχίζεται. Δεν έχει ανοίξει ακόμα το ΟΣΔΕ.
0: Ναι. Ναι. Για περιμένετε ένα λεπτό. Περιμένετε ένα λεπτό.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Είναι ακροατής που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα στον κύριο Μπουνάκη. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, δεν ξέρω αν υπόθηκε κάτι, απλά επειδή είμαι στον δρόμο, ίσως να μην το άκουσα. Έχουν μπει κάποια χρήματα, δεν ξέρω όμως αν αφορούν, γιατί δεν φαίνονται ακόμα στις καρτέλες του αγρότη τι πληρωμές είναι.
0: Ναι.
3: Ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τα οικολογικά σχήματα, δηλαδή τα θερινά κλαδέματα, οι δακτοπαγίδες και αυτά, έχουν πληρωθεί, γνωρίζει ο κ. Μπουνάκης.
0: Αυτό εξηγεί.
3: Διότι αν έχουν πληρωθεί, μιλάμε για μία μείωση, κύριε Αργυράκη, γύρω στο 30%.
0: Ναι, τα είπαμε προηγουμένως, δεν ακούγατε, τα είπαμε προηγουμένως. Ότι είναι πολύς.
3: Αν μπορεί να επαναλάβει, γιατί δυστυχώς δεν ακούω.
0: Ένα 30% έχει πληρωθεί καλά. Ένα περίπου 30% έχει πάρει αρκετές μειώσεις και ένα ποσοστό περίπου 40% έχει μείνει τελείως εκτός. Σας ευχαριστώ. Οι λόγοι είναι πολλοί τώρα. δεν μπορώ να τις ομαδοποιήσω. Οι λόγοι είναι πολλοί. Εξηγεί τώρα ο κύριος Μπουνάκης τι έγινε με τις δακοπαγίδες. Τι άλλο μας είπατε, κύριε Μπουνάκη?
2: Με τις δακοπαγίδες, γενικά με όποιες δράσεις είχαν δηλώσει παραγωγή που χρειαζόταν τιμολόγιο ναι. για να αποδειχθεί ότι έχει γίνει η εργασία,
0: ναι.
2: έπρεπε να δηλω, εκτός από το τιμολόγιο να ναι. δηλωθούν και κάποια στοιχεία, το οποίο όταν είχε το σύστημα ανοίξει δεν ήταν τόσο σαφές ότι έπρεπε να γίνει αυτό. Τώρα μπορεί όμως να γίνει διορθωτική κίνηση, να, οι ακροατές μας που θεωρούν ότι δεν έχουν πληρωθεί σωστά να απευθυνθούν στους συνεργάτες τους, εκεί δηλαδή που κάνανε την αίτηση του ΟΣΔΕ, ούτως ώστε να γίνει η διόρθωση και να περιμένουμε το αποτέλεσμα. Εμείς έχουμε όλοι έχουμε ζητήσει από τον ΑΔΕ, ο ΠΚΠ, να να καταλαβαίνει ο κόσμος,
0: ναι.
2: Να ανοίξει το σύστημα. Είναι υποχρέωση του ΠΚΠ να ανοίξει
0: Ωραία.
2: Το σύστημα,
0: ναι.
2: προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις τυπικού χαρακτήρα.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή είναι υποχρέωση.
0: Δεν μου λέτε, επειδή...
2: γίνεται κάθε φορά, δηλαδή, δεν είναι κάτι καινούργιο.
0: Ναι. Μου στέλνουν...
2: να πω, βέβαια, τα νούμερα αυτά που λέμε, τα ποσοστά, δεν ναι. είναι μια εκτίμηση που κάνουν οι πρόεδροι των οργανώσεων, αλλά αυτά δεν είναι... Ξέρετε, είναι λίγο... δεν μας δίνει.
0: Έχω πάρα πολλά μηνύματα που μου λένε
2: για να μπορούμε να επιβεβαιώσουμε.
0: Μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα και μου λένε ότι υπάρχει πρόβλημα με την ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ που έγινε στην Ένωση Ηρακλείου και δεν πληρώθηκαν τα οικολογικά. Δεν ξέρω αν
2: νομίζω ότι αφορά
0: μόνο μία περίπτωση είναι περίπτωση. Ναι, κατάλαβα.
2: Η Ένωση Ηρακλείου έχει το μεγαλύτερο όγκο των...
0: Και έχει και το know-how, έτσι δεν είναι?
2: Ναι,
0: έχει και το know-how.
2: Δεν νομίζω ότι αφορά την Ένωση. Αφορά, όπως σας είπα,
0: λοιπόν, με πιέζει ο χρόνος.
2: Γίνεται, πρέπει οι παραγωγοί να απευθυνθούν στους συνεργάτες τους για να κάνουν όσοι θεωρούν ότι δεν έχουν πληρωθεί σωστά. Έτσι.
0: Ωραία.
2: Για να
0: τι άλλο να πούμε, γιατί με πιέζει ο χρόνος.
2: Να πούμε κάτι το οποίο είναι σημαντικό για όσους από τους παραγωγούς δεν έχουν πληρωθεί σωστά, δεν τους έχουν στην αίτηση, δεν έχουν πληρωθεί κάποια στρέμματα ή τους έχουν αφαιρεθεί κάποια στρέμματα και αυτοί είναι είτε νέοι αγρότες είτε έχουν μπει σε σχέδια βελτίωσης.
0: Ναι.
2: Αυτή η παραγωγή θα πρέπει έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να διορθώσουν την αίτησή τους, γιατί αν δεν τη διορθώσουν θα αφαιρεθούν αυτά τα στρέμματα από την αρχική αίτηση που είχαν κάνει για να ενταχθούν στο πρόγραμμα και θα απενταχθούν.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Καταλάβατε?
0: Ναι, το καταλάβαμε.
2: Το πρόβλημα, αν γίνει ένα λάθος.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε.
2: Ας ελπίσουμε ότι...
0: θα τα ξαναπούμε, κύριε Μπουνάκη, γιατί...
2: θα ομαθοποιηθεί η διαδικασία.
0: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε.
2: Όπως βλέπετε, έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά ακόμα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μου. Ήταν ο κύριος Νίκος Μπουνάκης, αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου των Γεωργικών Συμβούλων και βέβαια διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Proactive. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε διάλειμμα και
4: σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο. Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγουστό. Με ζωχούς.

0: Θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη

0: πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, μπορούμε να επικοινωνήσουμε, σας παρακαλώ. Ε, με ποιον, γιατί. Μόλις φτάσει στο σημείο που πρέπει, να τον ενημερώσουμε τον άνθρωπο. Μόλις φτάσει στο σημείο να μπορεί να μιλήσει στο τηλέφωνο, τότε να επικοινωνήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλουμε να ακούσουμε από τον. Πολύ ωραία. Σε 10 λεπτά θα επικοινωνήσουμε μαζί του και θα πούμε γιατί. Γιατί έχουν ξεκινήσει οι κοπές σταφυλιών. Δηλαδή, αυτή την περίοδο κόβουμε σταφύλια. Και τι σταφύλια κόβουμε, ξέρεις τι σταφύλια? Prime, έτσι λέγονται. Θυμάσαι μια φορά είχαμε τα ροζακί, τα θυμάσαι αυτά? Είχαμε τα ροζακί, είχαμε τα σουλτανί και προσπαθούσαμε να πείσουμε τους Άγγλους. Τα σουλτανιά, έτσι τα λέγανε, τα σουλτανιά. Και προσπαθούσαμε να πείσουμε τους Άγγλους να μάθουν να τρώνε σταφύλια που έχουν μέσα τσίκουδα. Και λέγανε δεν γίνεται, βρε παιδί μου. Και τα πηγαίναμε και τα γυρνάγαμε πίσω. Και μετά φέραμε τις καινούργιες ποικιλίες. Φέραμε τα Prime, τα οποία τα φυτέψαμε. Αλλά άκουσε με λίγο, τα Prime έχουν και μια άλλη ιδιαιτερότητα. Οριμάζουν νωρίτερα και γι' αυτό τα κόβουμε τώρα τον Ιούλιο, που λένε ότι έχει μια καλύτερη τιμή. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια, γιατί τώρα θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη, τον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Μπελαδάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Αργυράκη.
2: Δεν θα μιλάμε μόνο.
3: Μα θυμήσατε ωραίες εποχές.
2: Ναι, τα προλάβατε.
3: Που ως μικρά παιδιά γευόμαστε έτσι το σταφύλι και το απολαμβάναμε διαφορετικά.
2: Και ήταν η περίοδος εκείνη που αυτό το σταφύλι, το ιδιαίτερο, βρε παιδί μου, που παραλίγο να χάσουμε αυτή την ποικιλία, παραλίγο να τη χάσουμε.
3: Ακόμα, υπάρχει
2: ναι, ακόμα. Υπάρχει. Στην περιοχή των Αρχανών, από ό,τι ξέρω, και δεν ξέρω πού αλλού, υπάρχει αυτή στη. Σε πάρα πολλές περιοχές υπάρχει, αλλά σε περιορισμένο αριθμό, μόνο για τη δική τους χρήση, και δεν πρέπει να χαθεί, γιατί το ροζακί ήταν μια ιδιαίτερη ποικιλία, ξεχωριστή.
3: Ξεχωριστή.
2: Ναι.
3: Τώρα την αγορά την έχουν κατακτήσει αυτά τα ξενικά ήδη που είπατε.
2: Ναι.
3: Μοιάζει αυτά, δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
2: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
3: Γλυκάδα.
2: Είναι αλήθεια.
3: Στα φίλια αυτή. Ναι. Ροζακί, σουλτανί,
2: έτσι. Δεν μου λέτε, τι γίνεται στην πρωτοβάθμη εκπαίδευση αυτή την περίοδο? Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε μαζί σας μόνο στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Δεν πρέπει να μιλάμε και στο κλείσιμο της σχολικής χρονιάς.
3: Κοιτάξτε, θα έλεγα όλο το χρόνο μιλάμε, γιατί έχω μιλήσει αρκετές φορές
2: για
3: διάφορα θέματα που προκύψουν, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως το ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο στην έναρξη, για να δούμε πώς ξεκινάμε.
2: Έτσι.
3: Ωστόσο όμως και στη διάρκεια της χρονιάς έχουμε ευκαιρία να το λέμε, γιατί
2: σωστά.
3: Η εκπαίδευση είναι κάτι ζωντανό και παναπροσδιορίζεται κάθε φορά, προκύπτουν καινούργια θέματα, προβλήματα που πρέπει να λύσουμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως και τώρα, όπως είπατε, είναι στην επικαιρότητα θέματα. Ένα θέμα το οποίο νομίζω το έχουμε συνηθίσει είναι η φθήνουσα πορεία του μαθητικού πληθυσμού που υπάρχει πάντα, που μειώνεται ο μαθητικός πληθυσμός στα σχολεία.
2: Ναι.
3: Και αυτό παρασύρει μαζί και μία υποβιβασμό ή τέλος πάντων χάνονται θέσεις εργασίας στην εκπαίδευση. Νομίζω ότι είναι αξιοσημείωτο το ότι εδώ στο Ηράκλειο που έχουμε μία σχετική σταθερότητα, αλλά η φθήνουσα πορεία καταγράφεται και εδώ. Δεν έχουμε, δηλαδή όπως είπαμε, χάθηκαν περίπου 400 μαθητές την τελευταία πενταετία με βάση τις εγγραφές την πρώτη, αλλά που σημαίνει

0: προβλήματα. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς εδώ στο Ηράκλειο, τώρα που έχουμε τις υπηρεσιακές μεταβολές, που ήρθαν οι καταργήσεις, οι προβιβασμοί σχολείων, οι ιδρύσεις και όλα αυτά, μετράμε προαγωγές. Και αυτό είναι στα θετικά μας. Είναι στα θετικά και του νομού.
1: Σωστό.
0: Αλλά θα τολμούσα να πω είναι στα θετικά και της εκπαιδευτικής κοινότητας και της εκπαίδευσης εδώ, που δείχνει την πολύ καλή δουλειά που γίνεται και την τεκμηριωμένη δουλειά για να μπορέσουμε να επιχειρηματολογήσουμε και να κρατήσουμε τις θέσεις μας. Έχουμε λοιπόν 20 προαγωγές σε σχολικές μονάδες. Έχουμε 24 νέες οργανικές θέσεις σε δασκάλους. Και έχουμε και προαγωγές σε 3 σχολικές μονάδες νηπιαγωγείων, που δημιουργούνται 4 νέες οργανικές θέσεις νηπιαγωγών. Επίσης, θα μπορούσα να πω ότι έχουμε δημιουργία πολυδύναμων τμήματων, δηλαδή συνενώνονται ολιγοθέσια τμήματα περισσότερο στην περιοχή της Μεσαράς και δημιουργούμε πολυδύναμα νηπιαγωγεία. Πολυδύναμα νηπιαγωγεία, παρόλο που υπάρχει μια σχετική παραπληροφόρηση σε αυτό, γιατί λένε συγχωνεύονται, δεν συγχωνεύονται, δεν χάνεται καμία οργανική θέση. Απλά έχουμε μια άλλη μορφή λειτουργίας. Εκεί που είχαμε ένα μονοθέσιο και δίπλα άλλο ένα μονοθέσιο, είχαμε δηλαδή στην ίδια αυλή να είναι 3 μονοθέσια. Αυτά δημιουργούμε ένα τετραθέσιο, που σημαίνει ότι ο διευθυντής πια είναι διευθυντής που κρίνεται με άλλη διαδικασία, που έχει μια σχετική μείωση στο ωράριό του. Και αυτή η μείωση ακολουθεί και τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή δεν
1: μα είναι από τα αυτονόητα, θεωρώ. Εγώ μπορώ να φανταστώ αρκετούς λόγους που γίνεται αυτό. Δεν είναι του παρόντος να το συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι στη σωστή κατεύθυνση. Έτσι πρέπει να γίνεται. Και εντάξει, τι κάνουμε τώρα.
0: Και υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει πάντα και ένας επιπλέον εκπαιδευτικός εδώ σχολεία στην περίπτωση κάποιας απουσίας, κάποιου έκτακτου κολλήματος, να μπορεί να αναπληρώνουμε άμεσα τους εκπαιδευτικούς. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι το μέλλον είναι εκεί. Το να έχουμε μικρά σχολιά με προβλήματα.
1: Μα νομίζω ότι δεν έχει νόημα να το συζητάμε. Εμείς είμαι από τους δημοσιογράφους από τότε που ο αείμνηστος είναι, νομίζω, Σύφης Αγγελιδάκης, είχε ξεκινήσει την προσπάθεια να πείσει χωριά και χωριουδάκια ότι δεν είναι σωστό στις περιοχές τις δικές τους να υπάρχουν μονοθέσια σχολεία, πρέπει να πάμε σε πολυδύναμα σχολεία, διότι άλλο πράγμα είναι ένας εκπαιδευτικός να κάνει μάθημα και στις 6 τάξεις του σχολείου, και άλλο πράγμα είναι ένας μαθητής να κάνει από το πρωί μέχρι το μεσημέρι μάθημα για τα μαθήματα της τάξης του. Μα δεν είναι απλό τώρα. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε προσπάθεια για να πείσουμε τους άλλους. Μα νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Δεν έχει νόημα.
0: Η πίστη των μαθημάτων έχει αλλάξει, τα αναλυτικά προγράμματα έχουν αλλάξει.
1: Έτσι. Τώρα λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί τα θεωρώ εκ των ουκ άνευ αυτά. Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Έχουμε το προνόμιο εδώ στην Κρήτη, έτσι έδειξαν τα στατιστικά στοιχεία, να μην έχουμε μείωση του πληθυσμού, να έχουμε αύξηση του πληθυσμού κλπ. Αυτό καταγράφεται στα σχολεία. Το ένα ερώτημά μου είναι αυτό. Είναι αυτό. Και ένα δεύτερο. Έχουμε περιοχές που η εικόνα είναι διαφορετική, δηλαδή αυτή η αύξηση καταγράφεται, ξέρω εγώ, σε συγκεκριμένες περιοχές, π.χ. τουριστικές περιοχές, Ηράκλειο κτλ. Ενώ αν πάμε στην ενδοχώρα, σε περιοχές ορεινές κτλ., η εικόνα είναι διαφορετική. Τι λέει ο άνθρωπος που έχει εικόνα και ετοιμάζει σχολεία για τους μαθητές των επόμενων γενεών?
0: Ναι, κοιτάξτε. Καταρχήν να τονίσω, γιατί πολλοί μας λένε ότι τώρα κλείσαν τα σχολεία και ξεκουράζεστε. Όταν είναι κλειστά τα σχολεία, είναι η περίοδος που εμείς δουλεύουμε με φουλ μηχανές στη διεύθυνση πρωτοβάθμια, στη διοικητική πάλι. Δηλαδή, γιατί πρέπει να υπολογίσουμε και την κάθε ώρα, την κάθε ειδικότητα, τον κάθε εκπαιδευτικό που θα χρειαστούμε τέλη Αυγούστου να πάρουμε ως αναπληρωτή ή ως μόνιμο, για να ανοίξουμε το Σεπτέμβριο τα σχολεία. Άρα είναι η περίοδος που γίνονται αυτές οι προεργασίες, όπως αναφέρατε. Τώρα, τι συμβαίνει στην Κρήτη? Η Κρήτη είναι μια περιοχή που είτε λόγω τουρισμού είτε λόγω

0: ο ανάπτυξης. Έχουμε ένα καλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από κάποιες άλλες περιοχές, όπως είναι, ας πούμε, η Ήπειρο ή η Πελοπόννησο. Ναι. Κρατάει εργατικό δυναμικό και κατά συνέπεια έχουμε νέες οικογένειες και γεννήσεις. Ωστόσο, ναι, δεν είναι άμυροι όμως. Ο γενικός κανόνας είναι ότι φθήνει η Ελλάδα, ότι φθήνουν οι γεννήσεις. Δεν έχουμε τις γεννήσεις που έπρεπε να έχουμε. Κατά συνέπεια, αυτό που είπα πριν, στις μελέτες που πλάι έκανα εγώ την τελευταία πενταετία που συγκέντρωσα τα στοιχεία, ναι, των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού, ναι, έχουμε μία μείωση 402 μαθητές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε στα 5 χρόνια χάσει 402 παιδιά.
1: Ναι.
0: Αυτό ισοδυναμεί περίπου με 20 τμήματα,
1: ναι,
0: αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένας δυνατός όρος κάποιων παιδιών στο τμήμα. Από εκεί και πέρα όμως,
1: ναι,
0: θεωρείται παρήγορο αυτό, είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από άλλες περιοχές. Τώρα, πού συμβαίνει αυτό? Στα μεγάλα αστικά κέντρα που ο κόσμος βρίσκει εύκολα δουλειά, τότε έχουμε συγκέντρωση νέων ζευγαριών, νέου κόσμου, άρα έχουμε και γεννήσεις, έχουμε και μαθητές. Ενώ στην Ήπεθρο, η Ήπεθρο σιγά σιγά ερημώνει. Προσπαθούμε με πολύ μεγάλη δυσκολία να κρατήσουμε νηπιαγωγή ανοιχτά, ας πούμε, στο Δήμο Βιάνου και σε άλλες περιοχές που είναι πιο μακρινές.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και περιοχές στο Μασεντριά, ας πούμε,
1: ναι,
0: και, αλλά και σε περιοχές του Δήμου Βιάνου που ένα παιδί πρέπει να κάνει 15 και 20 χιλιόμετρα για να πάει στο σχολείο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα πρέπει να το κρατήσουμε το σχολείο ανοιχτό και το κρατάμε.
1: Σωστό.
0: Το κρατάμε παρόλο που ο νόμος μπορεί να προβλέπει ένα αλφα αριθμό και αυτός ο αριθμός να είναι λίγο στο όριο ή και κάτω από το όριο. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τα παιδιά. Αλλά απ' την άλλη μεριά είναι μια πραγματικότητα ότι φθήνουμε ως μαθητικός πληθυσμός και ως γεννήσεις. Πρέπει να δοθούν ίσως κάποια άλλα κίνητρα στα νέα ζευγάρια, στους γονείς. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς ακόμα αντέχουμε ή κρατάμε κατά κάποιο τρόπο τις δυνάμεις μας. Ενώ σε κάποιες άλλες περιοχές έχουμε πολύ πιο έντονο το φαινόμενο. Βεβαίως υπάρχουν νομοί όπως το νομός Ρεθύμνου, κάποιες περιοχές έχουν παραπάνω γεννήσεις. Ο νομός Δαφιστίου σε κάποιες περιοχές έχει λιγότερες. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο μέσος όρος είναι ότι είναι καλύτερος από την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Έχετε δίκιο και περιμένουμε. Δεν μου λέτε, η προετοιμασία, όπως είπατε, βρίσκεται στο αποκορύφωμα. Ότι δηλαδή, yeah, θέλετε 11 Σεπτεμβρίου που θα ανοίξουν, ναι, τα σχολεία, να είναι όλα έτοιμα, να είναι στη θέση τους οι εκπαιδευτικοί, αν είναι δυνατόν να έχουν φτάσει και τα βιβλία στα σχολεία, ναι, προκειμένου να αρχίσουν τα μαθήματα και να μην χάνουμε ώρες. Να μην χάνονται, ναι, έτσι δεν είναι, μαθησιακές ώρες,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: γιατί είναι,
0: ναι,
1: πάρα πολύ σημαντικό. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
0: Είναι
1: νωρίς ακόμα, βέβαια.
0: Χρόνια, ναι. Ναι, ακούστε, συνήθως αμέσως μετά το 15 Αύγουστο έχουμε τις προσλήψεις των αναπληρωτών.
1: Ναι.
0: Ανακοινώνται οι αριθμοί των αναπληρωτών.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει εμείς ότι πριν το 15 Αύγουστο πρέπει ώρα να έχουν υπολογιστεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια πόσες ώρες και ανά ειδικότητα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε τόσες ώρες γυμναστή, τόσες αγγλικών, τόσες, mm-hmm, καλλιτεχνικά,
1: ναι,
0: τόσες μουσική,
1: ναι,
0: τα πάντα.
1: Ναι.
0: Αυτά βέβαια δεν σημαίνει ότι τα υπολογίζουμε και τελειώσαμε. Γιατί?
1: Ναι.
0: Γιατί με την 1η του Σεπτέμβρη, ναι, θα έρθουν επαπειλούμενες εγκυμοσύνες, θα έχουν μακρές αναρωτικές άδειες, οι οποίες θα κατατεθούν οι αιτήσεις τους τότε. Τότε που,
1: ναι,
0: πρέπει να παρουσιαστούν στην υπηρεσία. Κάποιος, αν έχει αδυναμία, τότε θα την παρουσιάσει.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει λοιπόν, σε ένα τεράστιο, ο νομός Ηρακλείου είναι από τους μεγαλύτερους νομούς της Ελλάδος. Και σε μαθητικό δυναμικό, αλλά και σε εκπαιδευτικούς.
1: Ναι.
0: Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι έχουμε. Τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουμε 4.589 εκπαιδευτικούς που μισθοδοτούν στο νομό Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Έχουμε 27.564 μαθητές,
1: ναι,
0: και έχουμε 395 σχολικές μονάδες.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μία μέρα μπορεί,
1: ναι,
0: να έρθουν 40 άδειες.
1: Mm-hmm.
0: 40 άδειες, δηλαδή να φύγουν από 40 τμήματα, 40 δάσκαλοι.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο μέγεθος. Δεν μπορείς να έχεις 40 ανθρώπους να κάθονται,
1: ναι,
0: για να μπορέσεις να πάρεις να φύγεις αν σου προκύψει ένα κενό, μια άδεια.
1: Σωστό.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι χρειάζεται μια ετοιμότητα και μια εγρήγορση.
1: Ωραία.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως μέχρι τώρα πάμε καλά.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή όλα τα χρόνια καταφέρνουμε και αυτές τις περιπτώσεις και τις καλύπτουμε.
1: Ωραία.
0: Θεωρούμε ότι το Σεπτέμβριο θα είμαστε έτοιμοι, τα σχολιά θα είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί.
1: Θα είμαστε σε επαφή. Ένα μεγάλο θέμα φαντάζομαι ότι είναι και τα κτίρια που ενοικιάζονται για να στεγάσουν σχολικές μονάδες.
0: Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει η αυτοδιοίκηση,
1: ναι,
0: δεν αλλά έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ, με πιέζει ο χρόνος, να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή σας μέρα και πάμε να καλημερίσουμε τον άνθρωπο που αναζητούσαμε. Λάμπρος Περβολαράκης είναι εξαγωγέας προϊόντων, αγροτικών προϊόντων, και αυτή την περίοδο στα Αφιλιών. Κύριε Περβολαράκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Είστε ο μόνος που μπορεί να μας δώσει εικόνα τι γίνεται με τα σταφύλια αυτή την περίοδο στο Ηράκλειο.
2: Λοιπόν, τα σταφύλια φέτος στην περιοχή του προφήτη Λία και ένα κομμάτι Κυπαρίσι με δαφνές έχουν πάθει τεράστια ζημιά από το χαλάζι. Δηλαδή στα τρία χωριά αυτά είναι περίπου 2.000 τόνοι η ζημιά.
1: Μα τι λέτε τώρα. Προφήτη Ηλία, Κυπαρίσι και...
2: Και δαφνές ένα κομμάτι που είναι προς τη μεριά του προφήτη Ηλία.
1: Μάλιστα. Τεράστια ζημιά.
2: Είναι γύρω στις 2.000 τόνους η καταστροφή.
1: Ναι.
2: Στον υπόλοιπο νομό τα σταφύλια είναι καλά.
1: Όταν λέμε στον υπόλοιπο νομό, θέλω περιοχές.
2: Περιοχή Αρχανών, Μεσαράς, Μαλεβιζίου.
1: Μεσαράς σε ποια περιοχή?
2: Τα Καπαριανά. Έχει πρώιμες ποικιλίες.
1: Ωραία.
2: Έχει το Starline και το Prime.
1: Τώρα είναι η περίοδος που κόβεται το Prime.
2: Ναι, τώρα
1: και το Starline. Και το Starline.
2: Ξεκινάμε δειλά με να τζιμπάμε σταφύλια. Δηλαδή δεν κάνουμε ένα χέρι.
1: Ναι.
2: Παίρνουμε τρία σταφύλια από την κουρμούλα και μετά από μια εβδομάδα πάμε και ξανακόβουμε.
1: Ωραία. Τώρα λοιπόν κόβεται σταφύλια Prime, που είναι το πιο πρώιμο σταφύλι, σωστά, το πιο πρώιμο.
2: Σωστά,
1: και η τιμή του ποια είναι η τιμή για τον παραγωγό?
2: Η τιμή είναι ανάλογα την ποιότητα.
1: Ναι, λογικό.
2: Ξεκινάει από 1,20 έως 1,60.
1: Ένα
2: που θα κλείσουμε.
1: Ναι.
2: Ναι, από 1,20 έως 1,60. Η ταμπέλη που θα κλείσουμε,
1: ναι,
2: είτε δύο χέρια κάνουμε, είτε τρία, είναι η ίδια τιμή, δεν αλλάζει.
1: Μάλιστα. 1,20 έως 1,60 θεωρείται ικανοποιητική αυτή η τιμή, κύριε Περβολαράκη?
2: Ναι, συγκρίση και με πέρυσι, η μεγαλύτερη τιμή πέρυσι ήταν 1,30.
1: Α, οπότε πήγαμε πολύ καλά φέτος. Ε?
2: Ναι, πολύ πάμε καλά.
1: Δεν μου λέτε, και αυτό το σταφύλι που πηγαίνει?
2: Είναι λίγα στην αρχή, πάνε ελληνική αγορά.
1: Ελληνική αγορά. Πολύ ωραία. Ηράκλειο και η υπόλοιπη Ελλάδα. Πότε ξεκινούν οι εξαγωγές?
2: Οι εξαγωγές θα ξεκινήσουν πάλι μικρές ποσότητες με το Prime και με το Starline,
1: ναι,
2: πολύ μικρές, αλλά full εξαγωγή θα ξεκινήσουμε τέλη Ιουλίου.
1: Ωραία. Μπράβο. Δεν μου λέτε, έλεγα προηγουμένως, πριν επικοινωνήσω μαζί σας, ότι θυμόμαστε τις εποχές που εσείς ήσασταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομού Ηρακλείου. Ε, καλά θυμάμαι?
2: Ναι, καλά θυμάστε, κύριε Ιρακλείου.
1: Ήσασταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Ηρακλείου. Βγάζαμε στην περιοχή του Ηρακλείου τα σταφύλια με το τσίκουδο μέσα, που προσπαθούσαμε να το προωθήσουμε στις αγορές για να μάθουμε τους Βρετανούς, τους Γερμανιούς να τρώνε σταφύλια με τσίκουδα. Αλλά όταν είδαμε ότι δεν γίνεται με τίποτα να τους μάθουμε, έτσι δεν είναι, όπως ήταν τα σταφύλια που στέλναμε από την περιοχή των Αρχανών, από τα Μπελοχώρια, εν πάση περιπτώσει.
2: Αυτό ήταν πολύ παλιά, κύριε Αργυράκη, πολύ παλιά.
1: Για παλιά λέω κι εγώ, ναι. Και μετά ήρθαν οι ξένες ποικιλίες. Η Prime, το Starline είναι ποικιλίες που μπήκαν τα τελευταία χρόνια. Σωστά?
2: Ακριβώς.
1: Ποιες άλλες ποικιλίες?
2: Αυτές είναι οι Ισραηλίτικες, είναι και τα Αμερικάνικα.
1: Είναι Ισραηλίτικες, μα είναι αλήθεια ότι, δεν ξέρω, ότι πληρώνουμε, πώς το λένε αυτό, πληρώνουμε...
2: Δικαιώματα, ναι.
1: Μα αλήθεια,
2: ναι.
1: Δηλαδή,
2: δικαιώματα.
1: Εξηγήστε μου το αυτό να το μάθουν οι ακροατές, γιατί μην νομίζετε ότι αυτά που ξέρετε εσείς τα ξέρουν όλοι.
2: Οι Ισραηλίτικες ποικιλίες είναι 150 ευρώ το στρέμμα.
1: Ναι.
2: Και τα αμερικάνικα είναι,
1: ναι,
2: 5% από το τζίρο του αυτοκινήτου που εξάγω εγώ, πληρώνω εγώ σαν εξαγωγέας. το οποίο ουσιαστικά είναι το ίδιο. Πάλι θα το πληρώνει ο παραγωγός, γιατί το βάζει στο κοστολόγιο.
1: Ε, βέβαια, ποιο να το πληρώσει.
2: Ναι.
1: δηλαδή, περιμένετε τώρα. Πληρώνουμε δικαιώματα στους Αμερικανούς 5% από τη συνολική αξία της εξαγωγής.
2: Ναι, είναι μέσα και το τελάρο και η συσκευασία και το μεταφορικά,
1: ναι,
2: τα πάντα.
1: Και
2: είναι
1: στους...
2: μεγάλο το ποσοστό.
1: Ε, βέβαια είναι μεγάλο. Βέβαια είναι μεγάλο. Και στους Ισραηλίτες πόσο είναι?
2: Στους Ισραηλίτες είναι αναστρέμματα, πληρώνει ο παραγωγός κατευθείαν απευθείας 150 ευρώ.
1: 150 ευρώ το στρέμμα. Κάθε χρόνο. Κάθε
2: αν
1: χρόνο.
2: Βέβαια, αν βέβαια, ναι, κάθε χρόνο. Αν πάθει ζημιά δεν τα πληρώνει.
1: Είναι πολύ σημαντικό όμως και βλέπουμε πώς διαμορφώνονται τα πράγματα διεθνώς, κύριε γιατί είναι ναι, κύριε Περβολαράκη, είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό. Εμείς τώρα
2: πρέπει να πάμε και στις άλλες ποικιλίες, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε το δικό μας τα φύλλη.
1: Ποιο είναι το
2: πρέπει
1: δικό μας? Ποιο είναι το δικό μας τα φύλλη?
2: Είναι το Thompson. Το Σουλτανί, το παραδοσιακό που το κάνουμε Τόμψον. Με τις Βερολίνες γίνεται Τόμψον. Αυτό, και αυτό το σταφύλι πρέπει να παραμείνει στη δικιά μας περιοχή.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι προσαρμοσμένα στην περιοχή μας.
1: Ναι.
2: Και το... έχουν καλύτερα.
1: Μισό λεπτό.
2: Έχουν...
1: Το Τόμψον λέτε τώρα, το Τόμψον.
2: Το Τόμψον το δικό μας, ναι.
1: Δεν μου λέτε.
2: Όχι.
1: Το Τόμψον εννοείται το σταφύλι, το Σουλτανί.
2: Ναι, επιλεγμένο Σουλτανί που βγαίνει και ο χοντρό, δηλαδή είναι,
1: ναι,
2: πάρα πολύ καλό σταφύλι.
1: Και δεν μου λέτε.
2: Ναι. Τα Αμερικάνικα και τα Ισραηλίτικα.
1: Ναι.
2: Ακόμα είμαστε σε μικρές περιοχές και λίγα στρέμματα.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουν προβλήματα. Πρέπει,
1: μάλιστα,
2: να δούμε ποιες ποικιλίες κάνουν για να τις προωθήσουμε.
1: Ναι.
2: Πάμε
1: δεν μου
2: αργά
1: λέτε.
2: Και σταθερά.
1: Δεν μου λέτε. Έχουν χαθεί ποικιλίες σταφυλιών που τις καλλιεργούσαμε παλιά και τώρα τις ξεχάσαμε. Και ποιες είναι αυτές?
2: Μόνο το ραζακί. Το ραζακί είναι.
1: Το ραζακί. Δεν μου
2: το
1: λέτε.
2: Ραζακί.
1: Το ροζακί. Το ροζακί. Έχει χαθεί ή υπάρχει σε κάποιες περιοχές που καλλιεργούνται?
2: Υπάρχουν ελάχιστα, αλλά δεν υπάρχει αγορά, κύριε Αργυράκη.
1: Μα δεν τη θέλουμε εμείς την αγορά. Δηλαδή, ένα λεπτό τώρα. Εάν ένας άνθρωπος από την περιοχή των Αρχανών έχει μία παραγωγή ροζακή περιορισμένη,
2: έχει,
1: δεν λέω μεγάλη. Όχι, άλλο θέλω, άλλο
2: έχει,
1: θέλω να ρωτήσω. Το ροζακή, που είναι μία ποικιλία με την οποία μεγαλώσαμε οι περισσότεροι. Έτσι δεν,
2: ναι,
1: είναι?
2: Ναι, ναι.
1: είναι το σταφύλι που έλεγα προηγουμένως, που εμείς πηγαίναμε να μάθουμε τους Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους να τρώνε ροζακή και αυτοί, ρε παιδί μου, δεν το έτρωγαν. Ήθελα σταφύλι χωρίς τσίκουδο, μέχρι που πήραμε το Ισραηλινό και το Αμερικάνικο. Το ροζακί λοιπόν στην εσωτερική αγορά δεν έχει τύχη?
2: Όταν είναι μικρές ποσότητες πουλιέται. Σε μικρές ποσότητες.
1: Ναι, ναι. Πείτε μου κάτι άλλο σας παρακαλώ. Τώρα ξεκινήσαμε με τα Prime και το Starline. Μετά, οι επόμενες ποικιλίες ποιες είναι? Δώστε μας δηλαδή το χρονοδιάγραμμα της κοπής των σταφυλιών.
2: Η δικιά μας ποικιλία, η δικιά μας, η κριτική ποικιλία, το επιλεγμένο Σουλτανί. Μετά από αυτά τα δύο.
1: Ναι, και κόβουμε Σουλτανί μέχρι πότε?
2: Σουλτανί φέτος θα πάμε μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, αν δεν έχουν βροχές, και ίσως και αργές Οκτωβρίου.
1: Είναι αυτά που βλέπουμε πολλές φορές στα επιτραπέζια σταφύλια, τα οποία σκεπάζονται για να μην επηρεαστούν από τις καιρικές συνθήκες, για να ξέρουν και οι άνθρωποι.
2: Είναι με δίχτυ κάποια,
1: ναι,
2: αλλά είναι, η μεγάλη πλειοψηφία είναι χωρίς δίχτυ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Χωρίς δίχτυ.
1: Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο.
2: Όπως αυτά που είναι περιορισμένα στο δίχτυ βγαίνουν ακόμα καλύτερης ποιότητας.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Μισό λεπτό, γιατί μου λέει εδώ ο Στέφανος ότι έχουμε νέες ποικιλίες που έχουν κουκούτσι. Έχουμε? Όχι.
2: Μόνο το ρεγκλό, το ρεγκλό που... Για
1: άλλο είναι αυτό.
2: Ναι, το ρεγκλό.
1: Ναι, αλλά αυτό έχει...
2: Να το έχετε ακούσει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι.
2: Αυτό πάει και Βουλγαρία και Ρουμανία και Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Έχει πέρασει στην Ανατολική αγορά.
1: Αυτό...
2: Αυτό
1: είναι Ισραηλινό ή Αμερικάνικο?
2: Όχι, αυτό είναι δικό μας, που παλιά το έχουμε.
0: παρεκκλόπτω εγώ πολλά χρόνια.
1: Ναι, δεν υπάρχει, επειδή μου στέλνουν οι ακροατές εδώ μηνύματα και εγώ δεν ξέρω τώρα να τους απαντήσω, γι' αυτό επικαλούμε τη μαρτυρία σας. Δεν έχουμε ποικιλία αμπελιού αμερικάνικη ή ισραηλινή που να έχει κουκούτσι. Δεν έχουμε.
0: Όχι, όχι, είναι όλες χωρίς κουκούτσι. Και τα κόκκινα και τα μαύρα, ναι, και τα άσπρα. Ναι.
1: Και επειδή μου λένε, ότι κάποιες ποικιλίες όπως είναι ο ταχτάς, όπως είναι το λιάτικο, ότι μάλλον έχουν χαθεί. Δεν έχουν χαθεί.
0: Υπάρχουν.
1: Υπάρχουν.
0: Λίγα στρέμματα υπάρχουν.
1: Λίγα στρέμματα. Μάλιστα.
0: Οι δαφνές, ειδικά το λιάτικο, υπάρχει σε πολλά στρέμματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και μάλιστα.
0: Και το ισραηλίτικο το άλλο είναι το Otton Pearl.
1: Το Otton Pearl.
0: Είναι ένα πολύ καλό, ναι, πολύ καλό σταφύλι, το οποίο ξεκινάει 15 Αυγούστου.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε τώρα.
0: Εγώ το, δουλεύω 4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και όποιος και να πάρει μου ξαναζητάει.
1: Α, είναι τόσο ωραίο.
0: Είναι πολύ γευστικό, κύριε Αγγελάκη. Πάρα πολύ γευστικό.
1: Πρέπει να το δοκιμάσουμε αυτό. Πρέπει να το δοκιμάσουμε. Πού καλλιεργείται αυτό, πού καλλιεργείται?
0: Καλλιεργείται στον προφήτη Ηλία.
1: Ναι.
0: Στα Αρχάνες και στα Πεζά έχει ένα μεγάλο παραγωγό.
1: Μάλιστα. Και πηγαίνει παντού, και στην Αγγλική και στη Γερμανική αγορά.
0: Παντού, παντού, παντού.
1: Δεν το ήξερα. Θέλω, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την εικόνα που μας δώσατε. Να ευχηθούμε καλή σεζόν, καλή χρονιά να έχουμε και στα σταφύλια. Οι άνθρωποι το δικαιούνται, γιατί ήταν μια
0: το
1: δύσκολη,
0: γιατί
1: μια δύσκολη χρονιά.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ έχουν κοπιάσει οι αγρότες, είχαν να αντιμετωπίσουν φέτος τις τελευταίες βροχοπτώσεις, Βοτρίτη, Περενόσπο, είχαμε διπλασιασμό στα ραντίσματα και πρέπει να αποζημιωθούν και οι περιοχές οι οποίες έχουν χτυπηθεί. Διότι αν δεν αποζημιωθούν και φέτος, οι αγρότες είναι απογοητευμένοι.
1: Μάλιστα.
0: Τελείως.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να βλέπουν και ο ΕΛΓΑ, πρέπει να στέλνει ο πόνος να τα βλέπουν τα μπέλια πριν να τριγηθούν. Και όχι τριγημένα.
1: Βέβαια.
0: Να του λέει άφησε ένα καρύκι.
1: Βέβαια.
0: Και να περνά ο άλλος να τα κόβει, ο άλλος να πηγαίνει να τα κλέβει και μετά να μην σου βάλουν τίποτα.
1: Σωστό.
0: Είμαι παθόνος σε αυτό, γι' αυτό σας το λέω.
1: Μάλιστα. Κύριε Περβολαράκη.
0: Πάρα πολύ παραγωγή.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για σας και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά.

Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μανώλη Προνάκη για την επιλογή του τραγουδιού, πολύ επίκαιρο με όλα αυτά που λέγαμε, με τα σταφύλια, με τον τρίγο, με τις ποικιλίες αυτές, με τον ταχτά, με το λιάτικο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά όμως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Εμμανουήλ Προνάκη που μας βρήκε και το τραγούδι που ήταν σχετικό με τη θεματολογία. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή ημέρα. Θα ακούσετε σε λίγο την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά το λόγο έχει η Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας, γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που έχουν λάβει από την κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα η παραγωγή της Κρήτης τους οδηγούν σε νέες δυναμικές κινητοποίησεις. Σήμερα στη μία το μεσημέρι συνεδριάζουν τα Προεδρία των Κτηνοτροφικών Συλλόγων. Όσον αφορά τις πρόσφατες πληρωμές που έλαβαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι, υπήρξε και ένα μέρος των παραγωγών που δεν πληρώθηκε καθόλου, ενώ προβλήματα εντοπίζονται στην τεχνητή λύση και στα οικολογικά σχήματα. Σημαντικό οι παραγωγοί να προχωρήσουν σε διορθώσεις των στοιχείων τους. Παρουσία της οικογένειας και με κρίσιμη κατάθεση συνεχίζεται η πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας της Τζιν Χάνλον στο Μικτόρ Κοτό δικαστήριο Λασιθίου 17 χρόνια μετά. Στο επίκεντρο τα νέα στοιχεία της έρευνας και ισχυρισμοί για τις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας. Ευρεία σύσκεψη φορέων πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 11.30 το πρωί στη Λότζια με αντικείμενο το συντονισμό των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στην εμβληματική κρίνη Μοροζίνη. Οικογενειακή τραγωδία από τη φωτιά στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης. Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους καθώς δεν κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως στο σπίτι τους. Με εκτεταμένα εγκάβματα νοσηλεύεται η μητέρα. Περαιτέρω έρευνα για τη χθεσινή κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα διέταξε ο εισαγγελέας. Την ίδια ώρα, οι πέντε που προσήχθησαν για την κατάρρευση του κτηρίου αφέθηκαν ελεύθεροι. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο τέλος για τις μικρές εισαγωγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τον περιορισμό του αθέμητου ανταγωνισμού και την ενίσχυση των ελέγχων στα προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στη Μία.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Θυμήσου. Με την ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου και πλαστικού μειώνουμε την εξόρυξη πρώτων υλών.
4: Εξοικονομούμε ενέργεια, περιορίζουμε τη ρύπανση στην Κρήτη και οι συσκευασίες που ανακυκλώνονται μετατρέπονται σε πολύτιμους πόρους για το μέλλον.
3: ΕΣΤΑΤ. Ενιαίο σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης.
4: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
6: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και καλό μήνα να έχουμε. Τετάρτη και 1η Ιουλίου του 2026. Να είναι ένας μήνας, εγώ θα το πω, να έχει καλύτερες ειδήσεις από τον Ιούνιο, αν και δεν έχει μπει πολύ καλά. Αν κρίνουμε από τις ειδήσεις που μας έρχονται, την είδηση που μας έρχεται από το Δερβαίνι, από τη Θεσσαλονίκη, τη φωτιά στο δάσος και την ταυτοποίηση της ορού που εντοπίστηκε χθες το βράδυ, ανήκει στο 12χρονο γιο του θύματος. Χθες ο πατέρας του βρέθηκε απανθρακωμένος από αυτή την φωνική πυρκαγιά που ξέσπασε στο Δερβαίνι. Η γυναίκα, η μητέρα του παιδιού και η σύζυγος του θύματος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο, φέρει εγκάβματα. Είναι μια είδηση πολύ θλιβερή από μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο Δερβαίνι χθες. Και βεβαίως χθες είχαμε και την άλλη είδηση που δεν θα περιοριστούμε μόνο στο χθες και το σήμερα, θα απασχολήσει σίγουρα και το επόμενο διάστημα. Και αναφέρομαι σε αυτή την πολυκατοικία που κατέρευσε στην κυριολεξία σαν τραπουλόχαρτο χθες το πρωί στα Πετράλωνα, αφήνοντας άστεγες 6 οικογένειες. Πρέπει να πούμε ότι δεν έγινε κανένα σεισμός χθες, Μανώλη. Δεν έγινε τίποτα, ή γίνονταν όμως εργασίες δίπλα, σε ένα οικόπεδο δίπλα, για να ανεγερθεί μια οικοδομή. Αυτοψίες γίνονται, έλεγχοι στατικότητας γίνονται σε όλα τα όμορα κτίρια προκειμένου να διαπιστωθεί τι στο καλό συνέβη, και είχαμε αυτή την παρολίγον τραγωδία, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι κατέρευσε μία ολόκληρη πολυκατοικία. Θα μπορούσαμε να θρηνούμε θύματα σήμερα. Ωστόσο, το θαύμα έγινε και έχουμε μόνο τις καταστροφές. Θα μου πείτε, έχουν ξεσπιτωθεί 6 οικογένειες, έτσι. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Αφέθηκαν ελεύθεροι όλοι οι συλληφθέντες μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Η ένοικη της πολυκατοικίας που κατέρευσε καταγγέλουν πολλά και διάφορα. Καταγγέλουν πως μηχανικός του συνεργείου που θα ασχολούνταν με την ανέγερση της πενταόροφης πολυτελούς κατοικίας στο οικόπεδο επιχείρησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες τους, ηρωνευόμενος τους κατοίκους όταν του έλεγαν ότι κάνει κάτι περίεργο στο ρήγους, ότι έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ρογμές μέσα στα σπίτια τους. Εξέφρασαν αυτή την ανησυχία και αυτός τους είπε, τι τους είπε, Μανώλη, τους είπε και ο πύργος της Πίζας λέει γέρνει, αλλά δεν πέφτει, οπότε εντάξει, μην ανησυχείτε, και μετά από λίγο έπεσε. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα μας. Απίστευτα πράγματα. Και πραγματικά το γεγονός ότι δεν θρηνούμε σήμερα θύματα είναι ένα θαύμα.

Είχαμε και ακόμη ένα σοβαρό θέμα που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, τις επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με μία γυναίκα διασωληνωμένη και 5 τραυματίες. Είναι εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα, με στόχους, όπως είπαμε, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκεί στην περιοχή. Η πιο σοβαρή από τις τρεις επιθέσεις σημειώθηκε 5 παρά τα ξημερώματα στη Χαριλάου, όπου πιθανότατα από γκαζάκια εκδηλώθηκε φωτιά που επεκτάθηκε σε 2 αυτοκίνητα και 2 μηχανάκια. Η 70χρονη μητέρα ενός εκ των οχημάτων υπέστη εγκάβματα σε όλο του το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Υποκράτιου Νοσοκομείου. Βεβαίως έχουμε την καταδίκη αυτών των περιστατικών και από στελέχη προφανώς της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από τα στελέχη των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, γιατί επίσης θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ πιο σοβαρές εξελίξεις. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, τη φωτιά που εκδηλώθηκε, τα καμένα αυτοκίνητα και το γεγονός βεβαίως του σοβαρού τραυματισμού μιας ηλικιωμένης γυναίκας.

Λοιπόν, στα πολιτικά οι συσκέψεις για να κλειδώσει το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είναι μαραθώνιες, όπως μαθαίνουμε. Η ακρίβεια, φυσικά, το βασικό, το σημαντικότερο πρόβλημα των νοικοκυριών, αποτελεί και στίχημα για την κυβέρνηση. Η δρομολόγηση ενός πακέτου μόνιμων μέτρων και ενίσχυσης του εισοδήματος είναι ο στόχος, έτσι. Επειδή πάντα αυτή την περίοδο του καλοκαιριού και μέχρι να φτάσουμε στην ΔΕΘ, όχι μόνο φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, ακούμε και διαβάζουμε πάρα πολλά για το τι θα παραλαμβάνει αυτό το πακέτο, που θα είναι σίγουρα μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια που επιτρέπει η οικονομική κατάσταση της χώρας μας κτλ. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να δείξει ότι στέκεται δίπλα στους πολίτες αυτής της χώρας. Και πρέπει να το δείξει αυτό με μέτρα απτά, συγκεκριμένα και κυρίως αποτελεσματικά. Όχι σαν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν προχθές από τον Πρωθυπουργό και από τον κύριο Θεοδωρικάκο, ότι θα έχουμε για 2 μήνες σταθεροποίηση, λέει, των τιμών στα σούπερ μάρκετ, σε αυτή τη συμφωνία κυρίων. Και από Σεπτέμβριο βλέπουμε τι θα γίνει. Αν συνεχίσουν σε αυτό το ρυθμό και σε αυτό το μοτίβο τα κυβερνητικά στελέχη, και αν είναι αυτές οι αποφάσεις που θα ακούμε μέχρι να φτάσουμε στη ΔΕΘ, και κυρίως αν στη ΔΕΘ ακούσουμε πάλι ένα πακέτο που θα ακούγεται πολύ ωραίο επικοινωνιακά, αλλά δεν θα έχει να κάνει με την τσέπη και την καθημερινότητα του πολίτη, τότε τα πράγματα για την κυβέρνηση πραγματικά θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο.

στο Πασόκ έχουν τα δικά τους προβλήματα με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που έδωσαν ο Παύλος Γερουλάνος και ο Κώστας Τσουκαλάς. Στο επίκεντρο και στο στόχαστρο βρέθηκε το Ελλάδα 2.0. Συνταγή αποτυχίας από τη Νέα Δημοκρατία για το Ελλάδα 2.0, είπαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έδωσαν στοιχεία αναφορικά με την πορεία και την έκβαση του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το που πήγαν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και η έντονη κριτική που ασκείται όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης για το γεγονός ότι αυτά τα περισσότερα από τα χρήματα κατέληξαν στα χέρια κάποιων εταιριών, σε επικοινωνιολόγους, στα χέρια φίλων της κυβέρνησης και όχι στην πραγματική οικονομία, στην όθηση μιας καλύτερης καθημερινότητας για τους πολίτες. Αυτά βρίσκονται στο στόχαστρο της έρευνας του ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζονται οι περιοδίες και όπως μου γράφει και ένας φίλος που μας ακούει, το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί οι πολιτικοί, είτε βρίσκονται στην κυβέρνηση και κυρίως όσο βρίσκονται στην αντιπολίτευση που όλα τα λένε καλά και μετά τα ξεχνάνε, καλό είναι να βρίσκονται κοντά στους απλούς πολίτες και στα προβλήματά τους, όχι μόνο την προεκλογική περίοδο. Θα μου πείτε, δεν έχουμε προεκλογική περίοδο επίσημα. Έχουμε μια άτυπη όμως προεκλογική περίοδο. Όλα δείχνουν ότι πάμε σε εκλογές. Όχι μόνο αυτή την περίοδο. Αυτά είναι τα λάθη που κάνουν οι πολιτικοί στην Ελλάδα και κυρίως αυτά τα τελευταία χρόνια που η κατάσταση οικονομική πραγματικά έχει δυσκολέψει για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Ας ξεχάσουν τα γραφεία τους, ας ξεχάσουν λέει τα όμορφα δείπνα και τα γεύματα, τα κοστούμια και όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αυτή είναι η καθημερινότητά τους, αλλά ας πάνε λίγο στην Ήπεθρο να δουν τις δυσκολίες του κόσμου, να δουν τις δυσκολίες των αγροτών, των ακτινοτρόφων, των ανθρώπων που έχουν κάνει μια μικρή επιχείρηση και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, να δουν τι γίνεται με τους συνταξιούχους, να δουν τι γίνεται με τα νέα παιδιά που απασχολούνται σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, να δουν τι γίνεται στις λαϊκές αγορές, να δουν τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ, γιατί όταν δεν έχεις το πρόβλημα το οικονομικό και όταν δεν κοιτάζεις τιμές, όλα είναι καλά, δεν είναι Μανώλη? Έχουμε ποικιλία προϊόντων, έχουμε, δόξα τω Θεώ, δηλαδή διαλέγεις ό,τι θέλεις. Το θέμα είναι μπορείς να ανταποκριθείς, μπορείς να βάλεις αυτά που θέλεις στο τραπέζι σου πλέον, μπορείς να κάνεις διακοπές? Η απάντηση είναι μπορείς, αν έχεις. Και εκεί καταλήγουμε ότι τα πράγματα πραγματικά έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ.

Λοιπόν, θα μπούμε σιγά σιγά στο μενού της εκπομπής. Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Αν εσείς ή το παιδί σας σκέφτεστε σπουδές στην Κύπρο, να σας ενημερώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Σύμβουλοι σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα παρουσιάσουν τα προγράμματα σπουδών, τις υποτροφίες, τη φοιτητική ζωή, αλλά και τη διαδικασία εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και αποφύτους λυκείων. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο eug.ac.cy.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Πολιουδάκη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης. Καλό σας μεσημέρι, καλό μήνα κύριε Πολιουδάκη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μήνα.
0: Λοιπόν, είναι ένας μήνας ο οποίος ξεκίνησε με σημαντικές αλλαγές όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και στη

0: χώρα μας και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ενεργοποιήθηκε αυτό το νέο σταθερό τέλος των 3 ευρώ ανά είδος, ανά δέμα, αναπροϊόν για τις εισαγωγές από ασιατικές πλατφόρμες, το ΤΕΜΟΥ, το ΣΕΝ κτλ. Σε μια προσπάθεια να αναχαιτήσει τον αθέμητο ανταγωνισμό, είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε συζητήσει και παλαιότερα. Θεωρείτε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο πραγματικά μπορεί να βάλει ένα φρένο σε αυτές τις αθρώες παραγγελίες, γιατί ακόμα και αυτή η επιβάρυνση των 3 ευρώ ανά προϊόν, συνεχίζουν αυτά τα προϊόντα να είναι πολύ φθηνότερα από το να πάει κάποιος να τα πάρει από ένα κατάστημα. Αναφέρομαι σε ένα ρούχο για παράδειγμα, που δεν είναι μόνο ρούχο, είναι δεκάδες προϊόντα.
1: Κοιτάξτε, το είχαμε πει και πολλές φορές ότι στο παρελθόν ότι οι πλατφόρμες ηλεκτρονικές, ειδικά στις ασιατικές χώρες, είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την τοπική οικονομία, γενικά για την Ελλάδα και γενικά για τις επιχειρήσεις της Ελλάδας. Το πλαφόν, το 3 ευρώ που έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν αρχή, είναι θετικό μέτρο. Δεν είναι όμως το πρόβλημα. Είναι 3 ευρώ ανά είδος. Το θέμα είναι πώς θα ελέγξει. Ποιος ελεγκτικός μηχανισμός μάλλον θα ελέγξει ότι ένα δέμα που έχει μέσα έχει 4, 5, 6 ή ένα προϊόν. Αν έχει 5 πρέπει να πληρώσει 15 ευρώ. Αν έχει ένα προϊόν πρέπει να πληρώσει 3 ευρώ. Ναι. Ανοίγουν τα δέματα στο τελωνείο. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει λυθεί. Ναι. Είναι σπάρο το ότι βάλανε καταρχάς ένα 5-3 ευρώ ανά είδος. Είναι ένα θετικό μέτρο, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα.
0: Ναι. Είναι μια αρχή, αλλά σίγουρα δεν λύνει το πρόβλημα έτσι όπως θεσμοθετήθηκε. Τώρα θα μας έλεγε κάποιος, σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, τι άλλοι φραγμοί θα μπορούσαν ενδεχομένως να μπουν. Και υπάρχει και πάντα η παράμετρος του κόστους παραγωγής ενός προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις χώρες αυτές, τις ασιατικές και κυρίως στην Κίνα.
1: Σίγουρα τα κινέζικα προϊόντα, ξέρουμε από πολλά χρόνια τώρα πίσω, είναι πολύ φτηνότερα, έχουν πολύ φτηνότερο κόστος παραγωγής από ένα προϊόν να βγει στην Ευρώπη, στην Αμερική ή κάπου αλλού. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Παλιά είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τα κινέζικα καταστήματα. Αυτό το πρόβλημα τώρα όσο πάει και μικραίνει, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι αυτό που λέτε με την αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το πρόβλημα έχει αυξηθεί γιατί υπάρχουν πολλές πλατφόρμες διεθνείς, δύο ασιατικές, που πουλάνε φτηνά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πρόβλημα για τα μαγαζιά, τα φυσικά καταστήματα και το ηλεκτρονικό εμπόριο σε πολλές χώρες.
0: Ναι. Τέλος πάντων, έχει γίνει μία αρχή, θα δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Θέλω λίγο να μου δώσετε την εικόνα που επικρατεί όσον αφορά τα καταστήματα και τα εμπορικά. Υπάρχουν διάφορα παράπονα από όλο τον κύκλο των καταστημάτων και των επιχειρήσεων που τροφοδοτούνται από τον τουρισμό. Δηλαδή και στο Ηράκλειο, φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Τουρίστες έχουμε. Ναι, τουρίστες έχουμε. Αλλά ούτε η εστίαση δουλεύει έτσι όπως δούλευε προηγούμενες σεζόν, ούτε τα εμπορικά. Τα ταξίδια μαρτύρονται ότι ναι, έχουμε κόσμο, αλλά δεν έχουμε και την τρελή δουλειά. Τα ενοικιαζόμενα επίσης. Ποια είναι η εικόνα που υπάρχει, κύριε Πολιουδάκη?
1: Δυστυχώς τα πράγματα είναι όπως τα λέτε. Έχει πολύ κόσμο φέτος, έχουμε αύξηση των αφήξεων. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε μόνο εμείς κρίση στη χώρα μας οικονομική, έχουν και οι τουρίστες της χώρας μας. Όταν λοιπόν ένας τουρίστας που αποφασίζει να κάνει 4, 5, 10 μέρες διακοπές στην Κρήτη, έχει ένα ποσό να διαθέσει και το 80-90% πάει στα εισιτήρια και στη διαμονή, του μένει ένα 10% και λιγότερο να ξοδέψει τα τοπικά καταστήματα. Πού να πρωτοξοδέψει, να φάει, να πιει, να κάνει, να δείξει. Άρα λοιπόν είναι ένα πρόβλημα το οποίο, όπως είπατε εσείς, πρώτα λιγότερο είναι στην εστίαση και περισσότερο στα εμπορικά καταστήματα. Ναι. Δηλαδή ο τουρίστας, ό,τι του μείνει, θα βγει να φάει, να πιει, να κάνει κάτι, να δείξει, και αν του περισσέψει κάτι, θα πάρει ένα διαφημιστικό, ένα σουβενίρ, κάτι, ένα αναμνηστικό από τον τόπο που ήρθε. Ναι. Αυτό λοιπόν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα φέτος. Δεν ξέρω τώρα τελικά τι θα γίνει. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα μπήκαν στον Ιούλιο. Μας έχουν μείνει τώρα Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, 3 μήνες. Αυτούς τους 3 μήνες, όση δουλειά και να έχει, όσο και να δουλέψουν τα εμπορικά καταστήματα, ή θα πρωτοβγάλουν τα σφασμένα των υπόλοιπων 9 μηνών και το χειμώνα που έχουμε μπροστά μας, ο οποίος φυσικά όπως κάθε χειμώνα θα είναι δύσκολος και από όμως φορολογικών, ασφαλιστικών, των υποχρεώσεων, όλα αυτά που έχουμε στην πλάτη αυξημένες υποχρεώσεις επιχειρήσεις που καθιστούν δύσκολη όσο δίνει την επιβίωσή τους.
0: Εδώ και πόσα χρόνια παρατηρείτε αυτό, γιατί το ξέρω ότι δεν είναι μόνο φετινό, ούτε περσινό, ούτε προπέρσινο. Δηλαδή, εδώ και αρκετά χρόνια παραπονούνται οι επιχειρήσεις ότι ενώ τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα και είναι μια χαρά, δηλαδή ουσιαστικά πάνε καλά τα ξενοδοχεία, όσο πάνε καλά και φέτος με τις ιδιαιτερότητες του πολέμου, με τις εκπτώσεις, τέλος πάντων, σίγουρα όμως δουλεύουν. Δεν είναι σαν τις άλλες κατηγορίες, ναι. Εδώ και ναι. Πόσα χρόνια παρατηρείτε αυτό, ότι τα καταστήματα, κοιτάξτε, αυτά αυτό, που συνδέονται με τον τουρισμό, δεν έχουν κίνηση?
1: Το πρόβλημα ξεκίνησε με την εποχή των μνημονίων. Από εκεί ξεκίνησε και όσο πάει και αυξανόταν, είχαμε τα μνημόνια, είχαμε τον κορονοϊό, όλα αυτά τα προβλήματα κάθε χρόνο, τα οποία συσσωρεύουν υποχρεώσεις και προβλήματα και χρέη της πλάτης των επιχειρήσεων. Ένα πρόσθετο μέτρο, όπως είχαμε ζητήσει για την ρύθμιση των 120 δόσεων να κάνει η κυβέρνηση στις επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση έκανε 72 δόσεις και μάλιστα περιλαμβάνει τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί σε επιχειρήσεις μέχρι 31 Δεκάτου 2023. Δηλαδή τα επόμενα 2,5 χρόνια πρέπει να κάνει άλλη ρύθμιση ο επιχειρηματίας, εκτός από την άμπη στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Εμείς είχαμε πει 120 δόσεις με μια περίοδο χάρη του 5-6 μήνες. Αν κάποιος συνάδελφος δεν μπορεί να πληρώσει 1, 2, 3, 4 δόσεις, μην το πετάει έξω το σύστημα, γιατί το σύστημα, αν μπει στη ρύθμιση των 120 δόσεων, αν δεν πληρώσει τη μία, σε πετάει έξω. Και αυτά είναι τα προβλήματα που έχει. Λοιπόν, είχαμε πει και είχαμε ζητήσει και στα ΝΕΣΕΑ από την κυβέρνηση να υπάρχει μια περίοδο χάρη 4-5 μηνών, που αν κάποιος επιχειρηματίας δεν πληρώσει 1, 2, 3, 4, 5 δόσεις, να μπορεί αργότερα να τις πληρώσει και να μην το πετάει το σύστημα έξω. Όπως επίσης το επιτόκιο το 3% που ισχύει τώρα να ισχύει για όλα. Όχι σε θέσεις προστασίων, αν υπάρχουν προστασίες ή πρόστιμα, να είναι μετόπιση περιμέρειας. Εδώ μια επιχείρηση, και να υποθέσουμε ότι ήταν 120 δόσεις, σημαίνει 10 χρόνια οι 120 δόσεις. Δηλαδή 10 χρόνια πληρώνουν κάθε μήνα τις υποχρεώσεις τις παλιές, συν αυτές που συσσωρεύονται στις πλάτες των επιχειρήσεων κάθε μήνα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πράγμα το οποίο καθιστά αδύνατο την επιβίωση των επιχειρήσεων. Και πολύ φοβάμαι ότι αν συνεχιστεί αυτό, το χειμώνα θα έχουμε δυστυχώς τη λουκέτα στην Κρήτη, που τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε πολλά λουκέτα. Είμαστε η περιφέρεια με τα λιγότερα λουκέτα σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά αν συνεχίσει το θέμα, πολύ φοβάμαι ότι το χειμώνα θα δούμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε δει.
0: Κυρίως σε τι είδους επιχειρήσεις, τα εμπορικά?
1: Σε εμπορικά, τουριστικά, όλα αυτά. Άμα όταν δεν δουλεύει η αγορά, λογικά είναι ότι μια επιχείρηση συμπαρασύρει την άλλη.
0: Ξέρετε, υπάρχει και μία.
1: Έχουμε ναι. και άλλα προβλήματα, όπως το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ασφημένες φορολογικές υποχρεώσεις, ασφημένες ασφαλιστικές υποχρεώσεις, όλα αυτά συσσωρεύονται σε πλάτη των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα κάθε ένα πρόβλημα που συσσωρεύεται, κάθε μια υποχρέωση που μπαίνει σε πλάτη των επιχειρήσεων, δυσκολεύει και την επιβίωσή του.
0: Υπάρχει και μία άλλη άποψη που λέει ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσαρμοστικοί. Δηλαδή, εδώ στην εκπομπή ο κύριος Πελεκανάκης, ο πρόεδρος των Διευθυντών Ξενοδοχείων, μας έλεγε ότι βλέπουμε συνεχώς τι ζητάει ο πελάτης αναφερόμενος στα ξενοδοχεία. Τι ζητάει ο πελάτης και προσαρμόζουμε αυτά που θέλει στην καθημερινότητά του και κάπως έτσι προσελκύουμε κόσμο. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να απασχολήσει αυτό τις επιχειρήσεις? Έφερε ως παράδειγμα, δηλαδή τώρα να έρθει ένας λέει από τη Γερμανία και να αγοράσει ρούχα, για παράδειγμα, από το Ηράκλειο, από το Ρέθυμνο ή από οπουδήποτε, με το κόστος που έχει, με το βάρος της βαλίτσας, ξέρετε τι γίνεται και με τις αεροπορικές κτλ., θα επιλέξει να μην το κάνει. Γιατί να το κάνει? Μπορεί να μείνει στη Γερμανία, να το παραγγείλει από όπου θέλει, το ρούχο, παράδειγμα φέρνω. Πρέπει λίγο να δούμε, λέει, να προσαρμοζόμαστε και στις ανάγκες του πελάτη. Θεωρείτε ότι θα μπορούσαν οι επιχειρήσεις να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Αυτό έχει δει την πλευρά των ξενοδοχείων που έχουν το περιθώριο να το κάνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα κατάστημα τουριστικό που πουλάει σουβενίρ.
0: Ναι.
1: Να κάνει επίδεια προσελκύση στον πελάτη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Εντάξει, ότι τα ρούχα και αυτά.
0: Εντάξει, το σουβενίρ θα το πάρει. Είναι κάτι πολύ μικρό, είναι κάτι πολύ ελαφρύ, είναι κάτι φθηνό. Τέλος πάντων.
1: Θα ξοδέψει λεφτά στην τοπική αγορά για να φάει, για να πιει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σίγουρο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν σα είπα προηγουμένως ότι το γύρω στο 90% του προϋπολογισμού ή των διακοπών.
0: Ναι.
1: Στη διαμονή, στο τα εισιτήρια, δεν μένει σχεδόν τίποτα μετά για να υποφεληθεί να μείνει στην τοπική αγορά.
0: Μάλιστα. Ναι. Και όλα αυτά, ότι δεν υπάρχει δουλειά σε συνδυασμό με το κόστος λειτουργίας των καταστημάτων, το φορολογικό και όλο αυτό που μας περιγράψετε νωρίτερα, δημιουργεί γενικότερα μία ασφυξία. Και λέτε ότι αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα θα έχουμε έναν πολύ δύσκολο...

0: οι θερινές εκπτώσεις, κύριε Πολιουδάκη. Και θέλω να μου πείτε αν αποτίθενται ελπίδες σε αυτή την περίοδο που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες.
1: Ναι, επειδή η ελπίδα που είναι τελευταία, έχουμε να αποθέσει την ελπίδα μας. Οι τελευταίες ελπίδες είναι τις εκπτώσεις. Και το μόνο θετικό είναι ότι εντάξει, από εδώ και θα αρχίσουν να κατεβαίνουν και οι Έλληνες τουρίστες από την άλλη Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, που σίγουρα αυτή είναι σε καλύτερη κατάσταση από τους τουρίστες.
0: Οι Έλληνες είναι σε καλύτερη κατάσταση από τους τουρίστες.
1: Όχι σε καλύτερη κατάσταση, απλώς το δέχομαι παραπάνω. Δηλαδή ο Έλληνας προτιμάει να πάει αντί για 10 μέρες, να πάει 5 μέρες κάπου και να περάσει καλά.
0: Ναι.
1: Να φάει καλά, να κοιμηθεί καλά, να ξοδέψει καλά.
0: Ναι.
1: Παρά να πάει 15 μέρες και να είναι. Να προβάτει να ξοδέψει 2-3-4 ευρώ στην τοπική αγορά.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι οι Έλληνες είναι σίγουρα καλύτεροι πελάτες από τους ξένους.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε τώρα ότι λόγω του Αυγούστου που κατεβαίνουν οι Έλληνες τουρίστες, ότι θα βελτιωθεί το κλίμα και θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Στο Ρέθυμνο πώς είναι τα πράγματα, γιατί εσείς δραστηριοποιήσετε επαγγελματικά εκεί?
1: Τα πράγματα είναι όπως όλη την Κρήτη. Δυστυχώς το ίδιο. Δεν είναι, με μικρές ιδιαιτερότητες, τα πράγματα σε όλες τις νομούς της Κρήτης είναι τα ίδια. Πάνω κάτω δεν είναι ευχαριστημένοι τα μαγαζιά, οι επιχειρηματίες, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πολιουδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο Ρέθυμνο και καλό μεσημέρι. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Καράβι το φεγγάρι.
5: Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστηράκι Μαλεβιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστηράκι Μαλεβιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστηρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, καθηγητής εργατολόγος, πρόεδρος ΣΕΝΙΠΕΚ. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, κύριε Μητρόπουλο.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, κυρία Σημειαντονάκη. Καλό μήνα σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες, σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ για την τιμή άλλη μια φορά, κυρία Σημειαντονάκη.
0: Τώρα να κάνω μια γενική ερώτηση, κύριε Μητρόπουλε. Εσείς ως εργατολόγος, πώς τα βλέπετε τα πράγματα στη χώρα μας? Τώρα διαβάζω τα στοιχεία, τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός είναι στο 3,9% από 4,9% το Μάιο, στο 2,8% στην Ευρωζώνη. Το λέω αυτό γιατί προχθές είχαμε και την ανακοίνωση αυτών των μέτρων από τον κύριο Θεοδωρικάκο μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμένουμε τα μέτρα του Πρωθυπουργού στη
1: ΔΕΘ. Για τη συναντήληψη, αυτά τα μέτρα της συναντήληψης που είπανε.
0: Ναι.
1: Συναντήληψη, μάλιστα. Ναι. Ποια μέτρα, ο κόσμος δεν εισπράττει τίποτα αυτά. Αλλά γενικώς πάμε σε μια ρευστότητα στην πολιτική ζωή. Μεγάλο κομμάτι του πολιτικού προσωπικού δεν έχει συνειδητοποιήσει την εκτακτότητα και την κρισιμότητα του θεμάτων της χώρας. Θεωρώ μεγάλο κομμάτι και στην αντιπολίτευση δεν έχει καταλάβει. Είπατε τώρα το πληθυσμό 3,9, θα κλείσει φέτος το 3,5. Οι συνταξιούχοι, για παράδειγμα, πήρανε 2,4 νυχτά για όλο το 26. Ο πληθωρισμός θα κλείσει στο 3,5. Ο πληθωρισμός τροφίμων θα κλείσει στο 5,2-5,3. Είναι αύξηση ή είναι ρομκάνισμα των αυξήσεων και του μείωση του εισοδήματος? Το ίδιο και με τους εργάτες και υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα αλλά και τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι αμοιβόμενοι με τον κατώτατο μισθό πήραν 5,5 μεικτά. Πήραν ένα 2,5-3 καθαρά. Δηλαδή πώς να ζήσουν όταν είναι στα τάρταρα η αγοραστική δύναμη? Και όπως έχω πει πολλές φορές στο σταθμό σας και βεβαίως έχω γράψει και στα τελευταία μου βιβλία, η αντινομία της σύγχρονης Ελλάδας, βλέπω αυτά καραγκιοζηλίτα με το πόσο κάνει και λοιπά και την συναντήληψη των σούπερ μάρκετ με την κυβέρνηση, άμα δεν διθασευτεί ο πληθωρισμός και δεν δοθούν αυξήσεις στους μισθούς για να μπορούν οι Έλληνες με τους βουλγαρικούς μισθούς να αγοράζουν προϊόντα με τιμές Λουξεμβούργου, Βελγίου και Ελβετίας, είναι οι πλουσιότερες χώρες και οι ακριβότερες, δεν βγαίνει αυτό. Δεν μπορεί, και αν βλέπω συναδελφούς σας εντελώς ανοήτως να προβάλλουν μόνο το κομμάτι και συναδέλφους μου εννοώ, προβάλλουν ανοήτως το πρόβλημα της ακρίβειας. Μα όπως έχει θεσπιστεί η ευρωπαϊκή αγορά, δεν μπορεί να παρέμβει περαιτέρω η κυβέρνηση. Πώς μπορεί να παρέμβει? Αυξάνοντας τους μισθούς ή δίνοντας αυξήσεις με άτα, με αυτόματη τη αριθμική αναπροσαρμογή. Το 82 τότε ο Άιμις Αδέας Παντρέου με έστειλε σε δύο χώρες της Σκανδιναβίας για να φέρω στην ουσία να ξεπατικώσω, και το έκανα, το νόμο για την άτα που ίσχυε σε δύο χώρες της Σκανδιναβίας. Και φέραμε τον νόμο για την αυτόματη μαζική αναπροσαρμογή. 82 ήταν, Νοέμβριος ήταν, και

0: τότε θεσπίστηκε η αύξηση όλων των μισθών, όλων των συντάξεων, με βάση τον τρέχοντα τότε πληθωρισμό ήταν 27%.
1: Ναι. Και βεβαίως, τώρα βέβαια κάποιος θα σας πει ότι με αυτά και με αυτά φτάσαμε στα μνημόνια. Δηλαδή ότι οι αντοχές της οικονομίας δεν ήταν και ότι ήταν λαϊκίστικες αυτές οι αυξήσεις τότε.
0: Το λένε όχι εσείς και όχι οι εγρήγοροι ακροατές, το λένε πολύ ανόητοι πολιτικοί και συνάδελφοί σας το λένε, διότι δεν είναι από το ότι δόθηκε αύξηση με ρήτρα άτα, αλλά επειδή ύστερα χρεώθηκε η χώρα, καταχρεώθηκε περαιτέρω και ούτω καθεξής. Δεν είναι το ότι αυξήθηκαν οι μισθοί, οι συντάξεις και τα εισοδήματα ίσα με τον πληθωρισμό, διότι δεν ευθυνόταν ο εργαζόμενος και ο συνταξιούχος το 1982 ότι είχε πληθωρισμό 27%. Και σωστά τότε η κυβέρνηση, και βέβαια είμαι περήφανος, διότι και το νόμο για την ΆΤΑ και το νόμο για τα εποπτικά συμβούλια για το 1264, είμαι περήφανος που δούλεψα τα αρχικά σχέδια των νόμων αυτών. Υπό αυτή την έννοια τώρα, η κυβέρνηση που λέει ότι δεν έχω το περιθώριο να δώσω αυξήσεις, μα να αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί με το 2,4 μειχτά στους συνταξιούχους να αγοράσει φάρμακα, να νοικιάσει σπίτι, να αγοράσει τρόφιμα, να αγοράσει ψωμί, τυργί και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, εδώ και πολιτική, με τις 5-10.000 υπουργοί, πρωθυπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές, μπορεί να μην αισθάνονται την πίεση της χαμηλής, της καταβυθισμένης αγοραστικής δύναμης που σε επίπεδα Βουλγαρίας με τους μισθούς ή ένα μεγάλο κομμάτι της αστικής τάξης, αλλά οι μισθωτοί, οι εργάτες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλληλείς, οι μελισσοκόμοι, οι έμποροι το αισθάνονται. Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο δεν παίρνουν αυξήσεις στα εισοδήματά τους, καλούνται να πληρώσουν τεκμαρτή φορολόγηση, φόρους τεκμαρτής φορολόγησης, να πληρώσουν τον έμφυα μέχρι πέμπτης γενιάς. Διότι όταν το 2018 πανηγύριζε ο κύριος Τσίπρας στο Ζάπιο και έλεγε ότι βγήκα από τα μνημόνια, δεν είπε στους Έλληνες, είναι πολύ ανέντιμο και απορώ πως βγήκε τώρα και δεν ζητάει συγγνώμη, είναι πολύ ανέντιμο να λέει ότι να του στέλνει το λογαριασμό για τον έμφυα και για τους φόρους μέχρι πέμπτης γενιάς. Το ίδιο και ο κύριος Μητσοτάκης το 19. Δεν τους είπαν ότι σας βγάλουμε από τα μνημόνια, αλλά θα πληρώνετε μέχρι πέμπτης γενιάς έμφυα, έμεσους φόρους 60%, φόρους άμεσους και έμεσους, θα πληρώνετε τις φορές αλληλεγγύης στις συνταξιούχοι, θα πληρώνουν 6% οι χείρες επί επικουρικό συντάξεων ο νόμος του Τσίπρα και θα πληρώνουν οι φτωχοί συνταξιούχοι, θα χάσουν το ΕΚΑΣ επίσης με νόμο του Τσίπρα. Δεν τα είπαν τότε. Και είναι πολύ ανέτοιμο που δεν το είπαν τότε, αλλά δεν το λένε και τώρα. Ότι δηλαδή όλοι οι Έλληνες, επειδή μας βγάλανε από τα μνημόνια και μας στείλανε το λογαριασμό του χρέους, θα πληρώνουν μέχρι πέμπτης γενιάς έμφυα και φόρους.
1: Πάντως αυτό που βλέπουμε, κύριε Μητρόπουλη, είναι να παγιώνεται αυτή η κατάσταση στη χώρα μας και δεν ανηγυρωθούν. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που έτσι το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Παγιώνεται αυτή η σύγκριση με τη Βουλγαρία, πράγμα διανόητο πριν από κάποια χρόνια, έτσι, για την κατάσταση την οποία βιώνουν συνταξιούχοι, εργαζόμενοι.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό όμως? Γιατί συμβαίνει? Γιατί με τα μνημονιακές περικοπές και τις μνημονιακές πολιτικές που ισχύουν ακόμη και σήμερα, μας υποχρεώσανε να αποκλίνουμε από την Ευρωζώνη σε μισθούς, σε υγεία, σε περίθαλψη, σε συντάξεις και να συγκλίνουμε με Βουλγαρία και Ρουμανία.
1: Ναι.
0: Και έλεγε ο Κένης και διδάσκω στους φοιτητές μου και στους μεταπτυχιακούς εχθές, τους έλεγα πως η ισχύ του μισθού κρίνεται όταν διαχέεται στην αγορά εργασίας, στην αγορά των τροφίμων και των προϊόντων. Είναι αυτό που λέμε, και τους το εξήγησα χτες, είναι wage erosion. Τι σημαίνει wage erosion? Σημαίνει η διάβρωση του μισθού μέσα από τις τιμές των τροφίμων. Δηλαδή ο εργάτης που παίρνει 900 ευρώ πάει με τα 900 στην αγορά και έχουν αξία 560. Mm. Τι σημαίνει έχουν μπορεί να αγοράσει προϊόντα με 560, τι είναι αγοραστική δύναμη? Γιατί ενώ φρόντισε η κυβέρνηση να του δώσει μια αύξηση στους μισθούς, ναι, άφησε να

0: αποχαλιναγωγηθούν οι αυξήσεις στα τρόφιμα. Ναι. Και αυξήθηκε μία μονάδα ο μισθός, 5 μονάδες στα τρόφιμα. Αυτό σημαίνει ότι η διάχυση του μισθού στην αγορά καθιστά φτωχότερο τον μισθωτό και τον μπιπάκι.
1: Και παρόλη αυτή την κατάσταση, δεν θέλω να μείνουμε με την άλλη αστειότητα που έχουμε καθημερινά 2-3 δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα αυτό. Παρόλα αυτά, παρόλη την κατάσταση, τη δύσκολη για τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος συνεχίζουν να είναι σταθερά μπροστά, και θέλω λίγο να μου κάνετε ένα σχόλιο γενικότερα για τη στάση της αντιπολίτευσης. Είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας ότι δυστυχώς και η αντιπολίτευση δεν έχει αντιληφθεί την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και η πραγματική οικονομία στη χώρα μας και την κατάσταση στην οποία βιώνουν τα νοικοκυριά.
0: Έχετε δίκιο, και περνάνε νόμοι μέρα με τη μέρα που η αντιπολίτευση βεβαίως μάχεται για τη δεύτερη και τρίτη θέση, ποιος θα την πάρει. Αλλά δεδομένο είναι, διότι και οι δημοσκοπήσεις δεν μας λένε πόσοι δεν απαντούν ή πόσοι λένε δεν θα ψηφίσω. Άρα με δεδομένο το 55% έτσι είναι στις προηγούμενες εκλογές δεν θα ψηφίσουν. Ναι. Η κυβέρνηση που θα βγει με το 22% του 45%.
1: Ναι.
0: Άρα η κυβέρνηση που θα προκύψει όπως η σημερινή εκπροσωπεί το 22% του λαού, το 19-22% του λαού. Άρα με δεδομένο ότι ο μισός κόσμος δεν θα πάει, επειδή έτσι κρίνει, επειδή και η αποχή είναι υψηλή πολιτική στάση ή ότι είναι απάθεια και αδράνεια και το καθεξής. Άρα είναι κρίμα για αυτή τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία οι μισοί να μην πηγαίνουν και να κυβερνιέται αυτή η χώρα από το 20% αυτών που θα πάνε να ψηφίσουν. Ναι. Υπαφή και το συνολικό του λαού. Άρα λοιπόν τώρα η αντιπολίτευση είναι σε τραγωδία, διότι ενώ υποτίθεται βγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά μας κυβερνάνε μνημονιακοί νόμοι. Ο ΕΜΦΙΑ είναι μνημονιακός νόμος. Το να πληρώνουμε 60% έμεσους φόρους είναι μνημονιακός νόμος. Το να πληρώνουν οι χείρες 6% για τους θανόντες συζύγους και πατεράδες στο ορφανά είναι μνημονιακός νόμος. Το να πληρώνει 500.000 και να ματώνει συνταξιούχοι την εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων είναι μνημονιακός νόμος. Το να έχει καταργηθεί το ΕΚΑΣ είναι μνημονιακός νόμος. Το να βγαίνουν οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των εμπόρων, μισές από ό,τι του δημοσίου του νόμου, είναι ο νόμος μνημονιακός του Τσίπρα του 2015. Και όλες οι συντάξεις των νέων παλικαριών και των κοριτσών από εδώ και πέρα που είναι στο ιδιωτικό τομέα θα είναι μισές, θα είναι το 50% του δημοσίου τομέα. Είναι η ρήτρα Τσίπρα που υπολογίζεται η σύνταξη με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου. Ναι. Και δεν το έχει πει στους νέους που τον ακολουθούν ότι για πρώτη φορά στον πλανήτη υπάρχει νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου που υπολογίζει και τη δική σας σύνταξη, κυρία Σμιδωράκη, ή των νεοτέρων. Θα υπολογίζονται όλοι οι μισθοί για να βγει η σύνταξη και θα υπολογίζονται και οι μικροί μισθοί και μισέοι μισθοί, ενώ των πατεράδων μας η σύνταξη έβγαινε με βάση τους τελευταίους καλύτερους μισθούς. Αυτό δεν το έχει πει στους νέους που τον ακολουθούν. Και οι νέοι που θα είναι υποψήφιοι, θα γίνουν βουλευτές, δεν τους πειράζει αυτό που λέω. Αλλά όλοι οι νέοι που θα τον ψηφίσουν, αν δεν καταργήσει ο κύριος Τσίπρας αυτό το νόμο που μόλις προανέφερα, θα βγουν φτωχοποιημένοι με συντάξεις 600-700 ευρώ. Άρα λοιπόν, μια και με ρωτάτε, δεν ακούνε και οι Έλληνες την αλήθεια αυτή την προεκλογική περίοδο μακράς διάρκειας. Δεν ακούνε. Ακούνε από τους συναδέλφους σας ποιος θα είναι τώρα. Τώρα βλέπω, ρωτάει ο κύριος Τραβουλάκης, φίλος μου, με φιλοξενεί πολλές φορές, κυρία Καραμίτρου, δείχνει 2 δημοσκοπήσεις και έχει ρωτήσει 4 φορές εάν είναι δεύτερος ο κύριος Τσίπρας. Αυτό το έχει ρωτήσει το στέλεχος έναν δημοσιογράφο, δεν το έχει ρωτήσει ποια είναι η θέση του Τσίπρα για τον νόμο Κατρούγκαλου. Θα τον καταργήσει, θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ που τον κατήργησε ο κύριος Τσίπρας, θα επαναφέρει τις πρόορες συνταξιοδοτήσεις των Ελληνίδων και κατέρευσαν οι γεννήσεις που τις κατήργησε ο κύριος Τσίπρας. Δεν τον έχουν ρωτήσει κάτι τέτοιο, ούτε ο κύριος Χατζηνικολάου προχθές. Άρα λοιπόν για την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών που εκχώρησε ιστορία, αίμα μας, σώμα μας στους Σκοπιανούς, το ρώτησε κανένας? Όχι, είναι δεδομένες οι μνημονιακές πολιτικές των πρωθυπουργών των μνημονίων. Άρα λοιπόν η χώρα δεν θα βρει το δρόμο της.

0: και μου λέγει ένας φοιτητής μου χθες, δεν παλεύεται η υπόθεση της χώρας με τέτοια αντιπολίτευση και με τέτοια κυβέρνηση. Δύστυχος.
1: Λοιπόν, να έρθουμε λίγο σε κάποια ερωτήματα.
0: Πολλά ερωτήματα. Ακροατών. Μέχρι τις δύο να δεχόμαστε ερωτήματα.
1: Μέχρι τις δύο δύσκολα. ένα σχόλιο
0: Να πούμε το εξής.
1: Ναι. Ναι, ναι. Ένα σχόλιο για τις δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα, αυτές που έκανε πριν από λίγες μέρες.
0: Είναι ντροπιαστικές.
1: Ναι.
0: Είναι ντροπιαστικές, το σχολίασε και σε ξένα δίκτυα. Είπε κάτι πολύ σκληρό και θα είναι σε νομοθεσία της πρώτης κυβέρνησης που θα προκύψει μετά τις εκλογές, είτε είναι το μνημονιακό δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας, είτε είναι το μνημονιακό τρίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας Σαντουλάκης. Φοβάμαι ότι πάμε σε σκληρές επιλογές για τις γυναίκες στα όρια ηλικίας και για τις συντάξεις. Τι είπε και διαβάζω, το έχω μπροστά μου γιατί το σχολίαζα, μου ζήτησε ξένος συνάδελφός σας από τη Γερμανία να σχολιάσω τη σκληρότερη φράση που έχει ακουστεί για το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα με τα πολεμικά στην Ευρώπη. Διαβάζω. Οι δημόσιες συντάξεις στο μέλλον δεν θα είναι ικανές να δίνουν ικανά ως σωστά αναπλήρωσης και αξιοπρεπή διαβίωση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το κράτος που συμβάλλει με την εθνική σύνταξη και δίνει σε όλους το δικό του κομμάτι, γιατί το άλλο είναι το ανταποδοτικό, σιγά σιγά θα φύγει από το από τις δημόσιες συντάξεις και θα περιορίζεται η εθνική σύνταξη ή θα καταργηθεί. Σήμερα όταν όποιος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει εθνικό κομμάτι και ανταποδοτικό. Το εθνικό το δίνει το κράτος. Σε όλους. Το ανταποδοτικό είναι συνέπεια των εισφορών.
1: Ναι.
0: Ό,τι πλήρωσες.
1: Οπότε στο μέλλον τι να περιμένουμε, δηλαδή θα υπάρχει το εθνικό κομμάτι?
0: Να περιμένουν αυτό που είπε δυστυχώς το Συμβούλιο Επικρατείας με αυτή την απαράδεκτη απόφαση του για τις χείρες προχθές. Να ισχύσει, λέει ο νόμος Τσίπρα, που καταργεί τη μία εθνική σύνταξη από τις χείρες. Τι προαναγγέλει ο κρατικός τραπεζίτης? Και νομίζω ότι είναι ολόκληρη ιδεολογία και φιλοσοφία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ότι το κράτος σιγά σιγά θα πρέπει να φεύγει από τη στήριξη των συντάξεων. Πώς είναι παρόν σήμερα το κράτος στη στήριξη των συντάξεων, δίνοντας τα 446 ευρώ στον καθέναν, έτσι καλλιώς.
1: Ναι.
0: Τα 446 ο καθένας και εσείς και ο διπλανός σας θα το πάρει από το κράτος, γιατί το εθνικό κομμάτι, η εθνική σύνταξη. Το άλλο είναι το χτίζει ο καθένας με τις εισφορές του. Τι λέει ο κύριος Στουρνάρας, ότι η δημόσια στήριξη από εδώ και πέρα θα πρέπει να φύγει ή να περιοριστεί. Δεν λέω να καταργηθεί.
1: Ναι.
0: Άρα, τι προαναγγέλει ο κεντρικός τραπεζίτης? Αύξηση ορίων ηλικίας και μείωση της κρατικής ενίσχυσης των συντάξεων. Άρα πάμε σε σκληρές αποφάσεις με βάση τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου, γιατί φάνηκε η πρόθεσή του να επιμείνει στην εφαρμογή του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου για τις συντάξεις. Αν τώρα ενισχυθεί και το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρας και είναι μπροστά τους ο νόμος Κατρούγκαλου, τον οποίο ο ένας ψήφισε, λέγεται και Αλέξης Τσίπρας, ο άλλος τον εφήρμοσε και τι υπεσχέθη ότι θα τον καταργήσει, και έρχεται ο κεντρικός τραπεζίτης και λέει πρέπει να φύγει σιγά σιγά το κράτος από τις συντάξεις. Καταλαβαίνετε σε τι γενικευμένη στοχοποίηση το συνταξιούχο σημερινών και μελλοντικών.
1: Καταλαβαίνουμε, δυστυχώς καταλαβαίνουμε τι μας περιμένει, κύριε Μητρόπουλε. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι, διαβάζουμε ότι μπορούν να διεκδικήσουν επιστροφές εισφορών από σήμερα. Μια ακόμα πλατφόρμα ανοίγει. Ποιοι είναι αυτοί?
0: Είναι καλό μέτρο.
1: Ναι.
0: Το ψηφίστηκε προχθές με τον τελευταίο νόμο.
1: Ναι.
0: Και κάθε έτος να ζητάνε επιστροφή αυτοί οι οποίοι πλήρωσαν παραπάνω εισφορές και υπερέβησαν το πλαφόν που πληρώνουν ως εισφορές. Έχει οριστεί κατ' έτος ένα ύψος εισφορών 5.000 και πάνω, και όποιος ξεπερνά με τις εισφορές με τη νέα του απασχόληση παίρνει πίσω, διότι κατ' έτος γίνεται εκαθάριση των εισφορών που έχει πληρώσει. Άρα είναι ένα θετικό μέτρο το οποίο ψηφίστηκε προχθές και ανά μήνα θα γίνεται εκαθάριση και τότε ο καθένας θα παίρνει επιστροφές αν πλήρωσε εισφορές εκ της νέας του εργασίας παραπάνω από ό,τι έπρεπε.

0: ρωτάει ένας ακροατής σε σχέση με αυτά που είπατε νωρίτερα για τον κύριο Στουρνάρα και λέει ότι δεν έχω καμιά διάθεση να υπερασπιστώ τον κεντρικό μας τραπεζίτη. Αλλά αυτή η εξέλιξη με την εθνική σύνταξη και τα λοιπά δεν έχει άμεση σχέση με το δημογραφικό, ρωτάει, πέρα λέει από την πολιτική της κυβέρνησης στην οικονομική.
1: Έχει δίκιο αξιότιμα στο ότι ό,τι κάνουν και ό,τι λέγουν οι τραπεζίτες και οι πολιτικοί το κάνουν επειδή νομίζουν ότι έτσι αντιμετωπίζεται το δημογραφικό, το οποίο χώρα μας ζει, είναι μεταξύ των 10 χωρών στον πλανήτη που το ζει με μεγαλύτερη ένταση το δημογραφικό. Το κάνει και σωστά, διότι στην ίδια ομιλία που αναφερόταν στα επαγγελματικά ταμεία, έχει δίκιο αξιότιμος ακροατής, αναφερόταν πώς θα αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, δηλαδή της προϊούσης γύρανσης του πληθυσμού και στην πατρίδα μας, και δυστυχώς έκανε και μία δεύτερη πρόταση ο κύριος Στουρνάρας να το ακούσει, θα το ξέρει ο εγρήγορος ακροατής μας. Είπε ότι είναι καιρό να στραφούμε στα επαγγελματικά ταμεία, ναι, αφού οι δημόσιες συντάξεις δεν θα είναι ικανές για αξιοποίηση. Τι σημαίνει επαγγελματικό ταμείο? Εκεί που δεν μετέχει το κράτος.
0: Ναι.
1: Μετέχουν μόνο οι ίδιοι εργαζόμενοι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Πληρώνουν εισφορές και στο τέλος
0: πληρώνουμε.
1: Τα βάζουν ένα κουμπρά, παίρνουν ένα εφάπαξ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σαφές, να ακούσουμε έναν ακροατή, κύριε Μητρόπουλε.
1: Να
0: παρακαλώ.
1: Συγχαρώ, διότι έχετε οξυδερκείς και ενημερωμένους ακροατές. Να σας συγχαρώ.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ακροατή. Γεια σας.
2: Έχω μια ερώτηση, κύριο
0: Μητρόπουλο.
2: Αν μπορεί να μου πει, έχω καταθέσει από το 18, 5 σεζόν. Μου βγάλανε τη σύνταξη, αλλά δεν μου έχουν δώσει τα αναδρομικά, όπως ξέρει τι γίνεται.
1: Δεν εκκρεμούν από το 18 αναδρομικά. Κάτι άλλο έχει συμβεί, κυρία Σιμιδράκη.
0: Ναι, δεν μπορεί να εκκρεμούν.
2: Τη σύνταξη μου τη βγάλανε πέρυσι, το συμπλήρωμα. Αλλά μου είπαν ότι
1: δεν είναι. Κάτι έχει συμβεί, διότι τα αναδρομικά πρέπει, ή ο ΕΦΚΑ μπορεί να θεωρεί άλλο σημείο δημιουργίας του δικαιώματος, όχι το 18, αλλά το τελευταίο έτος ή 2 νωρίτερα. Τα αναδρομικά 7 και 8 ετών έχουν το χορηγηθεί και κανένας δεν αναμένει αναδρομικά 8 ετίας. Κάτι άλλο θα
2: συμβεί. Στο ΙΚΑ μου λένε ότι δεν έχουν ιδέα και δεν ξέρουν πότε θα μπουν.
0: Δεν συμβουλεύεστε καλύτερα έναν ειδικό λίγο να το δει. Γιατί είναι πολλά τα χρόνια.
1: Ας το ψάξει ο κύριος. Ξέρω ότι στο ΙΚΑ Ηρακλείου και σε άλλα αυτό, στο ΕΦΚΑ εννοώ, απαντάνε ευγενικά κλπ. Αλλά σύμφωνα, επειδή έχουμε πανελλήνιο δίκτυο το μεγαλύτερο νομικών στην πατρίδα μας και παρακολουθούμε τον ΕΦΚΑ σε όλες τις πόλεις κλπ, καθυστέρηση αναδρομικών λόγω χορήγησης της σύνταξης, δεν λέμε τα αναδρομικά που περιμένουν όλοι οι συνταξιούχοι, κυρία Σφιωδρική,
0: ναι,
1: αναδρομικά για απόφαση χορήγησης σύνταξης, δεν υπάρχει κανένα στην Ελλάδα να περιμένει 8 ετία. Κάτι άλλο έχει συμβεί. Μπορεί να έχει δίκιο ο ακροατής μας, αλλά ας το ψάξει, κάτι άλλο θα έχει συμβεί.
0: Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι. Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλό μήνα. Εδώ
1: με
0: μου γράφουν.
1: Πήγατε στις θεωρητικές κουβέντες σήμερα.
0: Στις θεωρητικές κουβέντες, ναι. Θεωρητικές αλλά σημαντικές. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζουμε τι έρχεται. Τα πράγματα δεν είναι καλά, όπως το είπαμε.
1: Έρχονται δύσκολα, έρχονται δύσκολες αποφάσεις λόγω δημογραφικού κυρίως, όπως το ερμηνεύουν και το ασπάζονται κυβερνήσεις. Αλλά αυτή η φράση του κυρίου Στουρνάρα ήταν πάρα πολύ σκληρή φράση που δημιουργεί συμβολισμούς και φόβους και ανησυχίες στον κόσμο.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Εύχομαι καλό μήνα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι.

0: Κύριε, δυναμικά ξεκίνησε ο τρίγος για τα πρώιμα επιτραπέζια στα φύλλα στο νομό Ηρακλείου. Οι τιμές παραγωγού κυμαίνονται από 1,20 έως 1,60 ανάλογα την ποιότητα, ενώ πέρυσι έφτανα στο 1,30 ευρώ το κιλό. Ασφικτική είναι η πίεση που ασκείται πλέον στη ΔΕΙΑΗ από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλή των Ενέργειας και Υδάτων για να μπορέσει να διατηρήσει τη διαχειριστική της επάρκεια και να μπορεί να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις σημαντικών έργων. Συνελήφθη 30χρονο στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαιρούσε σταδιακά επαγγελματικά εργαλεία από εργοτάξιο οικίας με τη χρηματική αξία των κλεμμένων εργαλείων να ανέρχεται στα 14.000 ευρώ. Λήγει σήμερα η πρώτη θητεία των Προεδρίων των Περιφερειακών Συμβουλίων της χώρας, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται ειδικές συνεδριάσεις για την εκλογή νέων οργάνων διοίκησης για το δεύτερο μισό της αυτοδιοικητικής περίοδου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2028. Το ΕΛΚΕΘΕ ενισχύει το στόλο του με το τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο όχημα, έχοντας τη δυνατότητα κατάδυσης έως και τα 4.000 μέτρα, επιτρέποντας την πρόσβαση σε πάνω από το 95% του βυθού στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Πέθανε ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο γνωστός Ταμτάκος της Μεγάλης Οθόνης. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όσο περνούν οι ώρες, αυξάνονται οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ο προσωρινός επίσημος απολογισμός των θυμάτων είναι μέχρι στιγμής 1.943. Στα αθλητικά, η Νορβηγία κέρδισε την ακτελέφαντο στου 2-1 και πέρασε στους 16 του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Επίσης, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας επικράτησε άνετα τη Σουηδία με 3-0 και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ, όπου την περιμένει Παραγουάη. Στην πρόγνωση του καιρού. Έθυρος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά και με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις, είναι καλύτερα από τώρα να το μάθεις.

0: αγάπη. Έκτακτη ενημέρωση.
1: Λοιπόν, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας καθώς έχουμε εξελίξεις αναφορικά με το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Προεδρία, καθώς φαίνεται ότι έχουμε αλλαγή. Αυτή είναι η πρόταση του Σταύρου Αρναουτάκη για την Προεδρία του Σώματος. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος ο Μανώλης Οργυράκης, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Λένα, κυρίες και κύριοι. Άρωμα γυναίκας θα υπάρχει στο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηρακλείου Κρήτης. Πριν από λίγο συνεδρίασε η παράταξη του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη και μετά από αρκετή συζήτηση και αρκετά επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης, αποφασίστηκε η Σοφία Μαλανδράκη να είναι η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Να υπενθυμίσουμε ότι χθες έληξε η θητεία του κυρίου Βαγγέλη Ζάχαρη, ο οποίος ήταν μία ομολογουμένος πολύ καλή θητεία με ένα σημαντικό έργο, ήταν ένας άνθρωπος ενωτικός κτλ. Όμως ο ίδιος ενημέρωσε τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος βουλευτής στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Δεν θα ήθελε να είναι υποψήφιος και να παίξει με τον κορυφαίο θεσμό του Περιφερειακού Συμβουλίου κτλ. Ενημέρωσε τον κύριο Αρναουτάκη. Πριν από λίγο συνεδρίασε η ομάδα, αποφάσισε να είναι η κυρία Σοφία Μαλανδράκη η νέα πρόεδρος που θα εισηγηθεί στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά. Mm-hmm. Και εκεί αναμένεται με τις ψήφους των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου να έχουμε την εκλογή του νέου Προέδρου. Είναι βέβαια η εκλογή της, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης με το υψηλό ποσοστό που πήρε στις τελευταίες περιφερειακές εκλογές έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ρένα.
1: Η Σοφία Μαλανδράκη λοιπόν, Περιφερειακή Σύμβουλος από τα Χανιά, η πρόταση του Σταύρου Αρναουτάκη για την Προεδρία του Σώματος και βεβαίως αναμένουμε με τις επόμενες ημέρες και τις αποφάσεις του Περιφερειάρχη για το νέο εκτελεστικό σχήμα. Τι θα γίνει με τους αντιπεριφερειάρχες, μεγάλη συζήτηση.
2: Σε ό,τι αφορά τις θεματικές ενότητες, διότι οι αντιπεριφερειάρχες των ενωτήτων είναι εκείνοι που δεν αλλάζουν, παραμένουν οι ίδιοι.
1: Ακριβώς.
2: Ρένα,
1: Μανώλη,
2: αυτά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Αυτά, κυρίες και κύριοι, όλα τα νεότερα στο κεντρικό μας δελτίο στις 2.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.

0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο.

0: γενικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
6: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μανώλης Προνάκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Παρά την ευημερία των αριθμών που δείχνουν σημαντική αύξηση των τουριστικών ροών από τα αεροδρόμια της Κρήτης, η τοπική οικονομία δεν επωφελείται από αυτή την αύξηση. Η Σοφία Μαλανδράκηνη, η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως και η νέα πρόεδρος, εκλέχτηκαν ομόφωνα. Ξεκίνησε ο τρίγος στα πρώιμα επιτραπέζια στα Φίλια με καλές τιμές για τους παραγωγούς ανάλογα με την ποιότητα. Ασφιχτική είναι η πίεση που ασκείται πλέον στη ΔΕΙΑΗ από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων για να μπορέσει να διατηρήσει τη διαχειριστική της επάρκεια και να μπορεί να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις σημαντικών έργων. Σε απόγνωση, οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, καθώς τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν άλυτα, στο τραπέζι ακόμα και κινητοποίησης. Στον αέρα βρέθηκαν ξαφνικά περίπου 70.000 άτομα, μεταξύ αυτών και πάρα πολλά από την Κρήτη, που συμμετέχουν στη δράση του Υπουργείου Υγείας για δωρεάν χορήγηση φαρμάκων. Ρεκόρ σε ποσοστό φτώχειας για την Ελλάδα μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγράφει η έκθεση της ΓΕΣΕ. Ξεκινούν από σήμερα 1 Ιουλίου οι αλλαγές στις ηλεκτρονικές αγορές με την εφαρμογή του νέου ειδικού δασμού για μικροδέματα από τρίτες χώρες. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης με την αντιπολίτευση για διάφορα θέματα, ενώ ο πόλεμος έχει ξεσπάσει και για τους νέους σχηματισμούς, προκαλώντας τριγμούς στα κόμματα. Αυξημένο επίδομα Δίας θα δουν φέτος τους λογαριασμούς τους οι χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Παρά την ευημερία των αριθμών που δείχνουν σημαντική αύξηση των τουριστικών ροών από τα αεροδρόμια της Κρήτης, η τοπική οικονομία δεν επωφελείται από αυτή την αύξηση. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Μια εικόνα γεμάτη αντιφάσεις συνθέτει το σκηνικό της φετινής τουριστικής σεζόν στην Κρήτη. Απ' τη μία πλευρά, τα αεροδρόμια του νησιού καταγράφουν σημαντικά ρεκόρ αφίξεων, από την άλλη, η τοπική αγορά, οι εστίες και το λιανεμπόριο βιώνουν μία από τις πιο άνυδρες περιόδους των τελευταίων ετών. Οι αριθμοί των τουριστών μπορεί να ευημερούν, αλλά τα χρήματα δεν φτάνουν στην τοπική οικονομία. Η γενικότερη οικονομική στενότητα στην Ευρώπη έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών, οι οποίοι δεν έχουν μειώσει μόνο τις μέρες των διακοπών τους, αλλά και τα χρήματα που ξοδεύουν στα ταξίδια τους. Οι τουρίστες που έρχονται είτε έχουν πολύ περιορισμένες δυνατότητες, είτε είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί λόγω της ακρίβειας στις χώρες τους, λένε οι εκπρόσωποι των ξενοδοχειακών ενώσεων, σχολιάζοντας ότι δεν ξοδεύουν ούτε μέσα στα ξενοδοχεία και περιορίζονται σε αυτά που περιλαμβάνει το πακέτο all inclusive των διακοπών τους. Παρά την αρχική αισιοδοξία, οι άνθρωποι των ξενοδοχείων εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι. Οι πληρότητες αυτή την περίοδο είναι της τάξης του 80%, ενώ άλλες χρονιές τα κρεβάτια γέμιζαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και μεγάλο μέρος των διανυκτερεύσεων γίνονται πλέον στα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στους εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου, οι καταστηματάρχες της αγοράς, οι ιδιοκτήτες καφέ και εστιατορίων λένε ότι η κίνηση είναι απελπιστικά υποτονική. Οι ξένοι επισκέπτες βγαίνουν από τα μεγάλα φέρετρα κυρίως για μια σύντομη βόλτα ή για να φωτογραφήσουν τα αξιοθέατα. Οι δαπάνες για ένδυση, σουβενίρ και εστίαση έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Ακόμη και οι παραδοσιακές αγορές τοπικών προϊόντων, όπως είναι το λάδι, το μέλι, τα βότανα, βλέπουν τους δίρους τους να μειώνονται, καθώς ο τουρίστας του 2026 μετράει και το τελευταίο ευρώ.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου, τον κύριο Βαγγέλη Περάκη. Κύριε Περάκη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι κύριε Βαρδάκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
1: Τα νούμερα δείχνουν μια ευημερία όσον αφορά τις αφίξεις βέβαια και τη διαμονή. Ωστόσο όμως φαίνεται ότι αυτό δεν φαίνεται και στην αγορά, έτσι δεν είναι κύριε Περάκη? Δώστε μας μια εικόνα τι γίνεται στη Χερσόνησο.
3: Έτσι ακριβώς είναι κύριε Βαρδάκη. Πολύ εύστοχο το ρεπορτάζ που έχετε, που μόλις ακούσαμε. Πραγματικά οι τουρίστες θα βγουν έξω από τα μεγάλα φέρετρα, από τα μεγάλα ξενοδοχεία, κάνοντας απλά μία βόλτα για να δουν πού βρίσκονται, να δουν την αγορά. Και παρόλα αυτά, αρκούνται μόνο σε φωτογραφίες και στα προϊόντα ακόμα τα οποία έχουμε στα καταστήματά μας. Απλώς μόνο σε φωτογραφία, δεν προβαίνουν σε αγορές. Με αποτέλεσμα, οι πράξεις των καταστημάτων να είναι σε μεγάλο ποσοστό χαμηλές.
1: Πού το αποδίδεται αυτό, κύριε Περάκη, στην οικονομική δυσπραγία που παρατηρείται και στις υπόλοιπες χώρες Ευρώπης? Αυτό είναι το κύριο, έτσι, ο κύριος παράγοντας.
3: Το πιο πιθανό να είναι αυτό. Δηλαδή φαίνεται ότι οι πελάτες που έρχονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας δεν έχουν την οικονομική δύναμη ούτως ώστε να προβούν σε οποιοδήποτε είδους αγορά. Ακόμα και σε σουβενίρ, είτε σε δωράκια που έπαιρναν παραδοσιακά, είτε σε κάποια σουβενίρ για να τα κρατάνε πίσω στην πατρίδα, ή ακόμα και σε βρόσιμα είδη όπως είναι το λάδι, οι ελιές, το μέλι κτλ. Ούτε σε αυτά προβαίνουν σε αγορές. Και αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες πλέον δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για να ξοδέψουν χρήματα στην πατρίδα μας.
1: Παρατηρείτε ότι δεν ξοδεύουν ούτε έστω λίγα ευρώ για αγορές, έτσι, σουβενίρ και τέτοια, κύριε Περάκη, δηλαδή?
3: Είναι ελάχιστες οι αγορές, πολύ ελάχιστες οι αγορές για κάποια σουβενίρ. Αρκούνται στα απολύτως απαραίτητα, είτε αυτά είναι φαγόσμα, είτε κάποια είδη ένδυσης, είτε υπόδοση που

0: πιθανό να μην είχαν προβλέψει να πάρουν μαζί τους και τους χρειάζονται εδώ είτε κάποιο ελαφρύ ένδυμα είτε κάποιο ελαφρύ υπόδημα και κάποια πράγματα τα οποία ίσως τους χρειαστούν εδώ αρκούνται αποκλειστικά και μόνο σε αυτά. Για να πάρουν σουβενίρ, για κάτι να θυμούνται, κάτι να, για κάποιο δώρο ή για οτιδήποτε το έξτρα αυτό που, που λέμε, όχι σε καμία των περιπτώσεων.
1: Δύσκολη κατάσταση λοιπόν στις τουριστικές μας περιοχές. Σας ευχαριστώ κύριε Περάκη, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
1: Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα και με τον κύριο Πάρη Τζόρβα, τον οικονομικό επόμπτη του επιμελητηρίου, ασχολείται με τον τουρισμό στο επιμελητήριο. Κύριε Τζόρβα, καλό σας μεσημέρι. Έπεσε η τηλεφωνική μας γραμμή, θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Τζόρβα, να μας πει και αυτός την άποψή του για αυτή την κατάσταση που επικρατεί στις τουριστικές περιοχές, σε περιοχές ουσιαστικά που έχει πάρα πολύ κόσμο, ωστόσο πολύ ελάχιστα χρήματα ξοδεύουν οι ξένοι επισκέπτες στα καταστήματα, είτε πρόκειται για την εστίαση, είτε πρόκειται για άλλα εμπορικά καταστήματα, όπως ακούσατε να μας λέει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χερσογήσου, ο κύριος Βαγγέλης Περάκης. Τώρα μου λέει η συνάδελφο ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τζόρβα. Κύριε Τζόρβα, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Υπάρχει λοιπόν μια δυστοκία από τους τουρίστες, από τους ξένους επισκέπτες να ξοδέψουν έστω και ελάχιστα ευρώ. Αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται στην αγορά μας. Τα έλεγε και πριν από λίγο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου, κύριε Τζόρβα.
2: Κοιτάξτε, ανέκαθεν ο Ιούνιος δεν είναι και καλύτερους μήνες, είναι όσο επιτοπλίστων με προσφορές και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έρχονται πελάτες, εγώ δεν θα έλεγα χαμηλότερου επίπεδου, αλλά χαμηλότερου οικονομικού βαλάντη. Δηλαδή προσελκύει με προσφορές και τα λοιπά επισκέπτες οι οποίοι ψάχνουν κάτι φτηνό και θα έλεγα το μέσο ευρωπαίο και κάτω. Αυτό ανέκαθεν ο Ιούνιος το είχε, απλά φέτος έχει παραγίνει όντως. Είναι δηλαδή, βλέπουμε στην περιοχή της Χερσονήσου, σταλίδες κλπ. Βλέπουμε άδειους δρόμους, βλέπουμε ανθρώπους να μην κινούνται, ναι, να μένουν μέσα στα ξενοδοχεία.
1: Αυτό είναι, κύριε Τζόρβα,
2: είναι ακόμα μεγαλύτερο.
1: Το παρατηρείτε φέτος περισσότερο από άλλες χρονιές?
2: Αυτό το βλέπουμε στα ταμεία μας. Το βλέπουμε στα ταμεία μας.
1: Λόγω και της οικονομικής δυσκολίας που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες στην Ευρώπη, είναι και αυτός ένας παράγοντας.
2: Ναι, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε δύο πολέμους. Είχαμε αυτό που ξέρουμε με τη Ρωσία και την Ουκρανία, που έχουμε χάσει 180 εκατομμύρια εν δυνάμει επισκέπτες. Ήρθε και αυτός στο Πεψικό που θορύβησε και πέρα το ότι το θόρυβο που είχε, που έκανε, ανέβασε τιμές των καυσίμων. Καταλαβαίνετε ότι μείωσε τα αποθεματικά των οικογενειών για να μπορούν να κάνουν διακοπές. Και αυτές οι διακοπές που θα κάνουν, το δέχουν λιγότερο.
1: Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί.
2: Είναι και ένας άλλος παράγοντας, το Μουντιάλ, που κάθε χρόνο, κάθε τετραετία που υπάρχει Μουντιάλ, είτε υπάρχει το Euro, βλέπουμε αυτό το 15ήμερο, 20ήμερο, μια τόση γενικότερα.
1: Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόλοιπη τουριστική σεζόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό
2: να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Αλλάζουμε θέμα. Ξεκίνησε ο τρίγο στα πρώιμα επιτραπέζια στα Φύλλα με καλές τιμές για τους παραγωγούς ανάλογα με την ποιότητα. Ακούμε το ρεπορτάζ. Το φετινό καλοκαίρι αποτελεί ένα κρίσιμο στοίχημα για το κριτικό επιτραπέζιο στα Φύλλα, καθώς οι καταστροφές που υπέστησαν οι αμπελοκαλλιέργειες από το Χαλάζι σε προφήτη Λία Κυπαρίσι Δαφνές έχουν φτάσει τους 2.000 τόνους, σύμφωνα με τον εξαγωγέα Λάμπρο Περβολαράκη που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη. Ενώ αυτή την περίοδο, όπως κάθε χρόνο αρχές Ιουλίου, έχει ξεκινήσει ο τρίγος στην πρώιμη ποικιλία Prime και Starlight. Ωστόσο, υπάρχουν και περιοχές, όπως είπε ο κ. Περβολαράκης, μιλώντας στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, που υπάρχει παραγωγή, όπως στις Αρχάνες, στα Καπαριανά και στο Μαλεβίζι. Οι τιμές αυτή την περίοδο κυμαίνονται από 1,20 έως 1,60, ενώ πέρυσι έφταναν το 1,30 ευρώ το κιλό. Οι πρώτες ποσότητες Prime θα πάνε στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τον εξαγωγέα, ενώ τέλη Ιουλίου αρχίζουν οι εξαγωγές στο εξωτερικό. Επίσης, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, ο τρίγος στο Σουλτανί, δηλαδή την καθαρά κριτική ποικιλία. Ο κύριος Περβολαράκης τόνισε επίσης ότι οι παραγωγοί πρέπει να στηριχθούν

0: Καθώς ο πρωτογενής τομέας έχει υποστεί πολλά πλήγματα από διάφορους παράγοντες. Οι παραγωγοί εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι τιμές θα κινηθούν σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τις προηγούμενες κακές χρονιές. Πάντως, η έβρεση εργατών γης για τη συγκομιδή και τη διαλογή στα συσκευαστήρια παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια της σεζόν. Το φετινό καλοκαίρι αποτελεί ένα κρίσιμο στίχημα για το κριτικό επιτραπέζιο στα πύλη. Η επιτυχία της χρονιάς θα εκριθεί από τη διατήρηση των καλών τιμών στα ράφια της Ευρώπης και την ικανότητα των εξαγωγέων να καλύψουν τη ζήτηση με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών. Η Σοφία Μαλανδράκη είναι η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, προερχόμενη από την παράταξη της πλειοψηφίας. Την υποψηφιότητά της πρότεινε στο Σώμα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως και η νέα Πρόεδρος, εξελέγησαν ομόφωνα πριν από λίγο. Στη θέση της Αντιπροέδρου εκλέχτηκε η Μαρία Βάρδα, προερχόμενη από την παράταξη της Μίζωνος Μειοψηφίας, η Κρήτη μας αλλιώς, με επικεφαλής τον Σπύρο Δανέλη. Γραμματέας του οργάνου εξελέγει ο Δημήτρης Βρύσαλης από την Ελλάσσονα Μειοψηφία και την παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση, με επικεφαλής τον Αλέκο Μαρινάκη. Ασφεκτική είναι η πίεση που ασκείται πλέον στην ΕΙΑΗ από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων για να μπορέσει να διατηρήσει τη διαχειριστική της επάρκεια και να μπορεί να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις σημαντικών έργων. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανδοφερμάκη. Λίλια.
1: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Στο πλαίσιο εκδήλωσης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, αποσαφηνίστηκε ότι όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης αποχέτευσης οφείλουν να ανεβάσουν τον πύχη της απόδοσής τους και να ανταποκριθούν σε μια εξαιρετικά απαιτητική ψηφιακή γραφειοκρατία, διαμέσου της οποίας η ΡΑΕΗ θα έχει πλήρη και αναλυτική εικόνα της καθημερινής τους λειτουργίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ΔΕΙΑΗ θα πρέπει να ενημερώνει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ελέγχεται ανά εξάμηνο και θα πρέπει να καταχωρούνται σε αυτή αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με το πόσο νερό καταναλώνεται καθημερινά, πόσο νερό κοστολογείται, πλήρη στοιχεία σε σχέση με την ποιότητα του νερού που παρέχεται στους πολίτες, αναλυτική κατάσταση σε σχέση με τις ανίσπρακτες οφειλές και το ισοζύγιο πληρωμών. Η ΡΑΕ θέτει τη διαχείριση του νερού σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο ανταποδοτικότητας που δεν επιτρέπει τη διατήρηση ανίσπρακτων οφειλών. Επίσης, η ΔΕΙΑΗ οφείλει να ενημερώνει αναλυτικά τη ΡΑΕ για το σύνολο των ζημιών που προκαλούνται στα δίκτυά της, για την ταχύτητα αποκατάστασής του, για τα παράπονα των δημοτών και για τις απαντήσεις που δίνει η ΔΕΙΑΗ. Θα πρέπει να σημειωθείτε το μεγαλύτερο αγκάθι της ΔΕΙΑΗ σήμερα είναι το ενεργειακό κόστος, το οποίο, εάν δεν καλύπτεται οικονομικά, θα έχουν ποινικές ευθύνες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πειθαρχικές ο Διευθυντής. Οι απαιτήσεις της ΔΕΙΑΗ από τη ΔΕΙΑΗ έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη διοίκηση, όπου ωστόσο αντιλαμβάνεται ότι αν δεν γίνουν αυτές οι προσαρμογές, απειλείται η διαχειριστική της επάρκεια και αυτό θα τη στερήσει τη δυνατότητα να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις για να εκτελεί έργα και μοιραία θα οδηγηθεί σε αναγκαστική συνένωση.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, τον κύριο Γιώργο Βουρυξάκη. Κύριε Βουρυξάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
0: Όχι μόνο η ΔΕΙΑΗ, φαντάζομαι και όλες οι ΔΕΙΑΗ
2: αντιμετωπίζουν. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να διορθώσω πραγματικά, γιατί τη Δευτέρα Τρίτη υπήρχαν. Είχε καλέσει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας Υδάτων, ναι. Γιατί κάνει πλέον για να μας παρουσιάσει την οργάνωση, το ρυθμιστικό πλαίσιο πλέον την υπηρεσιών ύδατος που θα εφαρμοστεί από 26 μέχρι το 2029. Ναι. Ουσιαστικά είναι αυτό που είπε η κυρία Δαφερμάκη, είναι ένα ασφυκτικό πλαίσιο με πάρα πολλές παραμέτρους καθημερινά. Μάλιστα η πρόταση μπορεί να γίνει μέχρι 6 του μηνός του Ιουλίου, που καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Ναι. Εμείς παρότι έχουμε τη διαρκή επάρκεια, πρέπει να ξαναυποβάλουμε όλα τα χαρτιά ξανά από την αρχή. Δεν έχουν καμία σχέση με το πράγμα το προηγούμενο που είχαμε υποβάλει. Και προσπαθούμε να το κάνουμε, να το καταφέρουμε, αλλά είναι ένα πλαίσιο πολύ δύσκολο, πολύ απαιτητικό, το οποίο απαιτεί και πρόσωπα και χρόνο. Και φυσικά και για πολλούς που δεν έχουν προσωπικό, αλλά πολλές ΔΕΙΑ και πολλούς Δήμους, γιατί αυτό αφορά όλους τους φορείς στην Ελλάδα, 400, δηλαδή ΔΕΙΑ, Δήμος, ΠΟΕΒ, όλο το πλαίσιο που ασχολείται με το νερό της ίδρευσης και της άδρευσης πλέον. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και ουσιαστικά θα γίνει και ένα ξεκαθάρισμα, έτσι να το πω με λίγα λόγια, για τις μικρές τους Δήμους και μικρούς ΔΕΙΑ που δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο.
0: Και η ΔΕΙΑΗ πώς σκοπεύει να κινηθεί από εδώ και στο εξής, δηλαδή και για το επόμενο διάστημα που μας περιγράψετε?
2: Εμείς έχουμε ήδη αρχίσει, ναι. Γιατί το είχαμε πει προφορικά.

0: ιστορικά, αλλά τώρα γίνεται επίσημα πλέον. Εμείς ήδη έχουμε μια εταιρεία στην οποία είχαμε δώσει και μας είχε κάνει την προηγούμενη διαχειριστική επάρκεια, που έχει μια εμπειρία, είναι μια εταιρεία στην Ελλάδα, η μόνη που υπήρχε στην Ελλάδα, με μεγάλη εμπειρία στα θέματα αυτά. Και ήδη έχουμε ξεκινήσει, δεν θα προλάβουμε τώρα τον Ιούλιο. Σου δίνει το δικαίωμα ο κανονισμός να κάνεις, να υποβάλει μια φορά και μετά συμπληρωματικά να στείλει σε δεύτερα και δεύτερη και τρίτη φορά. Μέχρι τρεις φορές μπορεί να το κάνει, μετά κάτι χάνει, δεν μπορείς να επανέλθεις. Αλλά εμείς θα είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, αν δεν είμαστε τώρα την εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες θα είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι. Μάλιστα. Αλλά είναι πολύ φυσικό πλέον και έχουν αλλάξει όλα πράγματα. Όπως είπε, πλέον έχουμε ποινικές ευθύνες με το θέμα της του ενεργειακού κόστους. Το κακό είναι ότι ενώ είχαμε από τον κύριο Λιβάνιο τον Δεκέμβριο, ότι τότε είχαμε γενική συνέλευση ότι θα μειωνόταν το κόστος του ρεύματος, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Θα επιδοτηθούν εμένα η ΔΕΗ για τα προηγούμενα χρέη που είχαν. Είναι δεδομένο αυτό ότι θα έχουμε μια μεγάλη επιδότηση για τα προηγούμενα χρέη που είχαν δημιουργηθεί μέχρι το Μάιο του 2026. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά ξέρετε τι σημαίνει. Αν επανέλθει, αν είναι το ίδιο το ενεργειακό κόστος, μοιραία, σε 2-3 χρόνια θα παραδείγουμε πάλι στα ίδια χρέη. Δεν μπορεί να τα παίξει η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ Ηρακλείου, παραδείγματος χάρη, από τα 4.300.000 που είχα εγώ, θυμάμαι το 2019-20, έφτασε στο υψηλό του το 8.700, 5 εκατομμύρια παραπάνω. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα να διαχειριστούν, είναι πολύ, πολύ ακριβό το κόστος και πρέπει να βρεθεί κάτι, μια λύση. Δεν είναι εδώ να προχωρήσουμε έτσι. Μοιραία όλοι θα βρεθούν ξανά στο ίδιο κατόπιν. Ξέρετε τι θα κάνουμε, όλοι θα παραιτηθούμε. Δεν μπορεί να έχει πίνει και σε αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να τα παίξει. Όχι μόνο η ΔΕΗ Ηρακλείου, σε όλη την Ελλάδα. Αυτό λέγανε εσέ. Θα παραπαραιτηθούν όλοι γιατί φυσικά δεν μπορούν τόσο υψηλό κόστος να διαχειριστούν την κατάσταση.
1: Μάλιστα. Δύσκολη είναι κατάσταση. Δύσκολη κατάσταση. Σας ευχαριστώ, κύριε Βουρεξάκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Στον αέρα βρέθηκαν ξαφνικά τα περίπου 70.000 άτομα, μεταξύ αυτών και πάρα πολλά από την Κρήτη, που συμμετέχουν στη δράση του Υπουργείου Υγείας για δωρεάν χορήγηση φαρμάκων, ιατρικών ραντεβού και εξετάσεων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Περισσότερα θα μας πει και πάλι η Άννα Κωνσταντουλακιάννα.
2: Διακόπηκε η δράση του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της ενήλικης παχυσαρκίας, αφήνοντας μετέχους περίπου 70.000 συμμετέχοντες, μεταξύ αυτών και πολλούς κρητικούς, που λάμβαναν δωρεάν φάρμακα και είχαν πρόσβαση σε ιατρικές εξετάσεις και ραντεβού. Το πρόγραμμα χρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας και ήταν ενταγμένο στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης. Η διακοπή αυτή προκάλεσε αναστάτωση, καθώς ο κύκλος της δράσης είχε προβλεπόμενη διάρκεια 8 μηνών για κάθε ασθενή, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν πολλά προγραμματισμένα ραντεβού και ορισμένοι ασθενείς να μην έχουν ενημερωθεί εγκαίρως από τους γιατρούς τους. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας τη Δευτέρα σε μια τηλεφωνική εκπομπή, μετατόπισε την ευθύνη στους γιατρούς, επισημένοντας ότι όφυλαν να έχουν ενημερώσει τους δικαίωχους για την ημερομηνία λήξης. Είπε ότι το πρόγραμμα είχε εξ αρχής οριστεί να ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου λόγω των όρων του Ταμείου Ανάκαψης, επομένως δεν υπήρξε ευνηδιασμός από την πλευρά της κυβέρνησης. Σημείωσε μάλιστα ότι λόγω της μεγάλης επιτυχίας του, το Υπουργείο βρίσκεται σε διαβουλεύσεις προκειμένου να εξασφαλίσει μια μικρή παράταση. Στόχος είναι να μην διακοπούν οι θεραπείες τιμές και να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι ασθενείς για τα φάρμακά τους. Αυτό πάντως που είναι μέχρι τώρα γνωστό είναι ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο. Οι γιατροί συμβουλεύουν τους ασθενείς που συμμετείχαν, ακόμη και αν το επόμενο διάστημα δεν πληρώσουν οι ίδιοι τα ακριβά φάρμακα για τη θεραπεία, να συνεχίσουν την προσπάθεια για την απώλεια βάρους, προσέχοντας ιδιαίτερα την διατροφή τους. Και αυτό γιατί έχει διαπιστωθεί ότι τα 2/3 εκείνων που σταματούν τα σκευάσματα παίρνουν ξανά σημαντικό μέρος του βάρους που έχουν χάσει.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Θεοδόση Φιλιππάτου. Κύριε Φιλιππάτου, καλό σας μεσημέρι.
3: Γεια σας, καλό σας μεσημέρι.
1: Πώς αντιμετωπίζετε τώρα αυτό με την διακοπή της χορήγησης των φαρμάκων, τι θα κάνουν οι ασθενείς?
3: Κοιτάξτε να δείτε, το όντως είναι ένα θέμα για μας ιατρικός. Το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη βοηθήσει πάρα πολλούς ασθενείς μας. Ήταν πολύ μεγάλη ζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζαμε ότι θα κλείσει κάποια στιγμή και το 36 ακριβώς ήταν μάλλον γνωστό. Ωστόσο, πολλοί ασθενείς καταρχάς δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν έστω τον κύκλο των επισκέψεων του προγράμματος. Αυτό ήταν, είναι το ένα θέμα μας. Το δεύτερο είναι ότι τουλάχιστον για κάποιους μήνες, αυτή τη στιγμή όπως φαίνεται, θα μείνουν εκτός φαρμάκου αυτοί που το έχουν ξεκινήσει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα επίσης, γιατί ακριβώς, όπως είπατε, υπόθηκε στο ρεπορτάζ, ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των ατόμων που λαμβάνουν τα φάρμακα, αν τα διακόψουν, όταν τα διακόψουν, επαναπροσλαμβάνουν σταδιακά το βάρος τους. Και το σημείο κλειδί για να μην, το, για να μην γίνει αυτό ή να γίνει σε μικρότερο βαθμό από ό,τι αναμένεται, είναι ακριβώς η ενίσχυση, αυτό που λέμε, της δίαιτας και της άσκησης. Σε αυτή τη φάση λοιπόν, οι ασθενείς που παίρνουν το φάρμακο και δεν θα το πάρουν έστω και για τους δύο μήνες, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε τώρα. Ελπίζουμε ότι δεν θα ξαναξεκινήσει το πρόγραμμα όπως έχει ανακοινωθεί. Θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ τη διατροφή τους, να ενισχύσουν ό,τι όσο μπορούν την άσκηση, το περπάτημα, για να μπορέσουν να διατηρήσουν αυτά τα κιλά, την απώλεια των κιλών που έχουν επιτύχει.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η συμβουλή λοιπόν που δίνεται στους ασθενείς να προσέχουν τουλάχιστον για το επόμενο δίμηνο μέχρι να ξεκινήσει ξανά η χορήγηση. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
1: Και αλλάζουμε θέμα τώρα. Πάμε στους πτηνοτρόφους που βράζουν, καθώς τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν άιτα. Στο τραπέζι βρίσκονται ακόμα και οι κινητοποιήσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Έντονη είναι η δυσαρέσκεια που επικρατεί στις τάξεις των κτηνοτρόφων της Κρήτης, καθώς όπως υποστηρίζουν τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν άλυτα παρά τις δεσμεύσεις που είχαν λάβει πριν από λίγους μήνες κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι επαγγελματίες του κλάδου κάνουν λόγο για ασφικτικές συνθήκες, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι μειωμένες επιδοτήσεις, οι χαμηλές τιμές στο γάλα, οι φορολογικές επιβαρύνσεις και οι εκκρεμότητες με τους δασικούς χάρτες δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους. Μεγάλο αγκάθι παραμένει το κομμάτι των πληρωμών των προηγούμενων ημερών, καθώς ένα ποσοστό έλαβε χρήματα που δικαιούταν, όμως υπήρξαν και αρκετοί που δεν πληρώθηκαν καθόλου. Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται στην τεχνητή λύση και στα οικολογικά σχήματα, με τη διόρθωση των στοιχείων στις πλατφόρμες να θεωρείται κρίσιμη. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν από την πολιτεία να προχωρήσει χωρίς νέες καθυστερήσεις στην εξόφληση των οφειλόμενων ποσών και να δώσει σαφές χρονοδιαγράμματα για τις επόμενες πληρωμές. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων της Κρήτης συναντήθηκαν σήμερα στα γραφεία της Ένωσης Αγροτοκτηνοτροφικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, προκειμένου να εξετάσουν τα προβλήματα του κλάδου και να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων, με τους κρητικούς κτηνοτρόφους να επιδιώκουν κοινό συντονισμό των ενεργειών τους, την ώρα που αντίστοιχες αντιδράσεις καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της χώρας.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Φρογάκη. Κύριε Φρογάκη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
1: Έγινε η συνάντηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έγινε η συνάντηση.
5: Ναι, τώρα τελειώσαμε.
1: Για πείτε μου, τι αποφασίστηκε με βάση τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζετε και συζητήσατε σήμερα.
5: Κύριε Βαρδάκη, τα προβλήματα είναι πολλά. Πολλά είναι. Έγιναν πληρωμές, έγιναν και καλές πληρωμές. Να μην λέμε δηλαδή μόνο τεχνικά. Αλλά έγιναν και κακές και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έγιναν και καθόλου.
1: Ναι.
5: Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό δεν πήραν καθόλου λεφτά οι κτηνοτρόφοι.
1: Από ό,τι ακούσαμε νωρίτερα και άλλους συναδέλφους από άλλους νομούς, περίπου έτσι συνολικά σε όλη την Κρήτη το 40% των συναδέλφων σας δεν πληρώθηκε. Το άλλο,
5: ναι,
1: υπάρχει ένα ποσοστό που πληρώθηκε πολύ καλά και ένα ποσοστό με παράπονα, εν πάση περιπτώσει, για την πληρωμή. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό μου φαίνεται πως δεν έχει πληρωθεί. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η εικόνα που βγήκε σήμερα.
5: Ναι, έτσι όπως το λέτε είναι. Δεν έχει πληρωθεί.
1: Ναι.
5: Τώρα πιστεύω να αλλάξει κάτι, να κάνουν οι ανθρώποι τάσεις, γιατί μιλάμε για επιβίωση. Δηλαδή τα πράγματα δεν πάνε καλά. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
1: Συζητήσατε το ενδεχόμενο και κινητοποιήσεων, κύριε Φρογάκη, στη σημερινή συνάντηση.
5: Ναι, το κουβεντιάσαμε και αυτό. Θα κάνουμε γενικές συνελεύσεις και ό,τι αποφασίσει ο κόσμος, όποτε αποφασίσουν, θα κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
5: Δηλαδή, με τις υπόλοιπες συναδέρφους μου, τις παρέλες που κουβεντιάσαμε, θα ξεκινήσουν και αυτοί οι γενικές συνελεύσεις.
1: Μάλιστα.
5: Και όταν θα είναι καλά, εάν ζητήσαμε και ραντεβού βέβαια με τον Πρωθυπουργό,
1: ναι,
5: ή με τον Υπουργό, ποιος είναι, εάν βρεθεί κάποια λύση, να μην βγούμε και εμείς σε δρόμους, δηλαδή να μην ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους, καλοκαίρι, θα έχουμε τουρισμό, θα έχουμε Καταλάβατε.
1: Οπότε το αίτημα θα σταλεί στην Αθήνα για συνάντηση με τον Υπουργό και τον Πρωθυπουργό.
5: Ναι, θα σταλεί στην Αθήνα. Αλλιώς καλά ήταν, όπως το έχω ξαναπεί, να κατέβουν σε αυτή στην Κρήτη. Μα έχουμε στην περιφέρεια να κουβεντιάσουμε, να είναι μπροστά οι υπόλοιποι, να μην αναφέρουμε εμείς κάθε φορά. Και να μην την βρίσκουμε άλλους, να μην μας εδέχονται. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να λυθούν άμεσα τα πιο σημαντικά προβλήματα. Είναι και με τα δασικά, με τα χωράφια των ανθρώπων που τα έχουν κάνει.
1: Ναι.
5: Δεν μπορούν, πρέπει να βάλουν δικηγόρο για να τα ξεμπερδέσουν, ενώ έχουν συμβόλαιο. Είναι ένα σωρό προβλήματα, τα έχουμε στείλει και ξαναστείλει και ξαναστείλει. Δηλαδή, το έχει φτάσει ο κόπος το χτένι, δεν γίνεται διαφορετικά. Προβλέπω δηλαδή μέχρι τέλος του μήνα να έχουμε βγει στους δρόμους.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και αν ανταποκριθεί η κυβέρνηση στο αίτημα για συνάντηση. Σας ευχαριστώ κύριε Φρογάκη, θα τα ξαναπούμε.
5: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Εσύ! Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
8: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης με την αντιπολίτευση για θέματα της καθημερινότητας, ενώ ο πόλεμος έχει ξεσπάσει και για τους νέους σχηματισμούς, προκαλώντας τριγμούς στα κόμματα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
12: Ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση αναδύεται ένα νέο πολιτικό τοπίο, με τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού να επηρεάζουν πολιτικούς συσχετισμούς και ισορροπίες. Την ίδια ώρα, οι παραιτήσεις βουλευτών από τα κόμματά τους και η μεταπίδηση σε άλλα ή ανεξαρτητοποίησή τους δημιουργούν ένα κλίμα ποδοσφαιρικής μεταγραφικής περίοδου. Στο κυβερνών κόμμα, το βάρος ρίχνεται στις μεταρρυθμίσεις, στην υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, τις οικονομικές και αγροτικές ενισχύσεις, αντικρούοντας τις επιθέσεις της αντιπολίτευσης για το μείζον θέμα της ακρίβειας. Η κυβέρνηση απαντά με μέτρα, σαν αυτά που ανακοινώθηκαν πριν από λίγες μέρες, σχετικά με τη διατήρηση των τιμών σε περίπου 2.000

κωδικούς προϊόντων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Εν τω μεταξύ, μαραθώνιες είναι οι συσκέψεις για να κλειδώσει το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η φράση «Ελλάδα των μεγάλων ανισοτήτων» γίνεται κεντρικός πολιτικός άξονας της παρέμβασης του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

0: Η καμπάνια «Τώρα μιλάμε» μεταφέρεται πλέον εκτός κεντρικής σκηνής με στόχο την απευθείας επαφή με τους πολίτες. Την ίδια ώρα, Μήλος επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ με τα μέτωπα να είναι πολλά και ανοιχτά. Ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος από το εκτελεστικό γραφείο του κόμματος, επιβεβαιώνοντας τη στροφή 180 μοιρών που έχει κάνει, εξαπέλυσε βολές κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Παύλος Πολάκης ζήτησε την παραίτησή του από την αρχηγία της Κουμουνδούρου, δηλώνοντας ο ίδιος παρόν και την ίδια ώρα πολλοί βουλευτές και στελέχοι βρίσκονται σε συνεννόηση για την αποχώρησή τους από το κόμμα. Στο κόμμα Καριστιανού ανακοινώθηκε το Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η σύνθεση του οργάνου έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα λειτουργήσει μέχρι τη διεξαγωγή του πρώτου συνεδρίου του κινήματος, ενώ θα ανανεώνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες. Και όλα αυτά στον απόϊχο παραιτήσεων στελεχών στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της χώρας.
1: 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη, και εκτεταμένες καταστροφές άφησαν πίσω τους οι 3 συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Οι ένοχοι θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης στα 75 του χρόνια. Την ανακοίνωση του θανάτου του έκανε ο γιος του. Στο 3,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός για την Ελλάδα τον Ιούνιο, από 4,9% το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 2,8% τον Ιούνιο του 2026, από 3,2% το Μάιο. Παράθυρο για να μπουν στην αγορά κατοικίας ακίνητα που μέχρι σήμερα έμεναν ανενεργά ή περιορισμένα από τις χρήσεις γης ανοίγει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Το νομοσχέδιο επιχειρεί να δώσει λύσεις σε ένα από τα βασικά προβλήματα της αγοράς ακινήτων, δηλαδή τη χαμηλή προσφορά διαθέσιμων κατοικιών, επιτρέποντας υπό προϋποθέσεις την αλλαγή χρήσης υφιστάμενων κτηρίων σε κατοικίες. Ξεκινούν από σήμερα 1 Ιουλίου οι αλλαγές στις ηλεκτρονικές αγορές με την εφαρμογή του νέου ειδικού δασμού για μικροδέματα από τρίτες χώρες. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα 1 Ιουλίου 2026 ο νέος ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για μικροδέματα που αποστέλλονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επηρεάζοντας χιλιάδες καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές μέσω πλατφορμών όπως το Temu και το Shein. Το μέτρο αφορά παραγγελίες έως 150 ευρώ και η επιβάρηση υπολογίζεται ένα διαφορετικό είδος προϊόντος μέσα σε κάθε δέμα. Για παράδειγμα, ένα προϊόν επιβαρύνεται με 3 ευρώ, όμως αν υπάρχουν διαφορετικά είδη, ο δασμός αυξάνεται αντίστοιχα. Αν και τυπικά ο δασμός πληρώνεται από τις πλατφόρμες ή τις μεταφορικές εταιρείες, στην πράξη αναμένεται να μετακυλείται στον καταναλωτή κατά την αγορά ή πριν την παράδοση. Ο νέος φόρος δεν αλλάζει το καθεστώς του ΦΠΑ, ενώ σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος ο δασμός δεν επιστρέφεται παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις όπως ελαττωματικά προϊόντα. Το μέτρο θα ισχύει έως το 2028 και εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον έλεγχο των εισαγωγών χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες και τον περιορισμό του αθέμετου ανταγωνισμού.
1: Αυτοψίες και ελέγχου στατικότητα σε όλα τα όμορα κτίρια της πολυκατοικίας που κατέβερεσε στα Πετράλωνα θα πραγματοποιήσουν σήμερα ειδικά κλιμάκια μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών και του Δήμου Αθηναίων. Μεγαλώνει η τραγωδία που σημειώθηκε από τη φωτιά σε δάσος στην περιοχή του Δερβενίου Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε και η δεύτερη ισορρός κοντά στον οικισμό Λιτή του Δήμου Ωραιοκάστρου. Η ισορρός ταυτοποιήθηκε ότι ανήκει στο 12χρονο γιο του θύματος, που αγνοείται. Ρεκόρ στο ποσοστό φτώχειας για την Ελλάδα μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγράφει η έκθεση της ΓΕΣΕΑ. Ακούμε το ρεπορτάζ. Εργαζόμενοι φτωχοί είναι το 9,7% των απασχολούμενων ηλικίας από 18 έως 64 ετών στη χώρα μας. Το αντίστοιχο ποσοστό στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε στο 8,3% κατά το έτος 2025. Συνεπώς, η χώρα μας παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρότι η απόκτηση έχει περιοριστεί σε σύγκριση με το 2009. Τότε ο αντίστοιχος δείκτης στην Ελλάδα ανεχόταν σε 13,7%, ενώ το 2019 είχε μειωθεί στο 10,1%. Η πορεία αυτή υποδηλώνει μια σαφή αποκλιμάκωση σε βάθος χρόνου. Τα στοιχεία προέρχονται από την έκθεση Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΗ, η οποία εξηγεί ότι ο δείκτης κινδύνου της φτώχειας στην εργασία επικεντρώνεται στα άτομα που εργάζονται και επομένως επιτρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο η συμμετοχή στην αγορά εργασίας επαρκεί για την προστασία από τον κίνδυνο φτώχειας. Η σύγκριση της χώρας μας με τις πληθυσμιακά σταθμισμένες ομάδες χωρών αναδεικνύει μια σύνθετη εικόνα. Το 2025 ο δείκτης φτώχειας στην εργασία στις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης διαμορφώνεται στο 7,7%, στην περιφέρεια στο 10,5% και στα Βαλκάνια 10,2%.

0: Ελλάδα βρίσκεται επομένως σε δυσμενέστερη θέση από την Ευρώπη των 27 και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, αλλά σε ελαφρώς καλύτερη από την περιφέρεια και τα Βαλκάνια. Ευρεία σύσκεψη φορέων για τις εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη που θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου την ερχόμενη Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 11:30 το πρωί στη Λότζια. Συνεχίζεται σήμερα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου η εκδίκαση υπόθεσης θανάτου της 53χρονης Τζιν Χάνλον, σχεδόν 17 χρόνια από τότε που εντοπίστηκε νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου, σε μια υπόθεση που για χρόνια παρέμενε ανοιχτή, απασχολώντας τις ελληνικές και όχι μόνο αρχές. Θύμα βιασμού από ένα 50χρονο κριτικό κατήγγειλε ότι έπεσε μια 18χρονη Αγγλίδα νωρίς το πρωί της Τρίτης στην περιοχή των Μαλλίων έξω από το ξενοδοχείο της αστυνομικής. Συνέλεξαν μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό. Κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 50χρονο και να τον συλλάβουν. Εκτροπή αυτοκινήτου είχαμε στη Μυρτιά σήμερα με ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού που κινητοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία που έσπευσε στο σημείο, χωρίς ωστόσο όμως να χρειαστεί να παρέμβει. Στη δίνη της χειρότερης στεγαστικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται η Ελλάδα, επηρεάζοντας άμεσα την κοινωνική συνοχή, τη φτώχεια, την υγεία και το δημογραφικό. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη στεγαστική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με νέα έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το υψηλό κόστος στέγασης επιβαρύνει σημαντικά τα ελληνικά νοικοκυριά, επηρεάζοντας την οικονομία, την υγεία, την κοινωνική συνοχή αλλά και το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Ακόμη, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν σχεδόν το 35% του εισοδήματός τους για έξοδα στέγασης, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Παράλληλα, περισσότερο από το 25% των πολιτών δυσκολεύεται να καλύψει το κόστος της κατοικίας του, ενώ πάνω από 4 στα 10 νοικοκυριά έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές για ενίκεια, στεγαστικά δάνεια ή λογαριασμούς. Η έκθεση επισημαίνει ακόμη ότι σχεδόν 1 στα 3 νοικοκυριά ζει σε κατοικία που δεν επαρκεί για τις ανάγκες του, ενώ η διοκατοίκηση συνεχίζει να μειώνεται. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η στεγαστική κρίση δεν επηρεάζει μόνο την οικονομία των νοικοκυριών, αλλά συνδέεται άμεσα με την αύξηση της φτώχειας, την επιδείνωση της υγείας, τη δυσκολία έβρεσης εργασίας και την αναβολή της απόκτησης παιδιών, επιβαρύνοντας και το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Όπως επισημαίνεται, οι νέοι, τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, οι νοικιαστές και οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων είναι εκείνοι που πλήττονται περισσότερο, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να υπογραμμίζει την ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Αυξημένο επίδομα αδείας θα δουν φέτος τους λογαριασμούς στους χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Αυξημένο επίδομα άδειας θα λάβουν φέτος χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, καθώς η αύξηση του κατώτατου μισθού μεικτά από την 1η Απριλίου 2026 επηρεάζει και το ποσό της θερινής άδειας και υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου. Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το επίδομα αντιστοιχεί συνήθως στο μισό του μηνιαίου μισθού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών. Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο ή με ποσοστά επί των πωλήσεων, το επίδομα αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια. Για τον ακριβή υπολογισμό του ποσού, οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική εφαρμογή του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζόμενων και Ανέργων της ΓΕΣΕ. Το δικαίωμα αφορά αποκλειστικά ενεργούς εργαζόμενους, ενώ η καταβολή γίνεται είτε στην έναρξη της άδειας είτε κατά τη διάρκεια της.
0: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου, τώρα στις 2.470,4 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,30% τζίρο στα 141,5 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, η Νορβηγία άφησε εκτός συνέχειας Μουντιάλ την ακτή Ελεφαντοστού και πήρε την πρόκριση με 2-1 και η Γαλλία πραγματοποίησε την πιο πλήρη εμφάνισή της στο φετινό τουρνουά, καθώς δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στη Σουηδία, επικρατώντας με 3-0. Τέλος, το Μεξικό πανηγύρισε την πρόκριση μπροστά στο κοινό του, κερδίζοντας με 2-0 το Εκουαδόρ. Το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας συνεχίζεται με τους αγώνες Αγγλία-Κονγκό στις 7 το απόγευμα, Βέλγιο-Σενεγάλη στις 11. Το βράδυ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνίας στις 3 τα ξημερώματα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται αίθριος καιρός με υγιείς τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς της στεγάνωσης.

0: Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σίγα τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
3: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
8: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
7: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
9: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
8: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
10: Ραδιοκρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τραγική κατάληξη είχε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε δεκαόροφο συγκρότημα κατοικιών στην Αμβέρσα στο Βέλγιο, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν αρκετοί νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Το κτίριο το οποίο εκενώθηκε στέγαζε περισσότερους από 200 ανθρώπους και σύμφωνα με τις αρχές τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ρεκόρ αφήξεων καταγράφει η Κρήτη, χωρίς ωστόσο αυτό να μεταφράζεται σε αυξημένη κατανάλωση. Παρά τη μεγάλη τουριστική κίνηση, επιχειρήσεις στην εστίαση και το λιανεμπόριο κάνουν λόγο για μία από τις πιο δύσκολες σεζόν, αφού οι επισκέπτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις αγορές τους. Σε κρίσιμη περίοδο μπαίνει η παραγωγή του κριτικού επιτραπέζιου Σταφυλιού. Οι ζημιές από τις χαλαζοπτώσεις σε προφήτη Ηλία, Κυπαρίσι και Δαφνές υπολογίζονται σε περίπου 2.000 τόνους, ενώ παράλληλα ξεκινά σταδιακά ο τρίγος των πρώιμων ποικιλιών Prime και Starlight. Νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, η Σοφία Μαλανδράκη. Η εκλογή της, όπως και του νέου Προεδρείου, πραγματοποιήθηκε ομόφωνα από το Σώμα. Αναστάτωση προκαλεί διακοπή της δράσης για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Περίπου 70.000 δικαιούχοι, ανάμεσά τους και πάρα πολλοί κριτικοί, βρίσκονται σε αβεβαιότητα σχετικά με την δωρεάν χορήγηση φαρμάκων, εξετάσεων και ιατρικών επισκέψεων. Έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης, ο ιδρυτής και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Άφησε την τελευταία του πνοή με την είδηση θανάτου του να γίνεται γνωστή μέσα από την οικογένειά του. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα οι νέες χρεώσεις στα μικροδέματα από τρίτες χώρες. Ο ειδικός δασμός επηρεάζει τις ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων που εισάγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ενώ οι διεργασίες για νέους πολιτικούς σχηματισμούς προκαλούν αναταράξεις και εσωκομματικές πιέσεις στο πολιτικό σκηνικό. Αυξημένο επίδομα αδείας θα δουν φέτος τους λογαριασμούς τους χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ραδιο Κρήτη στις 4.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Καράβι το φεγγάρι.
4: Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστηράκι Μαλεβιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστηράκι Μαλεβιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστηρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση, τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500, ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στα πρόθυρα κινητοποιήσεων βρίσκονται κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Μετά την σύσκεψη των προέδρων των συλλόγων που έγινε σήμερα στην Ένωση Ηρακλείου, εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις περικοπές στις επιδοτήσεις, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές του γάλακτος. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες μέσα από γενικές συνελεύσεις των κατατόπου συλλόγων. Ξεκίνησε ο τρίγος για το κριτικό πρώιμο επιτραπέζιο σταφύλι, με τη φετινή παραγωγή να δοκιμάζεται από τις μεγάλες ζημιές που προκάλεσαν οι πρόσφατες χαλαζοπτώσεις. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στον Εσταυρωμένο από την σύγκρουση ανάμεσα σε δύο γιο ταχύ. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ευνηδιαστικά διακόπηκε η δράση του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της ενήλικης παχυσαρκίας, αφήνοντας μετέωρους περίπου 70.000 συμμετέχοντες, μεταξύ αυτών και αρκετούς κριτικούς. Στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τις επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας: «Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη», το μήνυμά του. Καταδικάζουν τις επιθέσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο 3,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός για την Ελλάδα φέτος τον Ιούνιο, από 4,9% τον Μάιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης, όπως ανακοίνωσε ο γιος του μέσω ανάρτησης που έκανε το μεσημέρι. Μία εβδομάδα μετά τους σεισμούς και ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 2.000 στη Βενεζουέλα, με τους αγνοούμενους να φτάνουν τις 50.000, πάνω από 20.000 οι μέχρι στιγμής διασώσεις. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Radio Κρήτη 101,5.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Θυμήσου, στο Μπλε Κάδο τοποθετούμε πάντα άδειες συσκευασίες, χωρίς υπολείμματα και χωρίς σακούλα. Με αυτόν τον απλό κανόνα διευκολύνουμε την ανακύκλωση και διασφαλίζουμε

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το μεσημέρι ο μοτοσυκλετιστής που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στον επαρχιακό δρόμο προς το Μεταξοχώρι στις 26 Ιουνίου. Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν διασωληνωμένος στην ΜΕΘ του Παγνή με εκτεταμένα εγκάβματα στο 90% του σώματος του. Εκτός πληρωμών, οι με σημαντικά μειωμένες ενισχύσεις βρίσκονται αρκετοί κτηνοτρόφοι στην Κρήτη, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Κώστα Φρογάκη. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την αγανάκτηση του κλάδου, με τους κτηνοτρόφους να προσανατολίζονται σε κινητοποιήσεις. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες. Αναστάτωση προκαλεί η διακοπή της δράσης για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Περίπου 70.000 δικαιούχοι, ανάμεσά τους και πολλοί κριτικοί, βρίσκονται σε αβεβαιότητα σχετικά με την δωρεάν χορήγηση φαρμάκων, εξετάσεων και ιατρικών επισκέψεων. Αυξάνεται η επετεία στο κέντρο του Ηρακλείου με πολίτες και επαγγελματίες να κάνουν λόγο για καθημερινή παρουσία επετών σε κεντρικά σημεία της πόλης. Ζητούν παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η Σοφία Μαλανδράκη είναι η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, προερχόμενη από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ευρεία σύσκεψη φορέων για τις εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη, που θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο, θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 11.30 το πρωί στη Λότζια. Αλλάζει από τον Ιούλιο η αστική συγκοινωνία στον Άγιο Νικόλαο. Η κίτρινη γραμμή καταργείται και στην θέση της δημιουργούνται η κόκκινη και η πράσινη γραμμή, με περισσότερες διαδρομές και στάσεις σε βασικά σημεία της πόλης. Η Νορβηγία άφησε εκτός συνέχειας Μουντιάλ την ακτή Ελεφαντοστού και πήρε την πρόκριση με 2-1 και η Γαλλία πραγματοποίησε την πιο πλήρη εμφάνισή της στο φετινό τουρνά, καθώς δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στη Σουηδία επικρατώντας με 3-0. Το Μεξικό πανηγύρισε την πρόκριση μπροστά στο κοινό του, κερδίζοντας με 2-0 το Εκουαδόρ. Το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας περιλαμβάνει τους αγώνες Αγγλία-Κονγκό στις 7 το απόγευμα, Βέλγιο-Σενεγάλη στις 11 το βράδυ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βοσνία στις 3 τα ξημερώματα. Έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Αναμένεται για αύριο ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς και στα βόρεια του νησιού έως και τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο ecrete.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια παίζουν εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε στην τροφιά.

με ένα αγαπημένο τραγούδι ξεκινήσαμε αυτό το απόγευμα. Το συγκρότημα Τρίφωνο και το τραγούδι «Να μ' αγαπάς». Είναι αρκετά τα τραγούδια που τραγουδούν την αγάπη και είναι αρκετά τα συγκροτήματα που μέσα στο χρόνο καταφέρνουν και γράφουν πολύ όμορφα τραγούδια για αυτήν. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη συγκρότημα. Αυτή τη φορά θα φέρουμε μαζί μας τους Ντομένικα που θα μας ροκάρουν λίγο. Θα ροκάρουμε μαζί τους μέσα στη βοή του δρόμου.

ένα όνειρο παντοτινά χαμένο, που όμως όπως και να το κάνουμε, με αυτό το τραγούδι καταφέρνει τελικά να μην χαθεί. Τα όνειρα που κάποιες φορές χάνονται μέσα στο χρόνο, μέσα στην συνήθεια και μέσα στη ζωή μας. Στα τραγούδια όμως τα όνειρα δεν χάνονται ποτέ. Έτσι λοιπόν ένα όνειρο παντοτινά χαμένο γίνεται ένα όνειρο που αντέχει στο χρόνο και μπορούμε να τα ακούμε αρκετές δεκαετίες μετά. Πάμε τώρα να ταξιδέψουμε στον κόσμο με μια πολύ όμορφη μπαλάντα.

το τραγούδι The Boxer και βέβαια η μουσική του που είναι πραγματικά υπέροχη και μπορεί έτσι λίγο να μας δώσει τη χαλάρωση που χρειαζόμαστε μέσα στο απόγευμα. Να ανεβάσουμε όμως τους τόνους τώρα και να πάμε μαζί να προσπαθήσουμε να κάνουμε δυνατά τα αδύνατα. Η Ελευθερία Ερμανιτάκη είναι οδηγός μας και εμείς αυτό το απόγευμα κάνουμε μαζί δυνατά τα αδύνατα.

Είναι μια έκφραση που συνηθίζουμε να λέμε πολλές φορές για κάποιους που καταφέρνουν και κάνουν δύσκολα πράγματα, κάνουν δυνατά τα αδύνατα. Η μουσική έχει τον τρόπο και μπορεί πολύ πολύ εύκολα μέσα σε 3 λεπτά να το κάνει πολλές φορές. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με μία ακόμη γυναικεία φωνή. Η Δήμητρα Γαλάνη μας τραγουδάει τον καιρό, το χάρτινο καιρό, όπως θα μας πει για τα επόμενα λεπτά.

Οι γυναικείες φωνές που σε αυτό το σημείο καταφέρνουν και κλέβουν την παράσταση. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την Ελευθερία Ερμενιτάκη. Αμέσως μετά φέραμε συντροφιά μας τη Δήμητρα Γαλάνη και θα κλείσουμε αυτό το μίνι αφιέρωμα στις γυναικείες φωνές με την Ελεονόρα Σγανέλη που έρχεται κοντά μας εδώ στο Ράδιο Κρήτη χωρίς εξηγήσεις.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaev.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλη είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλη. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Χωρίς διόδια ήρθαμε στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής μας, απόγευμα Τετάρτης, εδώ μαζί το περνάμε μουσικά στο Ράδιο Κρήτη, όπως σημαίνει κάθε απόγευμα άλλωστε αυτή την ώρα από τις 5 μέχρι τις 7. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Όσα χρόνια και περάσουν, αυτό το παιχνίδι θα είναι νομίζω πάντα επίκαιρο. Η παιδική σφεντόνα, ένα πολεμικό όπλο στην αρχαία Ελλάδα, αργότερα βέβαια και μέσα στον χρόνο κατάφερε να γίνει ένα πολύ όμορφο παιδικό παιχνίδι που υπάρχει και σήμερα. Ευτυχώς βέβαια δεν έχουμε κεφάλια να ανοίγουν σήμερα, αν και βέβαια η νεολαία αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα τα τελευταία χρόνια με τον εκφοβισμό, το bullying όπως λέμε, και όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα από το διαδίκτυο. Προβλήματα που θα πρέπει και η πολιτεία και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς να σκύψουν και να καταφέρουν, δύσκολο βέβαια, να βρουν λύση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα.

0: you're coming along.
1: Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Σούβε Τραμπ και το πολύ γνωστό και αγαπημένο School. Δεκαετία του 70, αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν όταν ακούστηκε για πρώτη φορά. Και εμείς που επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα ντουέτο. Ο Στέφανος Κορκολής και η Κωνσταντίνα μας ταξιδεύουν μαζί τους στους 5 ανέμους.

Κάποιοι από τους 5 ανέμους καταφέραμε και βρήκαμε τελικά αυτό που λείπει σε αρκετούς, η επιμονή και η υπομονή βέβαια. 2 προτερήματα μεγάλα, αν καταφέρεις και τα έχεις μέσα στη ζωή σου, νομίζω πως δεν έχεις να φοβάσαι τελικά τίποτα. Και υπομονή πρέπει να κάνουμε και επιμονή θα πρέπει να έχουμε, ιδιαίτερα όταν κυνηγάμε κάτι, ιδιαίτερα όταν κυνηγάμε τα όνειρά μας. Μία ακόμη γυναικεία φωνή θα είναι μαζί μας για τα επόμενα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στα 69 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημία από παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία.

0: που παρουσιάστηκαν σήμερα από κυβερνητικά στελέχη και την ΑΔΕ. Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αφορούν σε 2.900 υποθέσεις, με 1.151 εκπροσώπους να έχουν βρεθεί ήδη στο στόχαστρο διώξεων. Στο μεταξύ, σε νέα φάση μπαίνει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ξεδιπλώνεται πλέον ξεχωριστό σκέλος που αφορά στις επιδοτήσεις σε βοηδή, διευρύνοντας το εύρος της υπόθεσης. Στα πρόθυρα κινητοποιήσεων, στο μεταξύ, οι κρινοτρόφοι της Κρήτης, μετά τη σύσκεψη των Προέδρων στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις περικοπές στις επιδοτήσεις. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες. Ξεκίνησε ο τρίγος για το κριτικό πρόημο επιτραπέζιο Σταφύλι, με την φετινή παραγωγή να δοκιμάζεται από τις μεγάλες ζημιές που προκάλεσαν οι πρόσφατες χαλαζοπτώσεις. Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία και διαβεβαίωση ότι οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, έστειλε νωρίτερα από την Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος τους τραυματίες, οι οποίοι είναι και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, μετά και τις επιθέσεις που έγιναν στο σπίτι τους. Στο μεταξύ, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδικάζουν σύσσωμα τις δολοφονικές, όπως τις λένε, επιθέσεις. Επαναλειτουργούν τα αναψυκτήρια στα ενετικά τείχη την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην πύλη Ισού πάνω από την καινούργια πόρτα και το Σάββατο στην πύλη Παντοκράτορα. Στις 22 Σεπτεμβρίου έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στο μονομελές εφετείο Κρήτης η αίτηση για τον καθορισμό αποζημίωσης που αφορά σε απαλωτριώσεις του πρώτου τμήματος του ΒΟΑΚ στις περιοχές Απτέρων και Καλυβών. 6 νεκροί είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα στο Βέλγιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Δεκάδες ακόμα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, άλλοι εξαιρετικά σοβαρά. Αυτά προς το παρόν. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

Λίγο μετά τις 6 στο δεύτερο πλέον μέρος της εκπομπής μας βρισκόμαστε απόγευμα Τετάρτης. Να ευχηθούμε καλό μήνα και καλό καλοκαίρι σε όλους. Ο Ιούλιος που ξεκινάει σήμερα, που ξεκίνησε σήμερα, νομίζω είναι ο μήνας που για αρκετούς, όχι για τους περισσότερους, για τους περισσότερους είναι ο Αύγουστος, τον έχουμε συνδυάσει με διακοπές. Καλές διακοπές λοιπόν, καλό καλοκαίρι και καλό μήνα σε όλους. Ένα ακόμη απόγευμα λοιπόν εμείς βρισκόμαστε εδώ. Ο Λευτέρης Ψώμας είναι στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Τραγούδια στον κόσμο, τραγούδια στη μουσική. Είναι μια συνταγή που τηρούμε ευλαβικά και πιστά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε όχι μόνο στην Ελλάδα και στον κόσμο, αλλά και στην Κρήτη πολλές φορές με δικά μας όμορφα, πολύ ξεχωριστά τραγούδια, όπως αυτό που θα ακούσουμε μαζί για τα επόμενα λεπτά. Ένα χρυσό φτερό που θα βάλει τη σφραγίδα του και θα μας πετάξει μαζί του εδώ στο Ράδιο Κρήτη.

Ένα ταξίδι από αυτά που νομίζω πως χαίρεται κάποιος να κάνει σε ό,τι αφορά την ελληνική μουσική, με μια πυρόγα, το ερωτικό, ο Μανώλης Μητσιάς, ένα τραγούδι βέβαια που το έχουν τραγουδήσει πολλοί. Εκτός από το Μανώλη Μητσιά, πολύ όμορφη εκτέλεση είναι αυτή της Χαρούλας Αλεξίου. Αφήνουμε την πυρόγα και πάμε τώρα να τραγουδήσουμε για μία ακόμη φορά την Κρήτη. Το κάναμε και νωρίτερα με το Χρυσό Φτερό και τώρα μαζί μας, στη συντροφιά μας, θα είναι ο Γιάννης Χαρούλης.

Η Κρήτη που εκτός από πολύ καλό φαγητό έχει και πολύ όμορφη μουσική και βέβαια να μην ξεχάσουμε τα πολύ όμορφα μέρη, είτε πρόκειται για αρχαιολογικούς χώρους είτε πρόκειται για παραλίες, τα πολύ όμορφα γραφικά χωριουδάκια που υπάρχουν διάσπαρτα στο νησί συθέτουν ένα τοπίο πραγματικά μαγευτικό. Το ίδιο και με τη μουσική της. Εμείς δεν την αφήνουμε και συνεχίζουμε. Μετά το Γιάννη Χαρούλη, ο Μανώλης Διδάκης και ένα ακόμη αγαπημένο κρητικό τραγούδι.

0: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Καράβι το φεγγάρι.
3: Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστιράκι Μαλεβιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστιράκι Μαλεβιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστιρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Και να που σιγά σιγά φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, απόγευμα Τετάρτης, ένα ακόμη απόγευμα που το περνάμε εδώ μαζί μουσικά στο Ράδιο Κρήτη, ταξιδεύοντας στον κόσμο, ταξιδεύοντας στην Ελλάδα με όμορφα, ξεχωριστά αγαπημένα τραγούδια.

Πολλές δεκαετίες μας πήγε αυτό το τραγούδι πίσω, ο Αντώνης Βαρδής, και όμως δεν είχα δύναμη την πόρτα να σου κλείσω. Μαζί του βέβαια ήταν στο συγκεκριμένο τραγούδι η Χριστίνα Μαραγκόζη. Και εμείς που πάμε τώρα να ξεκινήσουμε ένα μέτρημα μουσικό. Η Νατάσα Μποφίλιου είναι έτοιμη και εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να την ακολουθήσουμε.

Και βέβαια, όπως συνηθίζουμε να λέμε, σε αυτό το τελευταίο ημίωρο κρατάμε πάντα τα καλύτερα. Αυτό νομίζω κάνουμε και αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Οπότε λοιπόν έχετε ένα ακόμη λόγο παραπάνω για να μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος.

Αγαπημένο τραγούδι το συγκεκριμένο, με μια πραγματικά εξαιρετική ερμηνεία από την Κλικερία. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως το συγκεκριμένο τραγούδι αρκετοί καλλιτέχνες το έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους, και όχι μόνο από τους παλιούς τραγουδιστές, αλλά και νεότεροι καλλιτέχνες και νεότεροι τραγουδιστές το έχουν βάλει στα προγράμματά τους, και με αυτόν τον τρόπο το έχουν γνωρίσει και το έχουν αγαπήσει και οι νεότερες γενιές.

Ας μιλήσουμε τώρα για κάτι που πιθανόν ενδιαφέρει πολύ κόσμο, γι' αυτό γιατί η επιλογή του Πανεπιστημίου είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις για κάθε οικογένεια. Για τον λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί γονείς και μαθητές σε εκδήλωση ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για προγράμματα σπουδών, υποτροφίες, διαμονή, κόστος φοίτησης και επαγγελματικές προοπτικές των αποφύτων. Η είσοδος, να πούμε, πως είναι ελεύθερη και εσείς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

Και να που σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος, για 2 ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακριβώς σε 7 ενημέρωση, τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά η Πόπη και ο Στεράκη με πολύ όμορφες ξεχωριστές μουσικές επιλογές μέχρι τις 9. Πολλές ευχές για ένα πολύ όμορφο ξεχωριστό απόγευμα. Καλό μήνα, καλό Ιούλιο, καλό καλοκαίρι σε όλους.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην τοπική κοινότητα Σχοινάρια Ρεθύμνου με ένα παιδί 10 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί φέρει σοβαρό τραυματισμό στο πόδι με ανοιχτό κάταγμα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό παραμένουν για την ώρα άγνωστες. Την ερχόμενη Παρασκευή 3 Ιουλίου θα συνεχιστεί στο Μικτόρκο το δικαστήριο Λασιθίου η δίκη για την υπόθεση της δολοφονίας της Τζιν Χάνλον έπειτα από

0: πρόταση της εισαγγελέως της έδρας για διακοπή της διαδικασίας. Στο ειδόλιο κάθεται ο πρώην σύντροφος της άτυχης γυναίκας, ο οποίος απολογήθηκε και αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν την πείραξε ποτέ. Την τελευταία του πνοή άφησε το μεσημέρι ο 60χρονος μοτοσυκλετιστής που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στον επαρχιακό δρόμο προς το Μεταξοχώρι στις 26 Ιουνίου. Νοσηλευόταν για ημέρες διασωληνωμένος στην ΜΕΘ του Παγνή, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα στο 90% του σώματός του. Έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις των κτηνοτρόφων της Κρήτης, καθώς αρκετοί εξ αυτών είτε εξαιρούνται από τις πληρωμές είτε λαμβάνουν σημαντικά μειωμένες ενισχύσεις, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου. Το κλίμα οδηγεί τον κλάδο σε προετοιμασία για κινητοποιήσεις, με τις οριστικές αποφάσεις να αναμένονται σύντομα. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην παραλία του Ταυρονίτη, όταν γυναίκα κινδύνευσε να πνιγεί. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον ναυαγοσώστη και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με κάρπα. Ακολούθως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Στις 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις στην αγορά και της Κρήτης, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Οι καταναλωτές θα μπορούν να πραγματοποιούν αγορές με μειωμένες τιμές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων, ενώ ο εμπορικός κόσμος προσδοκά αυξημένη κίνηση και τόνωση του τζίρου. Έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης, προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνίγουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς και στα βόρεια της Κρήτης τοπικά θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλό μήνα. Καλώς ήρθατε στη μουσική μας συντροφιά. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου, τιμάται η μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, των Αναργύρων και του Αγίου Μαυρικίου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Εμείς για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε εδώ με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, όμορφες σκέψεις και καλή παρέα. Ο Ιούλιος είναι ίσως ο πιο καλοκαιρινός μήνας του χρόνου. Είναι ο μήνας της θάλασσας, των διακοπών, των όμορφων βραδιών κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ακόμα και αν οι υποχρεώσεις συνεχίζονται, ας κρατήσουμε λίγη από αυτή την καλοκαιρινή ανεμελιά μέσα στην καρδιά μας. Εδώ ξεκινάμε εμείς με τη μουσική και τα επιλεγμένα τραγούδια. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Πάμε.

λύσεις. Κάθε νέος μήνας μοιάζει με μία μικρή νέα αρχή, έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε φυσικά τα πάντα από τη μία μέρα στην άλλη, αρκεί να ξεκινήσουμε με μία όμορφη σκέψη και με μία καλή διάθεση. Ο Ιούλιος λοιπόν είναι εδώ και μας καλεί να ζήσουμε λίγο πιο αργά, να χαμογελάσουμε περισσότερο και να απολαύσουμε τις μικρές χαρές της καθημερινότητας. Ας αφήσουμε λοιπόν πίσω οτιδήποτε μας βαραίνει, ό,τι και να είναι αυτό, και ας κρατήσουμε μόνο όσα μας κάνουν καλύτερους. Αυτός είναι ο σκοπός, να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Κάθε νέα αρχή λοιπόν αξίζει να συνοδεύεται από αισιοδοξία, έτσι δεν είναι?

Για αρκετούς ανθρώπους, αυτός εδώ ο μήνας, ο Ιούλιος, σημαίνει το πρώτο πραγματικό μπάνιο στη θάλασσα. Η αίσθηση του δροσερού νερού, η μυρωδιά του αντιλιακού και ο ήχος των κυμάτων είναι εικόνες που όλοι έχουμε αγαπήσει. Δεν χρειάζονται και πολλές έτσι πολυτέλειες, να το πω, για να νιώσει κανείς όμορφα. Μία παραλία, λίγος ήλιος και καλή παρέα, αυτά είναι αρκετά. Το καλοκαίρι μας θυμίζει τι? Ότι η ευτυχία βρίσκεται στα πολύ απλά πράγματα.

Όσο σημαντική είναι η εργασία μας, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ξεκούρασή μας. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τις πολλές μέρες, τις μεγάλες διακοπές για να χαλαρώσουμε. Μερικές στιγμές ηρεμίας μέσα στην ημέρα αρκούν καμιά φορά για να γεμίσουν τις μπαταρίες μας. Ένας περίπατος, λίγη μουσική, όμορφα τραγούδια ή μια όμορφη κουβέντα μπορούν να κάνουν θαύματα. Το σώμα και το μυαλό χρειάζονται πάντα μικρές ανάσες. Και τούτος εδώ ο μήνας, ο Ιούλιος, μας το θυμίζει με το δικό του τρόπο.

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του ραδιοφώνου στο ikriti.gr.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

Ανεξάρτητα από το αν μας αρέσει περισσότερο το καλοκαίρι ή αν μας αρέσει ο χειμώνας, θα συμφωνήσετε νομίζω πως υπάρχει κάτι μαγικό στα καλοκαιρινά βράδια. Η ζέστη είτε είναι εκεί είτε υποχωρεί, οι δρόμοι γεμίζουν κόσμο και οι συζητήσεις κρατούν λίγο περισσότερο. Οι βεράντες και τα μπαλκόνια φωτίζονται, οι πλατείες γεμίζουν με γέλια και ακόμα και η μουσική και τα τραγούδια ακούγονται πιο όμορφα. Είναι αυτές οι στιγμές, έχει ένα τρόπο το καλοκαίρι να δημιουργεί στιγμές αναμνήσεις που γεννιούνται έτσι απλά ένα καλοκαιρινό βράδυ, όμως μένουν για πάντα στην ψυχή μας.

Κάθε καλοκαίρι έχει και το δικό του τραγούδι, εκείνο που ακούγεται ξανά και ξανά και χρόνια αργότερα μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Η μουσική, ξέρετε, έχει αυτή τη μοναδική δύναμη να φυλάει μέσα της στιγμές, πρόσωπα, αλλά και συναισθήματα. Ίσως γι' αυτό ένα αγαπημένο τραγούδι μπορεί να μας συγκινήσει ακόμη και μετά από πολλά χρόνια. Γιατί οι αναμνήσεις έχουν και αυτές τη δική τους μελωδία.

Το καλοκαιράκι λοιπόν είναι εδώ. Να σας πω πως δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε και μακριά για να αλλάξουμε παραστάσεις. Μερικές φορές μια κοντινή εκδρομή ή μια βόλτα σε ένα αγαπημένο μέρος αρκεί. Η αλλαγή εικόνων είναι που μας βοηθά να ξεφεύγουμε από τη ρουτίνα και να επιστρέφουμε με περισσότερη ενέργεια. Το καλοκαίρι προσφέρει αμέτρητες τέτοιες ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις. Η Κρήτη μας προσφέρει τέτοιες ευκαιρίες, τα νησιά μας, η χώρα μας. Αρκεί φυσικά να τις αξιοποιήσουμε.

Το καλοκαίρι μας φέρνει πιο κοντά στους ανθρώπους. Οι παρέες μεγαλώνουν, οι συναντήσεις γίνονται πιο συχνές και τα γέλια φυσικά ακούγονται λίγο πιο δυνατά. Οι φίλοι είναι εκείνοι που κάνουν τις στιγμές μας πιο όμορφες. Δεν έχει σημασία πού θα βρεθούμε, σημασία όμως έχει με ποιους θα μοιραστούμε τις στιγμές αυτές. Γιατί στο τέλος οι άνθρωποι είναι οι καλύτερες αναμνήσεις μας.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο, όπου μία γυναίκα 62 ετών έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τα ράτσα κοντά στο Δημαρχείο της πόλης. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Στο χειρουργείο εισήχθη το μικρό παιδάκι που τραυματίστηκε σοβαρά νωρίτερα σε τροχαίο στα συνάργια Ρεθύμνου, με τους γιατρούς να καταβάλουν προσπάθειες να σώσουν το πόδι του, καθώς φέρει ανοιχτό κάταγμα. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με δηλώσεις εκτάσεων στην Βόρεια Ελλάδα. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώμα κατά τα στελεχών του κόμματος στην συμπρωτεύουσα. Δύο περιστατικά παρολίγων πνιγμού σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη. Δίχρονο παιδάκι κινδύνευσε σε παραλία του Αγίου Νικολάου, ωστόσο οι γονείς του το ανέσυραν εγκαίρως από την θάλασσα. Νωρίτερα στον Ταυρονίτη, μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ναυαγοσώστη, ο οποίος προχώρησε σε κάρπα προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σε καθεστώς αβεβαιότητας περίπου 70.000 δικαιούχοι, ανάμεσά τους και αρκετοί από την Κρήτη, μετά την διακοπή της δράσης για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Το πρόγραμμα αφορούσε σε δωρεάν φαρμακευτική αγωγή, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις. Αυτά προς το παρόν, αναλυτικά οι ειδήσεις στις 9.
0: Ραδιοκρήτη.

Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Όπως κάθε αρχή του χρόνου, έτσι και κάθε καλοκαίρι, ξεκινάμε μικρές υποσχέσεις που δίνουμε στον εαυτό μας. Παράδειγμα, να βρούμε λίγο περισσότερο χρόνο για ξεκούραση, να δούμε περισσότερο αγαπημένους ανθρώπους, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να απολαύσουμε ένα ηλιοβασίλεμα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να γίνουν όλα αυτά, αρκεί να πραγματοποιηθεί έστω και μία από αυτές τις μικρές επιθυμίες. Η ζωή δεν μετριέται με μεγάλους στόχους, μετριέται με τις στιγμές που μας κάνουν να νιώθουμε πραγματικά όμορφα. Και ο Ιούλιος νομίζω ότι είναι ένας από τους ιδανικούς μήνες για να τις αναζητήσουμε αυτές τις στιγμές.

Υπάρχουν κάποιες μυρωδιές που μας ταξιδεύουν αμέσως. Το γιασεμί, ας πούμε, που ανθίζει τα βράδια, το πεύκο μετά τη ζέστη, η αρμύρα της θάλασσας ή το καρπούζι που μόλις κόπηκε. Αυτές οι μικρές εικόνες και αρώματα είναι που κάνουν το καλοκαίρι μοναδικό. Βλέπετε, δεν χρειάζονται πολλά πράγματα για να γεννηθεί μια όμορφη ανάμνηση. Μερικές φορές μία ανάσα χαλάρωσης χρειάζεται, τίποτα άλλο. Και κάπως έτσι ξαφνικά θυμόμαστε όλοι γιατί αγαπάμε τόσο πολύ αυτή την εποχή του χρόνου.

Η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη προγράμματα και υποχρεώσεις, το καλοκαίρι όμως είναι εδώ και μας θυμίζει ότι αξίζει να αφήνουμε λίγο χώρο για το απρόπτο. Μια αυθόρμητη βόλτα, ένας καφές που μπορεί να κράτησε λίγο περισσότερο, μια πρόσκληση της τελευταίας στιγμής που μια χαρά θα κάνουμε να την αποδεχτούμε, μπορούν να γίνουν οι πιο όμορφες στιγμές της ημέρας μας. Δεν χρειάζεται λοιπόν όλα να είναι προγραμματισμένα. Κάποιες από τις καλύτερες αναμνήσεις μας γεννιούνται όταν αφήνουμε τη ζωή να μας εκπλήξει.

0: Ακολουθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, στα δικά μας, με πολλή μουσική και επιλεγμένα τραγούδια.
1: Θυμήσου, με την ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου και πλαστικού, μειώνουμε την εξόρυξη πρώτων υλών.
2: Εξοικονομούμε ενέργεια, περιορίζουμε τη ρύπανση στην Κρήτη και οι συσκευασίες που ανακυκλώνονται μετατρέπονται σε πολύτιμους πόρους.

0: για το μέλλον.
1: ΕΣΤΑΤ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
0: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
10: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε ό,τι ξεκινήσαμε στις 7. Να σας υπενθυμίσω πως είμαστε εδώ καθημερινά 7 με 9, αμέσως μετά την εκπομπή του Λευτέρη Ψωμά, για να μοιραστούμε τις σκέψεις μας και να ακούσουμε τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια.

Αισιοδοξία δεν σημαίνει ότι όλα πηγαίνουν πάντα όπως ακριβώς τα θέλουμε, σημαίνει όμως ότι επιλέγουμε να βλέπουμε την ελπίδα ακόμα και στις δύσκολες μέρες. Κάθε πρωινό μας δίνει μία νέα ευκαιρία να διορθώσουμε κάτι, να χαμογελάσουμε ή να κάνουμε μία μικρή καλή πράξη. Οι θετικές σκέψεις, ξέρετε, δεν λύνουν όλα τα προβλήματα. Τι κάνουν όμως, μας δίνουν τη δύναμη να τα αντιμετωπίσουμε με περισσότερη ψυχραιμία. Και αυτό πολλές φορές είναι αρκετό για να αλλάξει τη μέρα μας.

Καθώς διανύουμε την πρώτη μέρα του Ιουλίου, ας ευχηθούμε αυτό το καλοκαίρι να μας χαρίσει όμορφες στιγμές. Να είναι γεμάτο γέλια, όμορφες μουσικές, καλούς φίλους και ήρεμα βράδια. Να μας δώσει αφορμές να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις και να ξεκουράσουμε λίγο την ψυχή μας. Όλοι το έχουμε ανάγκη αυτό. Το καλοκαίρι, είπαμε, δεν μετριέται μόνο σε ημέρες.

διακοπών μετριέται στις στιγμές που ζήσαμε πραγματικά. Και εμείς ευχόμαστε σε όλους εσάς αυτές οι στιγμές να είναι πραγματικά πολλές.

Στην προσπάθεια να προλάβουμε τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, πολλές φορές ξεχνάμε να απολαύσουμε το τώρα. Ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα, μια βόλτα χωρίς βιασύνη ή μια κουβέντα με έναν αγαπημένο άνθρωπο είναι στιγμές που δεν κοστίζουν τίποτα, αλλά αξίζουν πάρα πολλά. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε κάτι τεράστιο για να νιώσουμε ευτυχισμένοι. Η χαρά βρίσκεται στα απλά πραγματάκια, αρκεί να έχουμε τα μάτια και την καρδιά μας ανοιχτά για να τα αναγνωρίσουμε. Και το καλοκαίρι είναι η καλύτερη εποχή για να θυμηθούμε αυτή τη μικρή αλλά πολύ σημαντική αλήθεια.

Συχνά περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, περιμένουμε τις διακοπές, κάποια ξεχωριστή στιγμή. Περιμένουμε γενικά κάποτε να έρθει η ώρα να χαλαρώσουμε και να χαρούμε. Όμως η ζωή συμβαίνει κάθε μέρα. Συμβαίνει σε μία ήσυχη βραδινή βόλτα, σε ένα τραγούδι που μας αγγίζει, σε ένα καφέ, σε μία καλή παρέα ή ακόμα και σε λίγα λεπτά ηρεμίας μετά από μία γεμάτη ημέρα. Ας μην αφήνουμε τις όμορφες στιγμές να περνούν απαρατήρητες. Ας απολαμβάνουμε τη διαδρομή, γιατί τελικά αυτή είναι που γεμίζει τη ζωή μας με αναμνήσεις.

Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας μουσικής συντροφιάς. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε όμορφη παρέα και να κάναμε το βράδυ σας λίγο πιο ευχάριστο. Ο Ιούλιος μόλις ξεκίνησε και ας ευχηθούμε να φέρει υγεία, χαμόγελα και πολλές πολλές όμορφες στιγμές. Να περνάτε όμορφα, να βρίσκετε χρόνο για τους ανθρώπους που αγαπάτε και να μην σταματάτε ποτέ να ακούτε καλά τραγούδια. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και θα τα πούμε ξανά αύριο λίγο μετά τις 7. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη. Σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Vincent Van Gogh. Η καρδιά του ανθρώπου μοιάζει πολύ με τη θάλασσα. Έχει τις καταιγίδες της, τις παλήρειες και τα βάθη της. Έχει επίσης και τα μαργαριτάρια της. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης. Σε νοσοκομείο της Αθήνας αναμένεται να μεταφερθεί εσπευσμένα απόψε το 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στα Σχοινάρια Ρεθύμνου, αφού οι γιατροί συνεχίζουν τη μάχη για να σώσουν το πόδι του. Το παιδάκι μεταφέρθηκε αμέσως μετά το τροχαίο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου εισήχθη στο χειρουργείο με σοβαρό τραυματισμό και ανοιχτό κάταγμα στο πόδι. Οι γιατροί προχώρησαν σε πολύωρη επέμβαση, καταφέρνοντας να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη, ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακωνσταντής, το 6χρονο αγόρι θα διακομιστεί μέσα στη νύχτα σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία του και να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την διάσωση του τραυματισμένου άκρου. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή, ωστόσο αναστολή, επέβαλε το Τριμελές Πυλιμελιο Δικείο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με δηλώσεις εκτάσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Οι καταδικαστέντες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δήλωναν ψευδώς κατά το χρονικό διάστημα από το 19 έως και το 22 ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις χιλιάδων στρεμάτων στην Καστοριά, είτε ως βοσκοτόπους, είτε ως καλλιεργήσιμες γαίες με ελιές ή αμυγδαλιές, είδη που δεν ευδοκιμούν στην περιοχή. Σε 28 από τους καταδικαστέντες, το δικαστήριο επέβαλε επιπλέον και χρηματικές ποινές, που ανάλογα με την περίπτωση κυμαίνονται από 500 έως και 8.000 ευρώ. Οι δικαστές ομόφωνα έκριναν ότι δεν πρέπει να αναγνωρίσουν σε κανέναν εκ των 57 κάποιο ελαφρυντικό. Στο μεταξύ, στα 69 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται η ζημία από παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων που παρουσιάστηκαν σε κοινή συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα στοιχεία παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης,

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όπως αναφέρθηκε, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διερευνά 2.900 υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων, ενώ έχουν ασκηθεί διώξεις σε πάνω από 1.150 άτομα που θεωρούνται ύποπτα ή κατηγορούμενα. Αποφάσεις τώρα για δυναμικές κινητοποιήσεις δρομολογούν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης μετά και την σημερινή σύσκεψη των Προέδρων των Κτηνοτροφικών Συλλόγων στα γραφεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Ηράκλειο. Οι εκπρόσωποι του κλάδου εμφανίστηκαν ενωμένοι απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία με αιχμή το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις περικοπές στις επιδοτήσεις και τις χαμηλές τιμές του γάλακτος. Την ίδια ώρα εκφράζουν έντονη ανησυχία για την απειλή εξάπλωση ζωονώσων, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ηρακλείου Κωστή Φρογάκη, πολλοί παραγωγοί είτε δεν έχουν λάβει καθόλου τις ενισχύσεις τους, είτε είδαν στους λογαριασμούς τους ποσά πολύ χαμηλότερα από τα αναμενόμενα. Οι τελικές αποφάσεις για τυχόν κινητοποίησης θα ληφθούν μέσα από γενικές συνελεύσεις των συλλόγων το επόμενο διάστημα. Η Σοφία Μαλανδράκη είναι η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, προερχόμενη από την παράταξη της πλειοψηφίας. Την υποψηφιότητά της πρότεινε στο σώμα ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως και η νέα πρόεδρος, εκλέχθηκαν ομόφωνα. Στη θέση της Αντιπροέδρου εκλέχθηκε η Μαρία Βάρδα, προερχόμενη από την παράταξη της μείζωνος πλειοψηφίας, η Κρήτη μας αλλιώς, με επικεφαλή στο Σπύρο Δανέλη. Γραμματέας του οργάνου εκλέχθηκε ο Δημήτρης Βρύσαλης από την Ελλάσσονα μειοψηφία και την παράταξη Λαϊκής Εισπύρωσης με επικεφαλής τον Αλέκο Μαρινάκη. Ξεκίνησε ο τρίγος για το κρητικό πρώιμο επιτραπέζιο Σταφύλι. Με την φετινή παραγωγή, ωστόσο, να δοκιμάζεται από τις μεγάλες ζημιές που προκάλεσαν οι πρόσφατες χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με τον εξαγωγέα Λάμπρο Περβολαράκη, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη, οι απώλειες σε προφήτη Λία, Κυπαρίσι και Δαφνές φτάνουν τις 2.000 τόνους. Ωστόσο, σε περιοχές όπως οι Αρχάνες, τα Καπαριανά και το Μαλεβίζι, η παραγωγή εξελίσσεται όμαλα. Οι τιμές παραγωγού κυμαίνονται από 1,20 έως 1,60 ευρώ το κιλό, ενώ οι πρώτες ποσότητες της ποικιλίας Prime θα διατεθούν στην ελληνική αγορά. Την τελευταία του πνοή στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου άφησε ο 60χρονος οδηγός μηχανής που τραυματίστηκε σε τροχαίο, το οποίο σημειώθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στη Διασταύρωση προς το χωριό Μεταξοχώρη του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνούν οι αρχές, ενώ στη διάρκεια του περιστατικού η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας στυλίχθηκε στις φλόγες. Τα εγκάβματα που υπέστη στο σώμα του ήταν εκτεταμένα και αρκετά σοβαρά, ενώ εξ αρχής η κατάστασή του είχε χαρακτηριστεί ως εξαιρετικά κρίσιμη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα συνεχιστεί στο Μικτόρκο το δικαστήριο Λασιθίου η δίκη για την υπόθεση της δολοφονίας της Δίν Χάλνον, που είχε βρεθεί νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009, έπειτα από πρόταση της εισαγγελέως της έδρας για διακοπή της διαδικασίας. Στο εδόλιο κάθεται ο πρώην σύντροφος της άτυχης γυναίκας, ο οποίος απολογήθηκε και αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν την πείραξε ποτέ. Κατά την δίκη κατέθεσε και ο ιδιωτικός ερευνητής Χάρης Βεραμών, ο οποίος εκτίμησε ότι πιθανό κίνητρο ήταν η απόρριψη, κάνοντας λόγο για νοητό κενό στα γεγονότα πριν από τον θάνατο της άτυχης γυναίκας. Τραγική κατάληξη είχε η εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της η 72χρονη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Η Βάγια Νέστορα, που νοσηλευόταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτιου Νοσοκομείου με βαριά εγκάβματα, ενώ από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 ακόμα άτομα, μεταξύ των οποίων και η κόρη της. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή στη βία. Τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας τον άμεσο εντοπισμό, την παραπομπή στη δικαιοσύνη και την τιμωρία των δραστών. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια εξέφρασε με ανακοίνωσή του και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ευνηδιαστικά διακόπη η δράση του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της ενήλικης παχυσαρκίας, αφήνοντας μετέωρους περίπου 70.000 συμμετέχοντες, μεταξύ αυτών και αρκετούς κριτικούς που λάμβαναν δωρεάν φάρμακα και είχαν πρόσβαση σε ιατρικές εξετάσεις και ραντεβού. Το πρόγραμμα χρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ήταν ενταγμένο στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης.
Η διακοπή προκάλεσε αναστάτωση, καθώς ο κύκλος της δράσης είχε προβλεπόμενη διάρκεια.

0: διάρκεια 8 μηνών για κάθε ασθενή. Σοβαρό περιστατικό το απόγευμα στην παραλία του Ταυρονίτη, όπου γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα. Εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό με τον αβαγοσώστη της παραλίας να επεμβαίνει άμεσα και να την βγάζει στην ακτή. Στη συνέχεια, ο ναυαγοσώστης προχώρησε σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ως ότου φτάσουν οι πρώτες βοήθειες, με την άμεση αντίδρασή του να αποδεικνύεται σωτήρια. Αυξάνονται τα περιστατικά επαιτίας στο κέντρο του Ηρακλείου, με την παρουσία επαιτών να γίνεται ολοένα και πιο αισθητή σε πλατείες, πεζόδρομους και έξω από εκκλησίες αλλά και εμπορικά καταστήματα. Το φαινόμενο προκαλεί προβληματισμό σε πολίτες και επαγγελματίες, οι οποίοι ζητούν παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές. Με δύο νέες γραμμές θα εξυπηρετείται από τον Ιούλιο η αστική συγκοινωνία στον Άγιο Νικόλαο. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την ανάθεση του έργου, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναβάθμιση της υπηρεσίας. Η υφιστάμενη κίτρινη γραμμή αντικαθίσταται από την κόκκινη και την πράσινη, οι οποίες θα καλύπτουν περισσότερες διαδρομές και βασικά σημεία της πόλης, μεταξύ αυτών και την ακτή Στυλιανού Κουνδούρου. Επαναλειτουργούν τα αναψυκτήρια στα ενετικά τείχη. Την ερχόμενη Παρασκευή 3 Ιουλίου θα επαναλειτουργήσει αυτό που βρίσκεται στην πύλη Ιησού πάνω από την καινούργια πόρτα και το Σάββατο εκείνο που βρίσκεται στην πύλη Παντοκράτορα. Η ώρα έναξης λειτουργίας και για τα δύο αναψυκτήρια είναι στις 4.30 το απόγευμα, με εκπλήξεις να περιμένουν τους επισκέπτες και τους περιπατητές των ενετικών τείχων στις 8 το βράδυ, την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Απόγνωση και θρήνος κυριαρχούν πάνω από τα χαλάσματα στην Βενεζουέλα. Ο θλιβερός απολογισμός των νεκρών όλο και αυξάνεται, έχοντας ξεπεράσει πλέον τις 2.000 νεκρούς, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται ακόμα και παρά τα πενιχρά μέσα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για τον κίνδυνο εξάπλωσης ασθενειών την ώρα που η ανθρωπιστική κρίση λόγω της έλλειψης τροφίμων, νερού και στέγης κορυφώνεται. Στα αθλητικά τώρα, ο Χρήστος Καρυπίδης αναλαμβάνει τον ρόλο του Διευθυντή Ποδοσφαίρου στον Όφη, καθώς σήμερα ανακοινώθηκε και τυπικά η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στο μεταξύ, μετά από δύο χρόνια γεμάτης παρουσίας και σημαντικής προσφοράς, ο Έντι Σαλσέδο αποχαιρέτησε τον Όφη. Στο Μουντιάλ, αυτήν την ώρα παίζουν Αγγλία-Κονγκό, ενώ το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει Βέλγιο-Σενεγάλη στις 11 και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βοσνία στις 3 τα ξημερώματα. Θα κλείσουμε το δελτίο, κυρίες και κύριοι, με την πρόγνωση του καιρού, ο οποίος για αύριο προβλέπεται αίθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι και αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 31 και στη Βόρεια Κρήτη έως τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το βραδινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Ραδιοκρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε και απόψε, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 στο Ράδιο Κρήτης, στους 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης βρίσκεται και απόψε στο μικρόφωνο, στο γνωστό μας ραντεβού, στις ιστορίες της νύχτας έως και τα μεσάνυχτα. Να περάσουμε όμορφα και απόψε.

Εδώ λοιπόν είμαστε άλλο ένα βράδυ. Με τραγούδια θα μείνουμε κοντά σας αγαπημένα περασμένων δεκαετιών, αλλά και τραγούδια καινούριων καλλιτεχνών του σήμερα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι θερμοκρασίες έχουν έρθει και ανταποκρίνονται πλέον με το καλοκαίρι. Το ίδιο ζεστές είναι και οι βραδιές. Και έτσι θέλουμε να συνεχίσουν. Εμείς με τραγουδάκια θα κρατήσουμε συντροφιά σε όλους εσάς που εργάζεστε, που βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, που οδηγείτε, που ίσως διασκεδάζετε κοντά μας. Και μοναδικός μας σκοπός είναι να σας κάνουμε να ξεχάσετε οτιδήποτε απασχολεί όλους εσάς κατά τη διάρκεια της ημέρας και να περάσουμε καλά.

Πολλές ονομασίες συναντάμε στον μήνα Ιούλιο. Αλωνάρι, αλωνιστή, αλωνιάτη, διότι την εποχή αυτή γίνεται το αλώνισμα των Δημητριακών. Στα ορεινά της πατρίδας μας συναντάται και με την ονομασία θεριστής, καθώς λόγω του ψυχρού κλίματος θερισμός γίνεται τον Ιούλιο. Στη Ρόδο να αναφέρουμε ότι τον ονομάζουν φουσκομινά, επειδή αρχίζουν να φουσκώνουν ή να χάσκουν τα σίκα, δηλαδή να οριμάζουν και να ανοίγουν. Στην Άξο και Τυχείο ο Ιούλιος αναφέρεται και ως γυαλιστής, επειδή οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζει το χρώμα τους. Δευτερόλης, επειδή είναι δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Αηλιάτης, λόγω της γιορτής του προφήτη Ηλίας της 20 Ιουλίου,

Ο Ιούλιος, ο 7ος μήνας του χρόνου. Ο Ιούλιος, ο οποίος πήρε το όνομά του από τον Ιούλιο Κέσαρα, το δημιουργό του Ιουλιανού ημερολογίου. Να πούμε έτσι εντάχει ότι ο Ιούλιος ήταν ο 5ος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου, με την προσθήκη όμως των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου από τον Νούμα Πομπίλιο, έγινε 7ος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου. Ιούλιος ονομάστηκε με πρόταση του Μάρκου Αντωνίου, που αποδέχτηκε η Ρωμαϊκή Σύγκλιτος μετά τη δολοφονία του Ιούλιου Κέσαρα.

Ράδιο Κρήτη 101,5 ακούτε, ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και με μικρές κουβεντούλες δίνει τις νύχτες σας, συντροφιά με μουσική, προσπαθώντας να περάσουμε όμορφα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους όσους εργάζονται και η νύχτα τους βρίσκει στο χώρο της εργασίας τους. Έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι η νυχτερινή βάρδια είναι δύσκολη βάρδια. Η παρεούλα μας με ραδιόφωνο και όμορφα ελληνικά τραγούδια θέλουμε να πιστεύουμε ότι λειτουργεί καταλυτικά.

Ράδιο Κρήτη 101,5 με ελληνική μουσική. Ράδιο Κρήτη όμως είναι και ενημέρωση, προπτήστως ενημέρωση. 24 ώρες το 24ωρο έχετε τη δυνατότητα, πληκτρολογώντας www.ikriti.gr και μπαίνοντας στο δημοσιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη, να ενημερωθείτε για οτιδήποτε αφορά την Κρήτη, την Ελλάδα, τον κόσμο και όχι μόνο σε πολιτικό περιεχόμενο, αλλά και σε τόσα πολλά ενδιαφέροντα θέματα τα οποία θα βρείτε περιπλανόμενοι μέσα στο ikriti.gr.

Εγώ σαν τις έλειπαν καψουρά κι αλήθεια, μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε εκεί.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Εδώ είμαστε στο Ράδιο Κρήτης στους 101,5. Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλους εσάς που ξενυχτάτε γιατί εργάζεστε, είτε είστε επαγγελματίες οδηγοί, είτε νυχτερινοί φύλακες. Ένα παραπάνω τώρα το καλοκαίρι που τα τουριστικά επαγγέλματα έχουν την τιμητική τους και οι εργαζόμενοι είναι περισσότεροι, όπως και οι νυχτερινές βάρδιες. Να ευχηθούμε όμως τα καλύτερα και για όλους εσάς που διασκεδάζετε. Συντροφιά με το Ράδιο Κρήτη.

Όμορφα ελληνικά τραγούδια τα οποία τα ντύνουμε με μικρές κουβεντούλες και μέσα στην σιγή της νύχτας τα προσφέρουμε σε όλους εσάς. Κάτι που συμβαίνει άλλωστε κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Το καλοκαίρι με τον πλούσιο ήλιο και τις μακριές μέρες μας καλεί να αφήσουμε πίσω τις βαρύτητες καθημερινότητας. Είναι μια εποχή αναστοχασμού και ανανέωσης όπου οι εμπειρίες μας αποκτούν μια πιο έντονη χρειά. Πολλές φορές το καλοκαίρι μας προσφέρει την ευκαιρία να ζήσουμε σε πιο αργή κίνηση. Να απολαύσουμε κάθε στιγμή και να εκτιμήσουμε την ομορφιά της απλότητας. Άλλωστε οι μακριές ζεστές βραδιές κάτω από τον έναστρο ουρανό, όσοι ήθιστε να λέμε, και οι βόλτες βέβαια σε εξωτερικούς χώρους, τα ανέμελα απογεύματα στην παραλία, στις βεράντες των σπιτιών, μας θυμίζουν την αξία του παρόντος και ας κρατά μόνο 3 μήνες το καλοκαίρι.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντα.

Μας αρέσει το καλοκαίρι, γιατί χάρη στα μπάνια μαυρίζουμε, αδυνατίζουμε, τα μαλλιά μας αποκτούν τέλειες αντάβγειες, ειδικά στις γυναίκες, και γενικώς γινόμαστε ακαταμάχητα γοητευτικοί. Προσέχουμε ωστόσο τις βλαβερές επιπτώσεις του ήλιου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το καλοκαίρι ευδοκιμούν τα φλερτ και γεννιούνται νέοι έρωτες, οι οποίοι ακόμα και αν δεν κρατήσουν, μας φτιάχνουν τουλάχιστον τη διάθεση και μας κορυφώνουν την αυτοπεποίθηση.

0: πάρτι μάμπο.
1: Τα ρολόγια δείχνουν λίγα λεπτά πριν από τις 12 και για ακόμα ένα βράδυ φτάσαμε σε αυτό το μουσικό μας ταξίδι στο τέλος. Ανταμώνουμε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο λίγο μετά τις 10 με τραγούδια και με μικρές κουβεντούλες. Κρατάμε συντροφιά σε όλους εσάς. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

0: Radio Κρήτη 101,5.
1: Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν θαλασσά.
0: Radio Κρήτη.

Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Φτερό στον άνεμο η σχέση μας και εσύ, σαν δολοφόνος που το θύμα του ποθεί.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Ένα κόσμο χωρίς τα αγγίγμα σου δεν μπορώ να σκεφτώ. Αν δεν νιώθω

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.